0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Να σου εξηγώ πως έτσι σακουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα το πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: three crying babies next to me. And after four drinks.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

team was

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: έρευνα και στο σπίτι του τραγουδιστή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα φέθηκαν ελεύθεροι από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos, πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Αδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθής για τη στάση της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα. Υπογράμμισε ότι έχει καταγραφεί περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί, όπως ανέφερε, κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών της χώρας. Πρόσθεσε πως η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει.
1: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύ δεν είναι στα λόγια. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι. Επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο. Όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το ακροτήριο Τέναρο, έτσι θα γίνει πραγματικότητα και όταν κριθεί από την ελληνική πολιτεία.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή το στίχο που είχε αφαιρέσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα, ωραία που τα λες, μάλλον που σε ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση

0: ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι, είπε, και καμία καταστροφή. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα.
1: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω. Προφανώς όμως περνάει από το χέρι του ελληνικού λαού. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, και καμία καταστροφή.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννινών. Ηλεκτρονικό βραχιόλι για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους αναμένεται να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη συνέντευξή του. Σήμερα δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν παρά την εισαγγελική εντολή πλησιάζουν τα θύματα τους όσοι τίθενται υπό περιοριστικούς όρους. Τώρα θα φαίνεται αν ο δράστης θα πλησιάζει και εφόσον είναι υπότροπος θα φυλακίζεται, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Αντένα.
2: Αφιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, σε πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζεις το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα. Κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
0: Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι που βλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 21χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά χθες σε τροχαίο με δύο λεωφορεία που έγινε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας εξήλθε από το χειρουργείο και πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Στη χειρουργική κλινική, στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Έξι εισιτήριο έλαβαν χθες το απόγευμα οι 50χρονοι και 17χρονοι που επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις προκαλέσουν σημαντικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και του πετρελαίου. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης στήριξης κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
3: Οποτεδήποτε χρειάστηκε, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για αν χρειαστεί κάτι να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
0: Σε διεθνές περιβάλλον, μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου φαίνει η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Απότομη άνοδο 4,44% κατέγραψε χθες και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Πλησίασε τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Οι Ισπανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν ενημερώσει τις αντίστοιχες Μαροκινές αλλά και τη Μαδρίτη για το σχέδιο εφόδου στη Θέουτα μια μέρα πριν περάσουν στον Ισπανικό θύλακα περισσότεροι από 70.000 μετανάστες στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ισπανική κυβέρνηση. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ωστόσο ότι οι πληροφορίες δεν προειδοποίησαν για τον αριθμό των μεταναστών. Εν τω μεταξύ, χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε έκτακτη βοήθεια περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία για να τη στηρίξει στην κρίση της Θέουτα. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, 54χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί στις 17 Μαρτίου του 2004. Η εμβριομεταφορά έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο σε κλινική της Αθήνας. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα, από την κρυοσυντήρηση ως τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια, 5 μήνες και 23 ημέρες διάστημα που αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνώς δημοσιευμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης αυτόλογου γενετικού υλικού που έχει οδηγήσει σε γέννηση παιδιού. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονται να προκάλεσαν ζημίες στο δημόσιο ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Σύμφωνα με την αρχή, χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες φαντάσματα και χειράνθρωποι. Στην υπόθεση φαίνεται πως εμπλέκονται λογιστές και φοροτεχνικοί. Το σχετικό πόρισμα έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Αποτρόπαιο περιστατικό θανάτωση ζώου καταγράφηκε στο Λεβεντοχώρι Ηλίας. Άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε ένα γατάκι και εξαφανίστηκε, όπως αναφέρει η φιλοζωική οργάνωση της περιοχής. Σύμφωνα με τη φιλοζωική, σε κοντινή απόσταση βρισκόταν μια γυναίκα η οποία άκουσε τους πυροβολισμούς, αλλά όταν έφτασε στο σημείο, ο δράστης είχε εξαφανιστεί.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ιμανόλ Αλκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του Κυπέλλου Ελλάδα Super Bet ρίχνεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες για την ίδια διοργάνωση, ο Όφη νίκησε με 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο. Καθησυχαστικές είναι οι πρώτες εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Dortmund να συνεχίσει τους ελέγχους πριν να επιστρέψει ο 18χρονος διεθνής στη δράση. Νέα τυχεία για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουσταφά Φάλ είπε στη θλάση στον Οπίστιο Μυριαίο. Τίτλοι τέλους για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη στον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια. Ο διεθνής γκάρτ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
9: Όχι, δεν θα μπορέσω πάλι να εξηγήσω γιατί...
10: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
11: Ερμής 91,8 στα FM.

φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: πρώτη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Ερμής, 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Ο κύριος Παυλίδης είναι εκδότης του Liberal, του, με συγχωρείτε, της εφημερίδας Manifesto. Εδώ σας καλημερίζω όλες και όλους. Διάλειμμα δελτίο ειδήσεων και έρχονται ο Αντώνης και ο Γιάννης. Αντζολέτος, Καντέλης, για την επόμενη ώρα. Καλημέρα σας.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Τώρα έχει...

0: τμήματα Allwyn στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λουίζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, γειτονιά.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός.

0: Το προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες. Νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
0: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Βάρη Σκοροπίου από το Κίτσι προς τη Βάρη. Μικρότερες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισού. Σε Πύργο και Ιωάννινα πραγματοποιούνται σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφου Φάντομ στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Πλέσια θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννινών. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των δύο χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Η Αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Tel Aviv της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριακός Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποιεί αυτή την ώρα κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, μετά από εισαγγελική εντολή. Γίνεται αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Στο ιατρείο βρίσκονται και οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, γυναικολόγος στην ειδικότητα, που πραγματοποίησε την ιατρική πράξη και κατέθεσαν χθες τις αρχές. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Ανέφερε ακόμη ότι σε όλη την Ευρώπη η υπεύθυνη για τον έλεγχο των απλών ιατρείων είναι η Ιατρική Συλλογή. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης δήλωσε στο σταθμό ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ούτε επιτρέπεται μια τέτοια επέμβαση να γίνεται από γυναικολόγο. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατέσχεσαν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση στην πλειονότητα τους αλβανικής υπηκότητας. Οι συλλήψεις των 4 πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο όπου επρόκειτο να παραλάβουν τα ναρκωτικά, ενώ οι άλλοι 2 συνελήφθησαν στην περιοχή του Μαραθώνα όπου πιθανολογείται ότι πρόκειται να αποθηκεύσουν την κοκαίνη. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκεται σχολεία με πλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο

0: το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει για τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδα Super Bet ρίχνεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες για την ίδια διοργάνωση, ο ΟΦΗ νίκησε με 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο. Καθησυχαστικές είναι οι πρώτες εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Dortmund να συνεχίσει τους ελέγχους πριν επιστρέψει ο 18χρονος διεθνής στη δράση. Τίτλοι τέλους για το Γιαννούλη Ραρετζάκη στον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια. Ο διεθνής γκάρτ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολί.
2: Ποιο βολί?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ανεμιβόρη 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Από χθες είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε, δεν τους έχουμε γνωρίσει, αλλά είναι σαν να τους ξέρουμε τόσα χρόνια.
0: Γιατί έχουμε ξενυχτήσει μαζί τους.
1: Βέβαια, ειδικά δεκαετία του 90, είμαστε πάνω κάτω στην ίδια ηλικία που αρχίσαμε να βγαίνουμε. Μαζονάκης. Μέχρι και σήμερα. Έτσι.
0: Μέχρι και σήμερα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, 33 χρόνια καριέρας.
1: Είναι πολλά χρόνια που έχουν σημαδέψει και εμάς, όλο τον κόσμο. Και όταν ακούς έναν άνθρωπο ο οποίος έδινε πολλά και πολλά να δώσει και τον παρακολουθούσαμε και στον Sky, δύσκολα το. Βέβαια υπάρχουν τα τραγούδια του, έτσι.
0: Με αυτή την ιδιαίτερη φωνή.
1: Με αυτή την ιδιαίτερη φωνή. Τραγουδάρες.
0: Τραγουδάρες, κομματάρες. Ναι. Φοβερή προσωπικότητα ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Πέρασε ένα τελευταίο δύσκολο χρόνο. Διάφορες προσωπικές περιπέτειες και έφυγε χθες με αυτόν τον τρόπο που ακόμα διερευνάται.
1: Ναι, με αυτόν τον τρόπο και ακόμα και εκεί δίνεται ένα παράδειγμα, γιατί ακούμε τους γιατρούς από το πρωί που λένε ότι αυτή η διαδικασία, η πλασμαφαίρεση, είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική επέμβαση που πρέπει να γίνεται στο νοσοκομείο, που υπάρχει team. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα και τώρα γίνεται μια ολόκληρη έρευνα πάνω σε αυτό.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε στον Εξώστη.
1: Πέμπτη σήμερα, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα σιγά σιγά.
0: Ναι, 10 Σεπτεμβρίου. Ναι. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία.
1: Αύριο ανοίγουν, θα σου πω, πέρα πάω το γιο μου σχολείο αύριο.
0: Αγιασμοί.
1: Θα έρθω πολύ νωρίς αύριο, αλλά πιο αργά.
0: Αύριο εύκολη μέρα, αγιασμός είναι.
1: Αγιασμός, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Και βιβλία.
0: Τα δύσκολα από Δευτέρα.
1: Θα πρέπει να ανοίγουν τα βιβλία από το βάδο.
0: Και να ανοίγουν στο σχολείο, να ανοίγουν και το βράδυ για διάβασμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είστε στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Το άλλο Γιάννης Καντέλης.
0: Θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή μέχρι τις 11 για να από τον Εξώστη να δούμε την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε και τα πρόσωπα και τα όσα συμβαίνουν. Περιμένουμε και τις δικές σας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Πες την άποψή σου στο 210-48-00-170 έως 174. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Και μέσω Viber βεβαίως πλέον, στον αριθμό 698-123-1003, μπορείτε επίσης να στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, ακόμα και βίντεο. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Εντάξει, πάμε γρήγορα στον Εξώστη, γιατί είναι ήδη και τέταρτο και έχουμε να παίξουμε πάρα πολλά ηχητικά και πολύ ωραία ηχητικά, γιατί το είχαμε πει, το είχαμε προβλέψει, καλά όλος ο κόσμος το είχε προβλέψει, ότι ο Τσίπρας θα απαντήσει με τραγούδι στον Μητσοτάκη. Δίδυμα, φεγγάρι αυτός.
0: Μου φάγεις όλα τα δαχτυλίδια.
3: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».

0: Μερακλής ο πρόεδρος, Αντώνη.
1: Μερακλής, το ακούσαμε από την Γλυκερία. Είναι μουσικές αυτές οι εκλογές, Γιάννη. Το έχεις καταλάβει. Έτσι κάθε μέρα παίζουμε ένα τραγούδι.
0: Και νομίζω έτσι θα πάει, γιατί και οι πολιτικοί έχουν ενταχθεί σε αυτό το λίγο πιο χαλαρό που χρειάζεται. Να προσεγγίσουμε λίγο και τους νέους, να δείξουμε και ένα άλλο προφίλ. Και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Ένας να απαντάει στον άλλον, να ψάξει να βρει κάτι πιο έξυπνο από αυτό που έχει προηγηθεί.
1: Και θα κάνουμε και ένα ποτπουρί με όλα τα τραγούδια κάποια στιγμή.
0: Το CD των εκλογών.
1: Βέβαια.
0: Και να παίζουν όλα τραγούδια. Βέβαια, το μου έφεγε στο δαχτυλίδι, έλεγαν οι άλλοι τώρα με τις θηρίδες με αυτά, μήπως δεν κόλλαγε η Αναστασίου που είχε τα βραχίδια της γιαγιάς της.
1: Εγώ αυτό σκέφτηκα. Το πήγε στις θηρίδες. Μόνο σου το πήγε στις θηρίδες. Δεν ρωτήθηκε χτες για τις θηρίδες. Τώρα που το σκέφτομαι, ρωτήθηκε.
0: Εσύ έβλεπες 4 ώρες. Εγώ κάποια στιγμή δεν άντεξα. Έκανα εγώ και στο δελτίο.
1: Στις 2,5 ώρες σταμάτησα. Δεν γινόταν. Δεν γινόταν. Μετά τα υπόλοιπα
0: χρυσά μπάτου που ήταν πάνω.
1: Ναι, ακριβώς. Τα υπόλοιπα η χρύσα. Και βέβαια νομίζω ότι μένει να συζητήσουμε εδώ μαζί κάτι που το έχουμε συζητήσει σχετικά με τις συνεργασίες και το άνοιγμα στο Πασόκ.
0: Κοίτα να δεις. Είδες ο πρόεδρος. Είναι ανοιχτός στις συνεργασίες.
1: Ο πρόεδρος βλέπει.
0: Στα λέω ότι είναι ανοιχτός στις συνεργασίες ο πρόεδρος.
1: Για πάμε να ακούσουμε, Δημήτρα.
2: Με το Πασόκ δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όταν έρθει εκείνη η ώρα και αν έρθει, να είμαστε πρώτοι και να συζητάμε, θα απευθυνθούμε σε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Αν υπάρχει ανταπόκριση, επαναλαμβάνω το είπα και σε μια προηγούμενη ερώτηση, θα υπάρξει κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, θα πάμε ξανά σε εκλογές.
0: Επειδή έχει χιούμορ ο πρόεδρος, περίμενε να πει: ρε παιδιά, το 80% πρόγραμμα ίδιο έχουμε. Ελάτε. Συγγνώμη.
1: Αφού σας το κάναμε copy-paste, λέτε εσείς.
0: Ναι, άρα πού είναι το πρόβλημα να συνεργαστούν, δεν καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε, έτσι. Το Σάββατο θα πει το πρόγραμμά του ο Ανδρουλάκης. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τα ίδια. Αποδείξεις.
0: Κοίτα, να δεις, μπορούμε να το επεκτείνουμε και να βάλουμε και το Μητσοτάκη και να δούμε και εκεί που ταιριάζει ο Ανδρουλάκης. Οπότε να καταλάβουμε πόσο από το Πασόκ θα πάρουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και,
1: και μετά τους βάζεις το ερώτημα, μα γιατί δεν θα συγκυβερνήσετε.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το ίδιο πρόγραμμα.
0: Αντώνυμα αλλάζουν.
1: Έχει πρόβλημα με τον αρχηγό.
0: Βέβαια. Αντώνυμα αλλάζουν τα πράγματα λίγο.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί χθες είδα τη δημοσκόπηση στο Σταρ από αυτούς που τσιμπάνε το Πασόκ. Θα σου πει, ορίστε, λέτε, εγώ ανεβαίνω.
1: Και γίνει αρχικά μια σύγκριση με τη δημοσκόπηση του Σταρ του Ιουνίου.
0: Για την GPO.
1: Ενώ είχε δημοσιευτεί, αν δεν κάνω λάθος, και στο Άι Εφημερίδα που ήταν του Ιουλίου. Και εκεί δείχνει ότι όντως τσιμπάει το Πασόκ. Και πέφτει 0,6 ο Ιελάς.
0: Ναι, ανεβαίνει 2 μονάδες το Πασόκ.
1: Κάτσε και γιατί αυτό που είπε, αν είμαστε πρώτοι, κάτσε να είσαι δεύτερος τελικά.
0: Ναι, έτσι όπως πάει, έτσι, μην ανοίγεσαι. Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν έχει ανέβει ακόμα στη ΔΕΘ.
1: Ναι, δεν έχει ανέβει.
0: Να κάνει ομιλία, να πει.
1: Μπορεί αυτό να είναι καλό, βέβαια, δεν ξέρω.
0: Ναι, να κάνει συνέντευξη τύπου. Στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, να το πούμε, θα έχουμε μαζί μας την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Οπότε θα τα συζητήσουμε όλα αυτά.
1: Θα απαντήσει και σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος νομίζω το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα είναι μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Για να δούμε.
2: Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή. Οι δεύτερες εκλογές, αν υπάρξουν, δεν είναι η δική μας η πρόθεση. Αν θέλετε και ο στόχος οι δεύτερες είναι να καταφέρουμε στις πρώτες, αλλά αν υπάρξουν δεν θα είναι καμία καταστροφή. Αντιθέτως, θα εκφραστεί και εκεί πιο καθαρά, ίσως και πιο με μεγαλύτερη, αν θέλετε, περισυλλογή, διότι θα έχει αποσαφινιστεί το τοπίο στους πολίτες, η βούληση για το πώς θέλουμε και ποιος θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα.
0: Σου λέει, αν δεν κερδίσω στις πρώτες, θα κερδίσω στις δεύτερες.
1: Ναι.
0: Τόσο χαλάρος κατεβαίνει στο γήπεδο.
1: Ή σου λέει, εγώ βλέπω το Μητσοτάκη βάζει το δίλημα σταθερότητα, μην πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ενδεχομένως σου λέει, τι θα γίνει στις δεύτερες εκλογές, τώρα μην βγει τίποτα από το καπέλο περίεργο, πάμε σε δεύτερες εκλογές, λέει αυτός.
0: Εντάξει, έτσι όπως είναι και τα ποσοστά, είναι και μια στρατηγική που τον βολεύει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ακόμη και δεύτερος να είναι και στις δεύτερες, θα είναι σίγουρα με ένα ενισχυμένο ποσοστό. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Βέβαια.
0: Γιατί ο δεύτερος, αν η Νέα Δημοκρατία φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, πολύ δύσκολο να έχει αυτοδυναμία, πάμε σε δεύτερες εκλογές, αυτός που είναι δεύτερος, τον τρίτο, δηλαδή μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, θα τον σαρώσει.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτός μπορεί να επικαλεστεί ότι εγώ μπορώ να χτυπήσω το Μητσοτάκη. Τώρα, αν είναι με μία μονάδα.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Ναι, αν είναι με μία μονάδα διαφορά, εκεί πάλι θα παιχτεί το παιχνίδι, έτσι. Θα είναι όμως δεύτερος.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
1: Γιάννη, τι γίνεται στην κυβέρνηση? Έχουμε κάποιες δηλώσεις, έχουμε απαντήσεις από άλλα στελέχη.
0: Εντάξει, μωρέ, συμβαίνουν αυτά στις οικογένειες.
1: Α, στις οικογένειες. Μια ανησυχία βλέπω. Μια ανησυχία. Βέβαια, αυτοί που αντιδρούν στις δηλώσεις των υπουργών που τις κάνουν έχουν και ένα δίκιο.
0: Κοίτα, είναι δύο δηλώσεις, θα τις ακούσουμε. Μία του κυρίου Φλωρίδη και η άλλη του κυρίου Γεωργιάδη, που προκάλεσαν πολλές συζητήσεις. Κυρίως, πρέπει να σου πω, επειδή συζητήθηκε και στο κεντρικό πύργο της κυβέρνησης, δεν έμεινα μόνο οι απαντήσεις που θα ακούσουμε στα πάνελ, δεν διαφωνούσαν με την ουσία, αλλά το ύφος ενόχλησε. Και ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκαν τα διλήμματα ή οι δυνατότητες της κυβέρνησης.
1: Κοιτάξτε, ο Άδωνος Γεωργιάδης είναι εξωστρεφής. Δεν μπορεί να το συγκρατήσει αυτό. Οπότε περιέγραψε την κατάσταση στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Και ο κύριος Φλωρίδης είπε τι θα γίνει από τους απέναντι. Πάμε να τα ακούσουμε με τη σειρά. Ωραία. Γιατί στον έναν, στον κύριο Φλωρίδη, απαντά ο κύριος Πλεύρης και στον κύριο Γεωργιάδη απαντά ο κύριος Οικονόμου.
3: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
4: Ο λαός δεν εκβιάζεται ποτέ. Κυβερνητική αστάθεια σημαίνει συνολικά μια αδύναμη χώρα. Στις αγορές, ενδεχομένως σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, σε πολλά ζητήματα. Δεν το βάζουμε όμως ποτέ ως ένα πλαίσιο μπαμπούλα και φόβου στο λαό.
5: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
6: Αυτός ο κινησμός δεν βοηθάει. Εμένα αυτό το πράγμα δεν με εκφράζει. Ναι. Πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε μετρημένοι, οφείλουμε να ακούμε την κοινωνία, Νέα Δημοκρατία, για να επανασυνδεθεί με κομμάτια της εκλογικής και κοινωνικής της βάσης που δεν πήγαν αλλού, αλλά που κρατούν μία αναμονή, δεν είναι ούτε να φωνάζουμε πολύ, ούτε να κουνάμε το δάχτυλο πολύ, ούτε να λέμε πράγματα με έναν τρόπο που περισσότερο θυμώνουν.
0: Λοιπόν, σκληρές απαντήσεις.
1: Εντάξει,
0: κυρίως του κύριου Οικονόμου, στον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Συγκλονιστική ευημερία και αν πέσει ο Μητσοτάκης θα μπουν οι Τούρκοι. Δηλαδή, λίγο χαμηλά την μπάλα. Έλεος.
0: Ναι, και να δεις. Είναι ο Μητσοτάκης βγαίνει την Κυριακή συνέντευξη και λέει: παιδιά, όχι αλαζονία. Χαμηλά τον πύχη
1: και το ακούσαμε.
0: και μέσα σε μια μέρα.
1: Κατά γράμμα.
0: Και οι δύο δηλώσει την ίδια μέρα, την Τρίτη.
1: Έχει κάνει μια διευκρινιστική ο Άδωνης Γεωργιάδης, νομίζω ότι το πήρανε και το κάνανε όπως θέλουν, λαϊκή στην κυβέρνηση.
0: Δεν πήραν και το υπόλοιπο, ναι, που μετά εξηγούσε γιατί το λέει αυτό, τι σημαίνει αυτό. Αλλά εγώ στέκομαι περισσότερο στο πώς ο Οικονόμου απάντησε και αντέδρασε.
1: Ναι, ναι,
0: ήταν
1: εδώ. Ναι, ναι, ήταν πολύ σκληρή απάντηση και κράτησε ξεκάθαρες αποστάσεις.
0: Το εσωκομματικό κλίμα είναι που αποτυπώνεται περισσότερο από αυτή την κόντρα.
1: Ναι, σαφώς. Σήμερα.
0: Σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα. Σαν σήμερα.
0: Μεγάλη μέρα.
1: Μεγάλη μέρα. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε σαν σήμερα.
7: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια.
0: Εντάξει, λεφτά υπάρχουν.
1: Εντάξει, τα έλεγε τότε, πήγατε να το φάτε τον άνθρωπο.
0: Το είπε σαν σήμερα το 2009 στην Κοζάνη, σε προεκλογική ομιλία ενώψη των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου του 2009, που ήρθε καβάλα στο άρμα το Πασόκ.
1: Καβάλα στο άρμα.
0: Λέγοντας ότι λεφτά
1: Πασόκ,
0: υπάρχουν.
1: Το παλιό Πασόκ.
0: Αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό θα δώσουμε σε όλους.
1: Και έμεινε 2 χρόνια στην εξουσία.
0: Και σε 10 μήνες μπήκαμε μνημόνιο. Τι σε 10, σε 8.
1: Ναι, και μετά έπεσε κιόλας. Καστελόριζο. Καστελόριζο έχει πάει και ο Μητσοτάκης.
0: Θα πάει.
1: Και ο Μητσοτάκης.
0: Θα πάει για άλλο λόγο. Θα πάει για άλλο λόγο.
1: Μην κάτσε εκεί πάλι μπροστά από τα σπιτάκια.
0: Δεν είμαστε εκεί, Αντώνη. Μην συγκρίνουμε λάθος πράγματα.
1: Γιατί χτες ο Τσίπρας είπε ότι ζούμε ένα αόρατο μνημόνιο για την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν την έπιασε αυτή την ατάκα. Έπρεπε να την κόψουμε για αυτή.
0: Αόρατο μνημόνιο.
1: Αόρατο μνημόνιο.
0: Άρα, εκεί όμως λέει ότι εγώ κυβέρνησα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες. Άρα και ο Μητσοτάκης σε δύσκολες αφού έχουμε αόρατο μνημόνιο.
1: Τι θα ακούσουμε και το επόμενο τώρα ή θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τι λες, θα προλάβουμε. Γιατί έχουμε
0: τώρα και άμα χρειαστεί και μετά.
1: Ωραία, ωραία, πάμε.
8: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός. Έχει πολύ καλή φωνή. Ναι, έτσι, ναι, αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
1: Βάσκια Αναστασίου, υπέροχη δήλωση.
0: Όχι. Κέλλη Σταμούλη.
1: Κέλλη Σταμούλη. Sorry, ναι.
0: Το μυαλό σου είναι συνέχιση τη Βάσκια Αναστασίου.
1: Ναι, γιατί έχουμε παίξει και παλιότερα ηχητικά. Ζητάω συγγνώμη τη Βάσκια.
0: Κέλλη Σταμούλη, πολιτεύτρια Α Αθηνών.
1: Ναι, το έχω σημειώσει και λάθος.
9: Κυρίε Σταμπούλη. Ναι. Ζαχαρούχο γάλα,
1: λίγο σαν να παίξει και κύριε
9: Σταμπούλη. Ναι, εννοείται. Και θα παίξουμε πάλι, είμαι σίγουρο.
1: Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε. Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, από τι 10 έω τι 2. Όλοι μαζί μπορούμε. Το Όλοι μαζί μπορούμε οργανώνει μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών τη Αττική. Α βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Σημεία συγκέντρωση Γλυφάδα στην πλατεία. Αγία Παρασκευή στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Στον ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα στο Μαρούσι. Στην πλατεία Κορέη μπροστά από το Δημαρχείο στον Πειραιά. Και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Προσφέρουμε καινούργια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Γόμας και ξύστες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης.
9: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική και εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
1: Και εγώ να σας πω ότι ένας νέος χώρος πρασίνου, αναψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένα Πειραιός. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του πάρκου ΟΛΠ, ενός σύγχρονου, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου χώρου στην περιοχή της Κουραζιέρας, που θα αποδοθεί δωρεάν σε πολίτες όλων των ηλικιών.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτούρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50.
3: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια τελείται αυτή την ώρα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4:30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατζικά Ιωαννίνων. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον αποήχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο που είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποιεί κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της ασφάλειας και του ελληνικού FBI. Γίνεται αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης δηλώσε στο σταθμό όμως ότι η πλασμοφαίρηση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική, η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατάσχεσαν χθες τελέχη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Είμαστε εδώ στο Sky 100,3, στον Εξώστη. Ακούσαμε πριν από λίγο και τα ηχητικά του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, που αναφέρθηκε αρκετά στο Πασόκ Γιάννη, όχι με άσχημα λόγια, καθέ άλλο.
1: Πάντως με τον ένα τον άλλο τρόπο όλοι στο Πασόκ αναφέρονται.
0: Εντάξει, φυσιολογικό είναι.
1: Και ο κ. Μητσοτάκης στην Κυριακή συνέντευξη τύπου και ο κ. Τσίπρας θες.
0: Εντάξει. Αναφέρθηκε και πολύ και στο Μητσοτάκη, βεβαίως, εννοείται, αλλά και το Πασόκ είχε την τιμητική του. Και είναι μαζί μας η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του Πασόκ, να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Κυρία Διαμαντοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και ευχαριστώ πολύ. Με βρίσκεται στην Πέλα.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Περιοδία.
2: Ναι. Όπως ξέρετε, το Πασόκ σταρώνει τη Βόρεια Ελλάδα αυτή την εβδομάδα.
0: Mm-hmm. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι ακόμα και ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα θα επισκεφτεί τα περίπτερα. Και ήθελα να ξεκινήσω από τη χθεσινή αναφορά που έκανε στο Πασόκ, που θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα άνοιγμα. Δηλαδή, είπε ότι αν εγώ βγω πρώτος, θα μιλήσω με όλα τα κόμματα του προοδευτικού τόξου, συμπεριλαμβανομένου και του Πασόκ, και μήπως θα βρούμε να κάνουμε μαζί μια συγκυβέρνηση. Πώς το βλέπετε αυτό?
2: Όχι, νομίζω ότι αυτό που έκανε είναι να προσπαθήσει να αμβλύνει τις πολύ αρνητικές εντυπώσεις που δημιούργησαν οι ομιλίες και οι παρεμβάσεις τελεχών του, ότι το Πασόκ δεν είναι όμορος χώρος και ότι το Πασόκ και τα άλλα κόμματα έχουν λήξει, έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Αλλά επειδή αναφερθήκατε στο ότι όλοι ασχολούνται με το Πασόκ, θα σας πω ότι ασχολούνται πολύ. Δηλαδή, κυρία Τζολέτο και κυρία
1: Πατέρη. Αν μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί έκανε μια μικρή διακοπή, φαντάζομαι, είστε και στον δρόμο στην περιοδία.
2: Ναι, έλεγα ότι δεν ξέρω από ποιο σημείο και μετά δεν με ακούσατε, αλλά η άμβληση αυτών που έχουν υποθεί μέχρι τώρα εναντίον του Πασόκ από στελέχη της Ελλάς, αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος σας θυμίζω ότι έχει πει ότι όλα τα άλλα κόμματα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και δεν υπάρχουν κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι προσπάθησε να κάνει μια άμβληση, γιατί κατάλαβε ότι δεν συμφέρει αυτού του είδους η προσέγγιση. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμη, γιατί είπατε ότι και η Ελλάς και ο Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης ασχολήθηκαν με το Πασόκ. Ασχολούνται με πολλούς τρόπους και όχι πάντα έντιμους. Θέλω να κάνω μια αναφορά στις θεσμές δημοσκοπήσεις. Προσέξτε. Ανακοινώθηκαν και παρουσιάστηκαν δημοσκοπήσεις έχοντας μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και παρουσιάζονται καρτέλες με το πώς προσέλαβαν οι πολίτες την ομιλία και το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Γίνεται δυστυχώς, κύριε Διαμαντοπούλου. Έχετε δίκιο, δεν είναι σωστό, δεν είναι επιστημονικό. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Αυτό λοιπόν να το υπογραμμίσουμε και νομίζω ότι και οι ίδιες οι δημοσκόποι πρέπει να πάρουν θέση σε αυτό. Γιατί έγιναν δύο πράγματα. Το ένα ήταν, υπήρχε καρτέλα που έλεγε πώς προσέλαβε ο κόσμος το πρόγραμμα του Πασόκ και την ομιλία Ανδρουλάκη. Και ο Ανδρουλάκη θα μιλήσει το Σάββατο. Και το δεύτερο είναι ότι παρουσίασαν ότι τη σύγκριση ανάμεσα στην δημοσκόπηση που έβγαλαν τώρα και μια δημοσκόπηση του Ιουνίου. Όχι του Ιουλίου, σύμφωνα με την οποία το Πασόκ έχει αύξηση 2 μονάδες. Δηλαδή, εγώ ξέρετε ότι πολλές φορές έχω πει ότι σέβομαι τις δημοσκοπήσεις, κάνουν τη δουλειά τους, αλλά εδώ ξεπερνούμε τα όρια, δηλαδή κατασκευάζουμε εικόνα.
1: Να μην όμως στα νούμερα στα οποία αναφερθήκατε. Μάλλον, επειδή ανοίξατε τις δημοσκοπήσεις, πρέπει να επανέλθουμε μετά στο θέμα των συνεργασιών. Το Πασόκ, παρότι ο κ. Μανδουλάκης όντως δεν έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη, δείχνει μια άνοδο 2 μονάδων. Πιστεύετε ότι και μετά την Θεσσαλονίκη και τα όσα έχετε να παρουσιάσετε εκεί, το Πασόκ μπορεί με αξιώσεις να υπερκεράσει τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει μείνει σταθερά στη δεύτερη θέση από τη στιγμή που ανακοίνωσε το κόμμα του?
2: Ναι, θα σας πω ότι είναι η στιγμή που αξίζει πλέον να κάνουμε μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας χθες, σε μεγάλο μέρος της ομιλίας του, αναφέρθηκε στο θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Αυτό δεν είναι ένα νέο θέμα. Ίσως να θυμάστε ότι εμείς με το Δίκτυο είχαμε κάνει αρκετές εκδηλώσεις για το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Και εγώ έχω πάει στη Γαλλία, έχω βρεθεί με τον Ζουκμάν. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλες τις δυτικές κοινωνίες. Και υπενθυμίζω ότι το 2024 η G20 δηλαδή οι μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, έκαναν μια ανακοίνωση για το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Και η φορολόγηση αυτή έχει διάφορα προβλήματα, δεν είναι η στιγμή να τα αναφέρουμε, αλλά είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολεί τον δυτικό κόσμο. Όμως, πριν φτάσουμε εκεί, και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτό θα ανακοινώσει και θα εξηγήσει και ο κύριος Αντωνουλάκης, είναι πώς δημιουργείται αυτός ο πλούτος, γιατί δημιουργείται από λίγους και γιατί είναι τόσο μεγάλος. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί που ουσιαστικά ορίζουν την λειτουργία του ανταγωνισμού και τη λειτουργία των επενδύσεων. Γιατί δημιουργούνται ολιγοπόλια και καρτέλ και αυτά ουσιαστικά λιμένονται τον πλούτο μιας χώρας και συσσωρεύουν τεράστια κεφάλαια. Πάμε λοιπόν και στο θέμα της φορολόγησης, αλλά πάμε ουσιαστικά στο θέμα του πώς λειτουργεί η οικονομία. Και εμείς θέλουμε να υπάρξει, ξέρετε, όταν ήμουν επίτροπος, ο Μάριο Μόντι ήταν επίτροπος ανταγωνισμού και τότε είχαμε κάνει μια κοινή ανακοίνωση που έλεγε πόσο σημαντικό για το κοινωνικό κράτος είναι η σωστή λειτουργία του ανταγωνισμού και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και εκεί είναι μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Γιατί έχουμε τόσα καρτέλ στην Ελλάδα? Γιατί δημιουργούνται τόσα ολιγοπόλια τα οποία ελέγχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης?
1: Φαντάζομαι όμως, για να επιμείνω, ότι από τη στιγμή που σε μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ λέτε ότι το κ. Τσίπρας έχει αντιγράψει το 80% του προγράμματός σας, φαντάζομαι μπορείτε να τα βρείτε και εκεί που υπάρχουν αυτές οι διαφορές.
2: Ναι, εξήγησε ο εκπρόσωπος τύπου ότι στα θέματα που ανακοίνωσε, δηλαδή στα θέματα της ενέργειας, σε ορισμένα άλλα ζητήματα, αντέγραψε το 80%. Δεν είναι του συνόλου του προγράμματος, γιατί είναι πολλά από αυτά που έχουμε πει, στα οποία δεν αναφέρθηκε ο κ. Τσίπρας.
0: Άρα, κυρία Διαμαντοπούλου, καταλαβαίνω ότι στο πρώτο ερώτημα, σε αυτό το κάλεσμα εισαγωγικά που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, αν γίνουν έτσι τα πράγματα και έχει ένα ποσοστό που μπορεί να καλέσει εσάς για να κάνετε μια συγκυβέρνηση, η απάντηση είναι όχι.
2: Κοιτάξτε, δεν θα απαντήσω σε κάτι που ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι ήρθε για να ξαναφτιάξει τη δημοκρατική παράταξη, θα βγει πρώτος και θα καλέσει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα λειτουργήσει μέχρι τις εκλογές, όπως και όλα τα άλλα κόμματα, τη λογική του να αναδείξει το πρόγραμμά του και να λειτουργήσει με την αυτονομία και της πολιτικής του και της ιδεολογικής του θέσης για να πείσει τους πολίτες. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές.
0: Επίσης, με αφορμή την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη, βγάλατε μια δήλωση από το ΠΑΣΟΚ, μια ανακοίνωση. Πιστεύετε πως όντως ο Αλέξης Τσίπρας σκέφτεται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με ρωτάτε εμένα. Ο κύριος Σιακαντάρης είναι ο ιδεολογικός ινστρούκτορας της Ελλάς. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το γενέθλιο προσκλητήριο. Αυτός τα έγραψε. Αυτό θα σας απαντήσει, δεν είναι να απαντήσουμε εμείς. Αλλά δίνει πάτημα για να γίνουν κάθε είδους σκέψεις και προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πάντως ήταν σωστή, επειδή το τσέχαρα και εγώ, όντως όταν ανακοινώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο 13 Ιουλίου, όντως ήταν μέσα στους 400 ο κύριος Σιακαντάρης. Τώρα δεν είναι, άμα ψάξει να το βρει κανείς. Είναι γεγονός αυτό.
1: Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σας ρώτησε ο Αντώνης πριν για τις συνεργασίες. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που είναι μπροστά από τον κύριο Τσίπρα, θα έκανε ένα ανάλογο κάλεσμα σαν αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας χθες προς το ΠΑΣΟΚ?
2: Θέλω να σας πω το εξής, επειδή μπαίνουμε και στην καινούργια σεζόν και είμαστε και στην προεκλογική περίοδο. Προσωπικά δεν θέλω να πω ξανά στο ίδιο τρυπάκι, να σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις και να πω τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Θέλω να επικεντρωθούμε, νομίζω αυτό είναι το σωστό, να επικεντρωθούμε στο τι λέμε, στο ποιοι είμαστε, στο πώς επικοινωνούμε με τον κόσμο για να φτάσουμε στις εκλογές.
0: Σε σχέση όμως με τα ποσοστά, επειδή εσείς αναφερθήκατε στη δημοσκόπηση που έγινε χθες από την GPO, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο για το ΠΑΣΟΚ που χτυπάει ένα καμπανάκι προκειμένου να έρθει ξεκάθαρα δεύτερο, προκειμένου να αποκτήσει ένα ποσοστό το οποίο θα φαίνεται ότι απειλεί τη Νέα Δημοκρατία?
2: Στις χθεσινές δημοσκοπήσεις αναφέρθηκα για να δείξω ότι λειτουργήσαν χωρίς κανόνες, για κανέναν άλλο λόγο.
1: Με το δεδομένο ότι για να πετύχετε τους στόχους σας χρειάζεται και μια πολύ μεγάλη επίδειξη ενότητας. Πιστεύετε ότι κάποιες στιγμές το ΠΑΣΟΚ χάνει αυτό το μήνυμα από τις δηλώσεις κάποιων στελεχών σας?
2: Εντάξει, δεν ξέρω κανένα κόμμα το οποίο να μην έχει στιγμές στις οποίες υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφωνίες ή και συγκρούσεις. είναι μέσα στην πολιτική ατζέντα και είναι από τα πράγματα που έχουμε μάθει να ζούμε με αυτά, ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Αυτό είναι διαφορετικό από το να έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές εσωτερικές. Και αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή το πολιτικό μας πρόγραμμα, οι βασικές πολιτικές μας θέσεις είναι συμφωνημένες από όλους. Επομένως θα έλεγα ότι υπάρχει στην ουσία και στη βάση η ενότητα που είναι αναγκαία για να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
1: Περιμένουμε κάποια έκπληξη από τις ανακοινώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.
2: Με την έννοια του ότι θα βγουν αλλαγή από τα καπέλα.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ουσιακό για την τοποθέτησή τους για την οικονομία.
2: Ναι, επειδή και εσείς και εγώ παρακολουθούμε πολλά χρόνια την έκθεση, ξέρετε ότι αυτό κρατάει λίγες μέρες. Η ουσία είναι να μπορέσει, και νομίζω αυτό θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης, να δείξει ότι υπάρχει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο που μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χώρας, γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σε πρόσφατο άρθρο ο κύριος Τουρνάρας λέει μεν ότι η οικονομία πραγμάτι δημοσιονομικά είναι, έχουμε βγάλει το κεφάλι μας από το νερό, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Παραμένει το πρόβλημα των δανείων, παραμένει το τεράστιο ιδιωτικό χρέος, παραμένει το δημογραφικό, παραμένει το θέμα της έλλειψης μέσων εργασίας, δηλαδή οι εισαγωγές, εξαγωγές. Η χώρα δεν έχει αλλάξει παραγωγικό μοντέλο αυτά τα 7 χρόνια. Άρα κάτι πολύ ουσιαστικό πρέπει να αλλάξουμε.
0: Κύριε Διαμαντοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια στην περιοδία σας.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Victoria. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου. Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicum θα βρεις έως μείον 30%

0: ξεφινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Και επειδή η κυρία Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε στη δημοσκόπηση τη GPO για το Star, η ερώτηση που αφορούσε το Πασόκ δεν έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη. Είναι πώς κρίνεται το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ, θυμίζω, το τελευταίο διάστημα και από το καλοκαίρι είχε αρχίσει να αναπτύσσει διάφορους τομείς του προγράμματος. Πνευματικά. Ενέργεια, ιδιωτικό χρέος. Έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση με την κυβέρνηση για το ιδιωτικό χρέος. Υπήρχε απλωμένο πρόγραμμα στο τραπέζι
1: που μπορούσε να κρίνει.
0: Η ομιλία στο Ηράκλειο που μπορούσαν να κρίνουν οι πολίτες.
1: Ναι, δεν είναι συγκρίσιμα, έχει δίκιο.
0: Δεν είναι συγκρίσιμα γιατί δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά είχε πρόσφατη δραστηριότητα του Πασόκ και πολύ έντονη που μπορούσε να κρυθεί. Βέβαια, και ήταν και θετικά τα αποτελέσματα για το Πασόκ. Γιατί στο Τσίπρα λένε θετικά και μάλλον θετικά το οικονομικό του πρόγραμμα το 24,6 και αρνητικά το 63,4 και στο Πασόκ είναι 26,6 τα θετικά και 56,4 τα αρνητικά. Καλύτερη επίδοση ως προς τις προσλαμβάνουσες των πολιτών στο πρόγραμμα του Πασόκ σε σχέση με το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Και μια δημοσκόπηση, να πούμε και τα νούμερα συνολικά, στην εκτίμηση ψήφου, στη Νέα Δημοκρατία 30,6, άρα εδώ παίρνουμε ψυχολογία, λένε στο Μαξίμου, είναι το μπήκε το 3 μπροστά, βασικό. Ο κύριος Τσίπρας στο 16, ο κύριος Ανδρουλάκης στο 12, το Πασόκ δηλαδή, στο 12,8. Ο κύριος Βελόπουλος από εδώ, από εκεί κρατάει στο 9%.
1: Επανήλθε μετά την Καριστιανού.
0: Το 8,8 ο κύριος Κουτσούμπας, επανήλθε μετά την Καριστιανού, γιατί η κυρία Καριστιανού από το 10,5% νομίζω που έβρισκε η ίδια δημοσκόπηση τον Ιούλιο, είναι στο 3,6.
1: Καλά, στα δυνητικά θυμάστε τα 25άρια, έτσι.
0: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είμαστε μια παρέα δημοσιογράφοι στο γραφείο τύπου και περνάνε διάφορα στελέχη να πούνε ένα γεια. Και έρχεται ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Έγινε ένα πηγαδάκι. Το λέω γιατί ήταν πάρα πολλοί κόσμοι μπροστά. Και είναι η στιγμή που έχει φουντώσει δημοσκοπικά η δυνητική ψήφο στην κυρία Καριστιανού. Και λέει τότε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, θυμηθείτε με, στις εκλογές δεν θα μπει στη Βουλή.
1: Και τι δείχνει η δημοσκόπηση?
0: Θα δικαιωθεί. Ο κ. Θεοδωρικάκος κάτι ξέρει από αυτά.
1: Αν δεν κάνω λάθος, το είδα φευγαλία. Είναι η Νέα Αριστερά πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η Νέα Αριστερά 1,4, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3, ναι.
1: Τι γίνεται?
0: Εντυπωσιακό.
1: Εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιακό.
1: Ίσως το πιο εντυπωσιακό.
0: Μπράβο στα παιδιά της Νέας Αριστεράς. Ορίστε, για να τη στηρίζουμε σαν εκπομπή τόσο καιρό.
1: Έχω να πω ότι ήταν ενδιαφέρον το ερώτημα που έκανε στην κυρία Διαμαντοπούλου, αν γινόταν το αντίστροφο. Δηλαδή, αν έρθει το Πασόκ δεύτερο και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τρίτος, τι θα γίνει τότε. Αλλά νομίζω ότι αυτό το έχει απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί όταν λέει νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, άρα θα πάει προς τον Τσίπρα.
0: Ξέρετε, νομίζω.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει κι άλλος.
0: Νομίζω ότι.
1: Όπως δεν το λένε.
0: Επειδή κάει και τόσο πολύ στο γιαούρτι ο Αλέξης Τσίπρας το 23 με τις συνεργασίες, που τότε βγήκε η τότε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
1: Την απλή
0: αναλογική. Και μιλούσε για την συγκυβέρνηση των ηττημένων και το επαναφέρει τώρα. Με κάθε αφορμή.
1: Ναι, το αφήγημα. Πρώτος, ρε, εσύ. Όχι, δεν είναι ηττημένων. Αυτό λέει αυγό.
0: Σου λέω ότι λέει κυβέρνηση τώρα.
1: Ναι,
0: εσύ.
1: Ναι.
0: Έχει επαναφέρει όμως το ίδιο πράγμα.
1: Τι ίδιο πράγμα. Λέει αν θα βγω πρώτος.
0: Σαν. Όχι ο Τσίπρας, ρε, εσύ. Ναι. Η κυβέρνηση δεν βγαίνει και ο Μαρινάκης πάλι και μιλήσει για κυβέρνηση ηττημένων. Σου λέω ότι λένε αυτοί.
1: Εντάξει, επειδή δεν έχει βάση, σου λέω εγώ.
0: Αυτοί όμως το χρησιμοποιούν και σε έναν κόσμο περνάει. Σου λέει, μην αρχίσουμε τώρα για τις συνεργασίες και το ένα και το άλλο και τα βρούμε μπροστά μας. Κάτσε να φτάσουμε σε εκλογές, να δούμε τι θα γράψει το μηχάνημα.
1: Σωστό. Αλλά να τους πει κάποιος ότι δεν βγαίνει η κυβέρνηση τιμένων. Δεν γίνεται το 15% με το 12% να κάνουν κυβέρνηση. Ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, για κυβερνήσεις μειοψηφία και τέτοια είναι αστεία πράγματα. Βγήκε χθες ο κύριος Μαρινάκης στην ΕΡΤ και δήλωσε ότι η μόνη δύναμη που θα μπορούσαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι είναι το Πασόκ.
0: Αλλά μετά είπε ότι δεν μας θέλει, οπότε δυστυχώς, αφού δεν θέλει, πάμε για αυτοδυναμία. Τι να κάνουμε κι εμείς.
1: Γι' αυτό έρχεται ο Τσίπρας, λέει: εγώ το θέλω. Βγάλτε με πρώτο, είχα να έχω κυβέρνηση. Κατάλαβες.
0: Δηλαδή, πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε το Πασόκ στην κυβέρνηση σε αυτές τις εκλογές.
1: Είναι η πολύφερη νύφη. Δεν αλλάζει. Αυτό χρόνια τώρα.
0: Ό,τι πάρει ο καθένας μετά. Να πάμε σε δεύτερες.
1: Θα ανοίξει μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα, γιατί κυρίως μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη θα έχουμε όλες τις δημοσκοπήσεις, βεβαίως και εδώ στον Sky με την Pulse, την επόμενη εβδομάδα λογικά, θα αρχίσει να μετράει ο Γιώργος Αράπογλου, για να δούμε τι αποτύπωμα έχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο κοινό.
0: Εγώ να σου πω κάτι, πρέπει να προχωράει ο κύριος Σαμαράς, αυτό έχει πάρει απόφαση, να ανακοινώσει και το κόμμα, να ξανά, τα μετράμε όλα, παιδί, ναι, πρέπει καθαρή εικόνα.
1: Να τα μετράμε όλα, ναι, εκεί γύρω στον Ιανουάριο, Φεβρουάριο θα τα ανακοινώσει.
0: Εγώ όμως θα τα ανακοινώσει νωρίτερα, Αντώνη.
1: Εντάξει, και Νοέμβρη έχει χάσει πάντως.
0: Πάντως είδες που ο κ. Μητσοτάκης λέει στη Θεσσαλονίκη τώρα που είμαστε σε μια συζήτηση, λέει, εντάξει, προς το τέλος τα ψηφοδέλτια.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια αντιμετωπιστική έντονη φημολογία, τώρα από μέρα σε μένα θα βγούνε. Προς το τέλος, γιατί σου λέει, αμά ανακοινώσω τώρα τα ψηφοδέλτια. Ό,τι μείνει απ' έξω, θα πάει στο σωμάρα. Άστο, να υπάρχει η φιλοδοξία από όλους να μπουν μέσα, ώστε μετά να μην προλάβει να τους μαζέψει.
1: Κάτσε, μην δούμε το Μητσοτάκι προεκλογικά να ασχολείται με όλο το Σαμαρά. Και άστο στους άλλους να λέει ό,τι θέλουν.
0: Καταλαβαίνω. Και από μια συζήτηση που έγινε και στο πρωινό καφέ μετά τη Θεσσαλονίκη και αυτή την ατάκα του κ. Μητσοτάκη που έγραψε για το ότι έχει την τεχνογνωσία να ρίχνει κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας ο κ. Σαμαράς, ότι θέλει να το αποφύγει αυτό. Τουλάχιστον ο ίδιος. Mm-hmm. Δεν θέλει η ίδια η κυβέρνηση να πρημοδοτεί σε αντιπαράθεση και στη δημοσιότητα είτε το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά τώρα είτε το κόμμα Σαμαρά μετά. Παρότι θα καλείται προφανώς να απαντά όταν θα δέχεται επιθέσεις.
1: Ναι. Λογικό είναι αυτό. Λογικό.
0: Γιατί και ο... Με κοιτάς περίεργα.
1: Σε κοιτάω, ρωφάω αυτά που λες. Συνέχισε, μαθαίνω.
0: Γιατί και ο κύριος Σαμαράς ξέρει να παίζει το παιχνίδι.
1: Ξέρει, είναι το πολύ παλιός. Καλύτερα και από τον Τζίρο και από τον Αντουλάκη.
0: Αυτό είναι εσύ. Λες να είναι δεύτερος Σαμαράς.
1: Όχι, εντάξει. Λέω ότι ξέρει,
0: πρώτη,
1: ξέρει
0: πρώτη, να παίζει το παιχνίδι. Δεύτερος Σαμαράς. Τι κάνεις εκεί.
1: Εντάξει, εύκολα. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Σαμαράς. Δεν ξέρω το όνομα.
0: Τι είπε ο Μαρινάκης στη χθεσινή συνέντευξη, είναι τοπικό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Η συνεργασία με τον Σαμαρά.
1: Έχουμε ξανακούσει τέτοια.
0: Λοιπόν, εδώ να σας πούμε ότι βρισκόμαστε 4 ημέρες από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσχιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Εισιτήρια ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 και Κολονάκι Τσακάλοφ 14. Λειτουργούν καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 στις 10.30. Και επειδή πολλοί ανησυχούν για το πώς θα επιστρέψουν από το Καλλιμάρμαρο, το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως την πρώτη πρωινή στα παρακάτω μέσα, στα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και τις γραμμές TAF 6 του τραμ. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατηθούν για την αγορά αντιδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά τις διατροφητεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, εγώ να σας πω πως στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr. Μείνετε στο Sky, ακολουθεί Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος. Τα λέμε αύριο στις 10.
0: Καλημέρα από μας.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
5: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
9: Με Θέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στον πύργο Ηλίας, τελείται αυτήν την ώρα η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Τη συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της Συμφωνίας για την Ανάπτυξη της Ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των δύο χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς στόχους μας στον τομέα της ασφάλειας. Η Αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μανουέλ Μακρόν μετά και την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Μεριντάν ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει και την ανάπτυξη του έργου. Έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο που είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποιεί κλιμάκι του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών της ασφάλειας. Γίνεται αυτοψία στον χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Στο ιατρείο βρίσκονται ο ιδιοκτήτης.

0: Λίνα Μενδώνη, τονίζοντα ότι σε έναν χώρο πολύ δύσκολο που απαιτεί θυσίες, πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής απάτης καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα. Σε χωριό της Ετόλα Καρνανίας, άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ άρπαξε 1.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη. Στο Αίγιο, άγνωστος παριστάνοντας τον λογιστή, έπεισε άλλη ηλικιωμένη να τοποθετήσει έξω από το σπίτι της σακούλα κοσμήματα αξίας 14.000 ευρώ. Στον πύργο Ηλίας, μια άλλη γυναίκα πάντως δεν έπεσε στην παγίδα επιτίδιου που προσπάθησε να την εξαπατήσει τηλεφωνικά με τον ίδιο τρόπο. Αστυνομικοί αμέσως μετά την καταγγελία της συνέλαβαν τον δράστη στο αυτοκίνητό του στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης κατά στην αυτοργία. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατέσχισαν χθες στελέχη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέρης Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση στην πλειονότητά τους αλβανικής υπηκότητας. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 για τους μαθητές και τις μαθήτρες των πιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την λήξη της εργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντίλιμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε σε 9 και 4 στο ΟΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη τώρα της League Face του κυπέλλου Ελλάδος Superbet ρίχνεται στις 6 παρτέταρτο το απόγευμα Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί και αυτή από την τηλεόραση του Sky. Σε σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπούφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Τετάρτη. Όχι, λάθος. Πέμπτη σήμερα, Δημήτρη.
1: Κάτι συμβαίνει μαζί σου, καλημέρα σας.
0: Ναι, είναι, έχεις ένα δίκιο.
1: Σε σημειώνω.
0: Ήμουνα σε mood χθεσινής ημέρας. Γιατί ήμουν όμως σε τέτοιο mood? Γιατί όλη την ημέρα περιμέναμε πώς και πώς τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και σε μπέρδεψε.
0: Και με μπέρδεψε. Ναι, και είμαι ακόμα στην χθεσινή ημέρα. Πέμπτη λοιπόν, 10 Σεπτεμβρίου.
1: Άντεξες τις 3.30 και βάλε ώρες.
0: Άκουσα το μεγαλύτερο μέρος.
1: Προκειμένου
0: να είμαι ενήμερος, να έχω άποψη για το τι θα πει ο κύριος Τσίπρας και να δω αν θα μπορούσε η πρότασή του να είναι μια εναλλακτική πρόταση.
1: Μία νίκη την κατέγραψε. Έφτασε 3 ώρες και 45 λεπτά όταν ο Μητσοτάκης είχε σχεδόν 3 ώρες και κάτι, νομίζω, δεν θυμάμαι. Αυτό ήταν ο στόχος. Να μετρήσουμε τους χρόνους και τον αριθμό των ερωτήσεων, γιατί είδα ότι και ο κύριος εκπρόσωπος τύπου της κυβερνήσεως, ο κύριος Μαρινάκης, με πολύ χαρά έλεγε ότι περάσαμε τις περσινές ερωτήσεις, φοβερό, και είδα και η κυρία Κουφονικολάκου χτες να λέει πήραμε 40 τόσες ερωτήσεις.
0: Να σου αποκαλύψω κάτι για να δικαιολογήσω και τους δύο. Επειδή έχω κάνει την ίδια δουλειά στο παρελθόν, ήμουνα.
1: Μην τα αποκαλύπτεις όλα.
0: Αποκαλύπτω. Έδινα το λόγο στους δημοσιογράφους σε αντίστοιχες εκδηλώσεις.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους.
1: Καλά, θα σε ψάξω άλλη
0: φορά. Προκειμένου κάποια στιγμή να κλείσεις τον κύκλο. Να κλείσει τον κύκλο, να τελειώνει, λες ότι έχουμε δώσει ήδη το λόγο σε 45 δημοσιογράφους. Έχουμε ξεπεράσει ήδη τις 3 ώρες. Προκειμένου κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου. Αλλά ποτέ όλοι δεν είναι ευχαριστημένοι. Αν έχεις 100, δεν μπορείς να δώσεις 100 ερωτήσεις, δίνεις 90. Σε όλους λοιπόν, αν με ρωτάς, νομίζω ναι. Και στην Αυγή τότε, την εποχή εκείνη, νομίζω.
1: Αταξίες είχαν γίνει και τότε, αλλά τέλος πάντων τώρα δεν πάω στο παρελθόν. Εγώ πάω στα φρέσκα κουλούρια. Πρώτα απ' όλα, επειδή το βάζεις έτσι, ξαναλέω, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι λέγανε κάτι πάρα πολύ σωστό που νομίζω ισχύει περισσότερο στην εποχή μας. Ουκ εν το πολλό το εφ. Δηλαδή, τα πολλά λόγια, οι πολλές ερωταπαντήσεις και άλλα πολλά, μάλλον κοπιαστικές. Άλλωστε, από ό,τι είδα, ας πάρουμε το χθεσινό. Η R3 που ξεκίνησε να μεταδίδει τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, στη μία ώρα σταμάτησε.
0: Εντάξει,
1: καλά έκανε και την έδειξε.
0: Αυτό είναι βάση οδηγιών του ΕΣΟΡΟΥ και των διακομματικών.
1: Έλα τώρα, Γιώργο μου, τώρα. Ποιο ΕΣΟΡΟΥ τώρα, σιγά που συνεννοήθηκε το ΕΣΟΡΟΥ με την R3. Λοιπόν, οκ, εντάξει.
0: Είναι ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος.
1: Συγγνώμη,
0: να συζητήσουμε επί της ουσίας των θέσεων, όχι μόνο του κυρίου Τσίπρα.
1: Για να δούμε, άντεξε το τετράωρο.
0: Και των δικών του θέσεων. Απλώς αυτό που θα σου πω είναι, για παράδειγμα, όταν θα δώσει συνέντευξη το κόμμα Η Νέα Αριστερά του κ. Τσακαλώτου, το καλύπτει η R3, που είναι και κοινοβουλευτικό κόμμα έναντι του κόμματος που δεν είναι κοινοβουλευτικό.
1: Έδωσε συνέντευξη.
0: Καλημέρα.
1: Είδες, είσαι πίσω πάλι. Σε σημειώνω. Έδωσε ο κύριο Σακελαρίδη.
0: Λοιπόν. Μία ώρα ζωντανή κάλυψη ο κύριο Σακελαρίδη.
1: Όχι βέβαια, αλλά λέω τώρα.
0: Τότε μη μου λες ότι ήταν λίγη και μία ώρα στον κύριο Τσίπρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, κύριε Τσακαλώτε.
2: Καλημέρα σας και στους δύο. Καλημέρα και σε αυτούς που μας ακούνε.
1: Και σε όσους μας ακούνε. Δεν ξέρω από όσους μας ακούνε, κύριε Τσακαλώτε, πόσοι μπόρεσαν να παρακολουθήσουν ή θέλησαν να παρακολουθήσουν τη χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα. Ελπίζω ότι εσείς θα την παρακολουθήσατε, γιατί εδώ έχουμε λίγο διαφωνίες με τον Γιώργο. Πάντως την παρακολουθήσαμε και οι δύο επαγγελματικά τουλάχιστον.
0: Εγώ αυτό πάντως που είπα δημοσίως πριν πάρετε το λόγο είναι ότι παρακολουθώντας τις τοποθετήσεις και των τριών ας πούμε μεγαλύτερων κομμάτων του κόμματος Τσίπρα, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και το ΠΑΣΟΚ λείπει ακόμα.
0: Εγώ γενικώς το τελευταίο διάστημα παρατηρώ μια περίπου ταυτόσιμη στρατηγική για τα οικονομικά εντός του πλαισίου της Ευρώπης με διαφοροποίησεις σε κάποια μέτρα. Η μόνη διαφοροποίηση που έχω εντοπίσει είναι του κυρίου Τσακαλώτου. Διαφωνώ απόλυτα, όμως είναι μια διαφορετική προσέγγιση στα οικονομικά.
1: Κάτσε, κάτι τον έχεις ακούσει τώρα, να μας τα πει
0: ο ίδιος.
2: Κοιτάξτε, είναι όπως και στα μαθηματικά και στα οικονομικά, υπάρχουν μερικά προβλήματα που δεν λύνονται. Δηλαδή με τις παραμέτρους που έχουμε, απλώς το πρόβλημα δεν λύνεται. Θεωρώ ότι η συζήτηση για τη ΔΕΘ είναι μια συζήτηση στην οποία οι παράμετροι που έχουν τεθεί δεν θα βοηθήσουν για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
0: Δηλαδή ποια εννοείται τα μεγάλα προβλήματα?
2: Μεγάλα προβλήματα είναι οι ανισότητες, είναι οι μισθοί, είναι η κλιματική αλλαγή, είναι η ερήμωση της χώρας, είναι οι υποδομές στην Ελλάδα που όποιος πήγε το καλοκαίρι στη περιφέρεια είναι προφανές, δηλαδή το βλέπεις μπροστά σου ότι οι υποδομές της Ελλάδας είναι πάρα πολύ πίσω και χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις. θεωρώ δηλαδή ποιες είναι αυτές οι παράμετροι που εννοούν. Με τον κύριο Μουρούτη τα έχουμε ήδη συζητήσει.
1: Πού τα λέτε, είναι κύριε το... Τσακαλώτο, να μαθαίνουμε κι εμείς. Έχει σημασία.
0: Κάνει κατήχηση ήδη ο
1: κύριος. Καλό αυτό, καλό αυτό. Μπορεί να διορθώσει μερικά πράγματα. Εντάξει.
2: Δηλαδή, εγώ βάζω τρία θέματα. Βάζω ότι απλώς δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό κράτος και κράτος που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα με 5% για τις στρατιωτικές δαπάνες. Το θεωρώ ότι είναι ένα ποσό που ουσιαστικά αλλάζει τα δεδομένα τους δημοσιονομικούς χώρους. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για, για τη φορολογία.
3: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
2: Κάθε παροχές εκεί. Και το τρίτο ζήτημα πέρα από τις φορολογίες είναι να ξαναεξετάσουμε το θέμα του ρόλου του κράτους και στο κοινωνικό τομέα και στο αναπτυξιακό, στη συμπραγματική οικονομία. Θεωρώ δηλαδή ότι ο νεοελευθερισμός έχει χαλάσει, έχει μεγάλα ρήγματα και από το δεξιό ημισφαίριο. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης εδώ δεν είναι ακριβώς στο μέσο όρο πια δεξιών ηγετών. Δηλαδή οι δεξιοί ηγέτες έχουν φύγει αρκετά.
0: Πάντως από δεξιά τον κατηγορούν τον κύριο Μητσοτάκη ως κρατιστή. Εν πάση περιπτώσει θέλει συζήτηση αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι πιο επίκαιρο, επειδή το βασικό στίγμα της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα, ο ίδιος ήθελε να το επικαλέστηκε, είναι ότι είναι αριστερή η τοποθέτησή του και αριστερό το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε. Είναι όντως αριστερό, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως μανιφέστο ή ευαγγέλιο οικονομικό της αριστεράς το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε, η δικιά μου άποψη είναι ότι έχει πολύ πιο προοδευτικά στοιχεία από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μερικά προβλήματα που αρχίζει να τα αντιμετωπίζει. Η αντίρρησή μου είναι ότι με αυτές τις παραμέτρους που μόλις σας είπα, αν μπορεί να είναι εφικτό, άμα θα είναι αποτελεσματικό, ίσως είναι καλύτερη η λέξη. Αν μπορεί, δηλαδή και ο Στάρμερ είχε πάρα πολύ πιο προοδευτική πολιτική στα χαρτιά από το Ρίκι Σούνακ στην Αγγλία και κατέρευσε μετά από δύο χρόνια.
1: Έχουμε πολλές αλλαγές και ευθύνδιες. Την νύχτα άλλαξε προπονητή και Ολυμπιακός, λέω, πολύ γρήγορα. Τα μεγάλα, πώς να το πω, συστήματα αλλάζουν γρήγορα αποφάσεις μερικές φορές.
2: Όχι, αλλά αυτό το βλέπουμε παντού. Δηλαδή εγώ βλέπω παντού ότι οι κεντροαριστερές και κεντροδεξιές κυβερνήσεις κερδίζουν τις εκλογές με προγράμματα που έχουν μια σοβαρότητα και καταραίουν πάρα πολύ γρήγορα. Πόσα παραδείγματα θέλετε να σας δώσω? Ο Τραμπ, ο Μέρτς, ο Στάρμερ. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε μια πολιτική αστάθεια ακριβώς επειδή δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που έχουμε. Και τα προβλήματα που έχουμε είναι πολύ μεγάλα. Δεν είμαστε δεκαετία του 90 και του...
1: Όχι βέβαια, όχι. Κύριε Τσακαλώτο, όμως, να πω κάτι, ακούστε με λίγο. Θεωρητικά νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει πολλοί κόσμος μαζί σας, αλλά άλλο το θεωρητικό και έχουμε και ένα πρακτικό ζήτημα, να το πω λίγο διαφορετικά. Σας ρώτησα προηγουμένως αν παρακολουθήσατε την ομιλία. Έχει μια σημασία αυτό για μένα, γιατί και υπουργός του κυρίου Τσίπρα, ήσασταν βασικός υπουργός και συντελεστής της όποιας κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής συνετελέστη τότε, με τα καλά της και τα κακά της, ουδής αλάνθαστος. Και δεύτερον, όχι το θέμα αν ήταν αριστερή η ομιλία ή οτιδήποτε, δεν βλέπετε μια προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να πάει, όπως λέμε, σε ένα επίπεδο επίπεδο πιο κοντά σε ευρύτερο κομμάτι ψηφοφόρων, άσχετα αν αυτό είναι πιο αριστερό ή οτιδήποτε. Δεν είναι πιο αριστερό, αλλά έχει μια προσέγγιση.
2: Όχι, όχι.
1: Περισσότερο εξουσίας, προοπτικής εξουσίας.
2: Αναμφισβήτητα και όχι τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, αλλά μετά από το 19 προσπαθεί να κάνει μια στροφή προς το κέντρο. Όλη αυτή η συζήτηση για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη σε αυτό στοχεύει. Η αντισβήτηση.
1: Ναι, το επανέλαβε και χθες πολλές φορές.
2: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το ανέφερα. Η αντίρρηση μου είναι αν αυτό είναι που χρειάζεται και αυτό που θα δώσει λύσεις. Γιατί εσείς λέτε ότι το κάνει αυτό για να είναι πιο ρεαλιστής, να μπορέσει να μπει πάλι στο παιχνίδι της εξουσίας. Και εγώ σας λέω ότι η κεντροαριστερά και η αριστερά έχει δύο στόχους. Το ένα στόχος είναι να πείσει τον κόσμο και το δεύτερο στόχος είναι αν το πείσει και είναι στην εξουσία, στην κυβερνητική εξουσία τουλάχιστον, να είναι αποτελεσματικός. Χρειάζεται και τα δύο και τα δύο συνδέονται. Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον κύριο Μουρούτη που το είπα το ερώτημα Βορύδη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι. Ότι μετά από το 23 που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το 17,8 όπως το πήρε, και πριν γίνει η διάσταση, ο Βορύδης έβαλε το εξής ερώτημα στη Βουλή. Εσείς του ΠΑΣΟΚ μας είπε και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ είχατε πιο γενναιόδωρο πρόγραμμα, πιο πολλούς καθηγητές, πιο πολλούς νοσηλευτές και γιατρούς, με μεγαλύτερη μείωση των φόρων. Εμείς ήμασταν πιο φιδωλοί, εμείς οι νεοδημοκράτες. Γιατί χάσατε? Αν δεν απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα, που νομίζω είναι κέριο ερώτημα, νομίζω ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ τα πράγματα. Άρα δεν είναι μόνο εντός του πλαισίου που έχουμε να δημιουργήσεις μια πολιτική που είναι συνετή, να το πούμε, να είναι πιο προς το κέντρο. Είναι ότι αυτό ο κόσμος δεν το πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις
0: πολλά
2: πράγματα.
0: Αλλά δημιουργήσεις μια διαφορετική πολιτική προκειμένου να πετύχεις τους στόχους που μας παραθέσατε πριν από λίγο, αντιλαμβάνομαι.
1: Εντάξει,
0: πριν πεις Δημήτρη, να πούμε ότι όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας από τους ακροατές που μας ακούτε, μπορείτε μέσω Viber στο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003, υποβάλλοντας και τα ερωτήματά σας ή τις παρατηρήσεις, και με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω του skyradio.gr. Έλεγες, Δημήτρη, κάτι?
1: Όχι, πήγα να πω ότι το πώς προσπαθεί να ξαναδιεκδικήσει την εξουσία, δεν χρησιμοποίησα τυχαία τη λέξη ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι προφανές. Το θέμα είναι ότι εσείς που θέλετε μεγαλύτερη ιδεολογική ή αξιακή, να πω εγώ έναν άλλο όρο, φόρτιση, πιστεύετε ότι μπορείτε να κερδίσετε κόσμο, έτσι?
2: Γιατί είναι ιδεολογική? Υπάρχουν μερικά πράγματα.
1: Γιατί που είναι ιδεολογική? Εγώ μπορώ να σας απαντήσω, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα τώρα.
2: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι κάνω ιδεολογική παρέμβαση. Αν και θα ήθελα αριστερά να κάνει πολύ μεγαλύτερη ιδεολογική.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Θεωρώ δηλαδή ότι αν δεν σηκώσει το γάντι της φορολογίας και ότι ό,τι είναι μείωση της φορολογίας είναι καλό και ό,τι είναι αύξηση της φορολογίας είναι κακό, δεν βλέπω να έχει μεγάλο πεδίο στην πρακτική πολιτική, στο ρεαλισμό του προγράμματος.
1: Δεν είναι απλά η φορολογία, κύριε Τσακαλώτο, μου επιτρέπετε, γιατί και η κυβέρνηση αυτή μεγάλωσε την έκταση της φορολόγησης είτε μέσα από την έμεση φορολόγηση είτε με τα POS. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πώς τη μοιράζει μετά.
2: Ακριβώς. Τέλος πάντων, το βασικό όμως που θέλω να πω είναι ότι χρειάζεται να κοιτάξουμε τη φορολογία με σοβαρό τρόπο, όχι για ιδεολογικούς. Η ιδεολογία παίζει το ρόλο να πείσουμε τον κόσμο. Αλλά επί της ουσίας δεν λύνεται πολλά προβλήματα αν το πάνω 10, 15, 20% δεν συνεισφέρει στη οικονομική πολιτική της χώρας. Αυτό είναι και ιδεολογικό για να κερδίσεις τη μάχη, αλλά είναι εντελώς ρεαλιστικό. Δεν είναι κάτι ταυτωτικό που απλώς η αριστερά λέει ότι εμείς θέλουμε να φορολογηθούν οι πλούσιοι. Είναι ότι χωρίς να γίνει αυτό, ακόμα και κεντρώα πολιτική, η σοσιοδημοκρατική πολιτική, κεντρώα πολιτική, δεν θα είναι αποτελεσματική. Δεν θα λύσει, δεν θα αισθανθεί ο κόσμος, όχι αμέσως, δεν είμαι μη ρεαλιστής ότι αμέσως μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά δεν θα αισθανθεί καν ότι αλλάζει κάπως η προοπτική τους για τα παιδιά τους, για τις δουλειές τους, για το πώς θα είναι όταν πηγαίνει στο νοσοκομείο, για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση κάποιοι που είναι ρομαντιστές και κάποιοι που είναι ρεαλιστές. Ακριβώς επειδή είμαι ρεαλιστής, θεωρώ ότι πρέπει το κόμμα μου και το κάνει η Νέα Αριστερά να αναδείξει τα προβλήματα, γιατί πολλές πολιτικές που προτείνονται από την κεντροαριστερά, το Πασόκ και την Ελλάδα δεν είναι ρεαλιστικές.
1: Μήπως όμως, κύριε Τσακαλώτο, στις προηγούμενες εκλογές, μην πάμε γενικώς τώρα, κάποιος κόσμος, ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου προτιμάει εν τέλει, μήπως λέω, αυτό που λέει η λαϊκή παροιμία, κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι?
2: Μπορεί να το προτιμάει, ειδικά αν έχει πιστεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αλλά φαίνεται από τις κυβερνήσεις, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, δηλαδή στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και ίσως και στη Λατινική Αμερική, ότι αυτό το κάλιο που είπατε δεν το έχουν ούτε στο χέρι στο τέλος. Δεν δημιουργούνται οι συνθήκες για μια σταδιακή βελτίωση το επίπεδο διαβίωσης για τις κοινωνικές θεσμούς κοινωνικού κράτους. Γιατί αυτό που λείπει στην Ελλάδα, που η Νέα Δημοκρατία δεν το κάνει ότι δεν το βλέπει, είναι ότι δεν έχουμε θεσμούς κοινωνικού κράτους. Που ο θεσμός κοινωνικού κράτους δεν είναι κάποιες παροχές, είναι να
0: το γενικότερο
2: πάνω
0: πλαίσιο και να χτίσει πάνω σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί έχουμε 2 λεπτά για να κλείσουμε. Θα μπορούσατε εσείς ως Νέα Αριστερά να συνεργαστείτε προγραμματικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα επί τη βάση αυτού του προγράμματος που μόλις ανέλησε? Εννοώ μόνο προγραμματικά, γιατί πολιτικά υπάρχουν προφανώς διαφορετικές προσεγγίσεις. Και αν δεν μπορείτε με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα μπορούσατε όλα τα κόμματα της αριστεράς να δείτε μήπως κατέβετε ενωμένα στις εκλογές με πρόγραμμα κοινό και στρατηγική κοινή?
2: Κοίταξε, γιατί η ερώτηση είναι πολύ μεγάλη η διαφορά που έχουμε αυτή τη στιγμή προγραμματική, και είναι και στο επίπεδο για να κερδίσεις τις εκλογές και στο επίπεδο για να είσαι αποτελεσματικός αν και όταν κερδίσεις εκλογές. Τώρα για την αριστερά, εγώ θεωρώ ότι η Νέα Αριστερά έχει τη μικρότερη ευθύνη από όλα τα κόμματα, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, Μέρα 25, στο λιγότερη ευθύνη για το λόγο που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα ενωτική κίνηση της ενότητας της αριστεράς. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι εγωισμοί, υπάρχουν πολύ προσωποπαγή κόμματα και αυτά εμποδίζουν. Εμείς δηλαδή από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι πρέπει να συζητήσουμε σε βάση προγράμματος και θα συνεχίσουμε να το λέμε αυτό. Και το λέμε και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΜΕΡΑ 25. Υπάρχουν θέματα βέβαια εκτός από τα προγράμματα, θέματα και αξιοπιστίας. Γιατί οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή περάσανε από 1000 κύματα το 2 ευρώ για να βγει ο πρόεδρος και βγήκε ο Κασελάκης. Ο τρόπος που στηρίχθηκε ο Κασελάκης, ο τρόπος που το διώξανε το Κασελάκη. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, αλλά συγχρόνως λέμε ότι πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά σε προγραμματική βάση για να δούμε αν μπορεί να υπάρχει αυτό που λέτε στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σας.
0: Μάλιστα. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε και να σας ευχαριστήσουμε. Βεβαίως, αν αρχίσετε να συζητάτε τώρα, νομίζω ότι θα μας προλάβουν οι εξελίξεις στην αριστερά. Συζητάτε και τελικά αποτέλεσμα δεν υπάρχει.
2: Όχι, δεν συζητάμε. Γιατί
1: θα ξαναμιλήσουμε.
0: Όχι τώρα, δεν το λέω. Γενικώς το λέω.
2: Δεν συζητάμε. Το θέμα είναι ότι ο καθένας είναι μέσα στο δικό του το χώρο και δεν συζητάει τα θέματα. Εμείς βάζουμε και αυτά τα τρία θέματα που σας είπα. Μπορεί να τα βρούμε ότι δεν είναι όσο τα λέω εγώ, το λέει η Νέα Αριστερά, αλλά είναι κάπως διαφορετικά.
0: Μακάρι να ενοποιήσετε.
2: Η συζήτηση δεν έγινε. Η συζήτηση πάντως δεν έγινε.
0: Μακάρι να ενοποιήσετε τις φωνές σας, να βρεθείτε στη Βουλή, γιατί πράγματι, παρά το γεγονός ότι είναι κάποιοι συμφωνούν ή κάποιοι διαφωνούν με τις δικές απόψεις, σίγουρα είναι πρωτότυπη η άποψη και διαφορετική και τεκμηριωμένη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσακαλώτο, για τη συμμετοχή σας.
1: Επανέλθουμε. Χαιρετούμε.
0: Ευκλήδης Τσακαλώτος, πρώην Υπουργός Οικονομικών και στέλεχος της Νέας Αριστεράς.
3: 44 χρόνια πριν,
4: επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία.
6: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
9: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
10: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
12: Στα φαρμακεία, το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
14: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε. Στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο. Στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα. Στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία. Στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών. Στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας τελέστηκε νωρίτερα η κηδεία του πυσμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Το απόγευμα στις 4:30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωάννη Ινών. 14χρονος οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και εγκατέλειψε μητέρα που κινούνταν με τα δύο παιδιά της σε καρότσι στην κατοχή Μεσολογγίου. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί η γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου, ενώ τα δύο παιδιά της μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο στην Πάτρα, όπου πήραν εξιτήριο. Ο 14χρονος οδηγός συνελήφθηκε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Έρευνα στον ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποιεί κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών της ασφάλειας. Γίνεται αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Νέα κρούσματα τηλεφωνικής εξαπάτησης καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα. Σε χωριό της Ετωλακαρνανίας, άγνωστος προσποιούμενος υπάλληλος του ΔΔΕ άρπαξε 1.000 ευρώ και κοσμάτα αξίας 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη. Στο Αιγαίο, δράστης παριστάνοντας το λογιστή έπεισε άλλη ηλικιωμένη να τοποθετήσει έξω από το σπίτι της σε σακούλα κοσμάτα αξίας 14.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: επιστρέψαμε. Ακούτε Sky και η ώρα είναι 11 και 36 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χωρί για άλλη μια μέρα, όπως κάθε μέρα,
0: στο
1: Δευτέρα
0: πρώτο,
1: Παρασκευή.
0: Στο πρώτο σκέλος είχαμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία μάλλον, να ακούσουμε τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, κυρίως για τα πολιτικά και τα οικονομικά και την κριτική του στις προτάσεις των κομμάτων, αλλά και τη δική του πρόταση. Στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα πάμε με ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι απασχολεί τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες, τα σχολεία. Αύριο ξεκινούν τα σχολεία. Είμαστε έτοιμοι, Δημήτρη, να το αντιμετωπίσουμε? Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Είναι όλα εντάξει στην ώρα τους και τα λοιπά, τα κουδούνια στις θέσεις τους, όπως λέγαμε, βιβλία όπως παλιά έχουν μοιραστεί, είναι άλλο το σύστημα? Δεν τα ξέρουμε. Θα μας τα πει η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
1: Έχουν γίνει 4-5 βήματα. Έχουμε γίνει αρκετά βήματα.
0: Εξυγχρονισμού βήματα έχουν γίνει. Αρχίζουμε να μοιάζουν με τα σχολεία του εξωτερικού. Η κυρία Ζαχαράκη είναι στη γραμμή. Καλημέρα, κυρία Ζαχαράκη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και με το καλό αύριο τα παιδάκια και η εκπαιδευτική. Έχουν γυρίσει τώρα η εκπαιδευτική από την 1η Σεπτεμβρίου. Αλλά και με το καλό και τα παιδάκια μας αύριο στα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Είναι σχεδόν 14.000 σχολικές μονάδες. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο εγχείρημα. Και βέβαια και η πολυπλοκότητα της ορεινότητας και του ορεινού όγκου. Αντιλαμβάνεστε ότι κάνει την Ελλάδα έτσι μια περίπτωση πιο διακριτή σε σχέση αντιμετώπιση όλων των αναγκών.
0: Να ρωτήσουμε, έχουμε αλλαγές και καινοτομίες σε σχέση με πέρσι? Για παράδειγμα, διάβαζα ότι επεκτείνονται τα περίφημα ονάσια σχολεία και επεκτείνεται επίσης και το International Baccalaureate σε 11 δημόσια σχολεία. Θα μας πείτε δύο λόγια γι' αυτά?
2: Έχουμε για αρχή αρκετές καινοτομίες στον εξοπλισμό που αφορούν όλα τα σχολεία. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει καλές πρακτικές που μπορώ να βλέπω και στο εξωτερικό ή και σε ιδιωτικά σχολεία, να μπορούν να τα γεύονται και τα παιδάκια μας πραγματικά όπου και αν βρίσκονται. Δεν λέω ότι είναι εύκολο και ποτέ δεν θα ακούσει από μένα τη λογική των απόλυτων θέσεων. Αλλά χαίρομαι γιατί και στην Ελλάδα πλέον τα παιδιά έχουν περισσότερες επιλογές. Περισσότερα πρότυπα, περισσότερα πειραματικά, περισσότερα μουσικά σχολεία. Φέτος το Λιξούρι, παραδείγματος χάρη, αποκτά το μουσικό σχολείο που ήθελε εδώ και τόσα χρόνια. Φανταστείτε, είχε ιδρυθεί από το 17, κατορθώνουμε τώρα και το κάνουμε πράξη. Καλλιτεχνικά σχολεία που τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ να έχουμε. Έχουμε το καλλιτεχνικό σχολείο, το οποίο είναι στην Πετρούσα, στο νομό Δράμας. Έχουμε και πολλά ακόμα, σας λέω χαρακτηριστικά. Έχουμε όμως και καινοτομίες ως προς το δημόσιο και διεθνές μπακαλωριάτο πολιτήριο. Φανταστείτε ότι 10, σχεδόν 11 σχολεία, περιμένουμε λίγο τον τελικό αριθμό των εγγραφών, φέτος θα προσφέρουν στα παιδιά δωρεάν και τα βιβλία, εννοώ δωρεάν, από το διεθνές απολυτήριο, για να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά και αυτή την επιλογή. Όπως επίσης και το δίκτυο των δημόσιων ονασίων σχολείων επεκτείνεται από 12 που ήταν πέρσι, θα είναι 20. Σχολεία που δεν είχε ο πύργος. Ο πύργος δεν είχε καμία διαφορετικό τύπου σχολείο από το γενικό. Πλέον έχει το δημόσιο ονάσιο.
0: Θα μας πείτε για όσους δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς το δημόσιο ονάσιο σχολείο?
2: Ναι, είναι ένα δημόσιο σχολείο ακριβώς. Τα παιδιά δεν πληρώνουν τίποτα. Έχει αναλάβει όμως το Ίδρυμα Ωνάση με 160 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια να χρηματοδοτήσει ανακαινήσεις, οι οποίες ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο σε κάθε σχολική μονάδα, σε κάθε σχολικό κτίριο. Αλλαγή όλων των εξοπλισμών ως προς τα εργαστήρια φυσικών επιστημών, τα εργαστήρια τα πληροφορικής. Έχουν μόνιμο ψυχολόγο αυτά τα σχολεία κάθε μέρα. Έχουν καθηγητή πληροφορικής εξτρά των εκπαιδευτικών, που είναι καθηγητές του δημόσιου συστήματος, εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων πηγαίνουν σε αυτό το σχολείο, επαναλαμβάνουν δημόσιοι καθηγητές δημοσίου και προσφέρουν και ομίλους. Άρα τα παιδιά μόλις τελειώνουν, μπορούν και τα παιδιά του Λυκείου να κάνουν και ενισχυτικά μαθήματα φροντιστηριακού τύπου δωρεάν, για να μπορέσουν, αν επιθυμούν, να δώσουν τις πανελλαδικές. Άρα είναι ένα σχολείο το οποίο θα έλεγα ότι μπορεί να δώσει στη γειτονιά μια άλλη επιλογή. Τα παιδιά μπαίνουν με τεστ δεξιοτήτων, αλλά έχουμε βάλει πολύ υψηλό ποσοστό εντοπιότητας για να μπορεί να πηγαίνει και το παιδί της γειτονιάς. Και δίνει και μια λογική ότι μπορεί και ένα παιδί από ένα άλλο σχολείο να πάει σε έναν όμιλο που μπορεί να προσφέρεται στο δημόσιο ονάσιο και είναι κοντά. Χαίρομαι γιατί έχει ξεκινήσει από περιοχές οι οποίες το έχουν ανάγκη. Είναι στο Μενίδη, έχει στο Περιστέρι, στο Ηράκλειο Κρήτης έχει γίνει ανακατασκευή σε μια περιοχή δύο σχολείων που το είχαν πραγματικά ανάγκη και έχω πάει και τα έχω δει από κοντά. Έχει στη Θεσσαλονίκη, πραγματικά, ή στην Ξάνθη. Χαίρομαι γιατί πραγματικά έχει αυτή τη γεωγραφική διάχυση και επαναλαμβάνουν δημόσια σχολεία που υπηρετούν δημόσια εκπαιδευτική. Έχει όμως και έξτρα πρόνοιες, οι οποίες θα θέλαμε κάποια στιγμή, να σου πω την αλήθεια, να εξαπλωθούν και στα υπόλοιπα σχολεία με μεγαλύτερη συνέπεια.
1: κυρία Υπουργέ, είπα και προηγουμένως ότι έχουν γίνει βήματα, αλλά επειδή και δασκάλα είστε στο επάγγελμα, αλλά έχετε και αρκετό χρόνο τώρα στο Υπουργείο και η κυβέρνηση έχει πλέον 7 χρόνια διακυβέρνηση. Εγώ θα ήθελα να βοηθήσουμε όσους μας ακούνε σε μια σειρά δομικά συγκριτικά μεγέθη. Λέω ένα παράδειγμα. Εγώ αναγνωρίζω ως δημοσιογράφος και ως συμπολίτης σας ότι έχουν γίνει πολλές προσλήψεις μόνιμες αυτό το διάστημα. Αν θυμάμαι καλά, στο διάστημα των χρόνων που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από 50.000 οι μόνιμες προσλήψεις. Την ίδια στιγμή όμως, ναι, αλλά την ίδια στιγμή δεν λέτε εσείς και δεν βοηθάει και η αντιπολίτευση να έχει στοιχεία, έχουμε και περίπου 35.000 συνταξιοδοτήσεις.
2: Εγώ το λέω πάντα, να ξέρετε.
1: Μαζί συζητάμε. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Εγώ δεν διαστρέφω μεγέθη. Προσπαθώ να τα εντοπίσω και να συγκρίνω και να βοηθήσω τους πολίτες μας, όπως λέω, σε όλα τα πεδία και στην παιδεία εν προκειμένου, που είναι κρίσιμο μέγεθος, όπως έδειξε και η προχθεσινή έρευνα της PISA, πανευρωπαϊκά, όχι μόνο για την Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν ανάγκη να μιλάμε με συγκρίσιμα μεγέθη. Κάνατε βήματα λοιπόν. Αλλά την ίδια στιγμή, φέτος ξαναπαίρνετε περίπου 30.000 αναπληρωτές, που αυτό δείχνει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα δείχνει, ξέρω για ποιο λόγο πρέπει να είναι οι αναπληρωτές, αλλά όταν και το 19 που έφευγε ο ΣΥΡΙΖΑ και παίρνατε εσείς ήταν πάλι 31.000 αναπληρωτές, εδώ δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά μετά από 7 χρόνια. Λέω ένα δομικό.
2: Να σας εξηγήσω λίγο ένα δομικό ζήτημα, το οποίο δεν θέλω να κάνω πολυτεχνική τη συζήτηση, αλλά επειδή έχω τα μεταπτυχιακά μου, τα οποία είναι στην εκπαίδευση και μάλιστα στη διοίκηση εκπαίδευση, οφείλω να εξηγήσω τον κόσμο γιατί πρέπει να λογοδοτούμε απέναντί του. Πράγματι το 19, όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση και μάλιστα είχα και τη χαρά να σας πω την αλήθεια ως υπουργός να προσλάβω τότε και τους πρώτους αναπληρωτές, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους μετά το βήμα που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το αναγνωρίζω να τους εντάξει στα ΕΠΑΛ, εγώ τα έβαλα στα γενικά. Και εκεί έγινε η πρώτη μεγάλη προσπάθεια και οφείλουμε να πούμε και στην ειδική αγωγή, γιατί πρέπει να σας πω ότι τότε ήταν και ήταν απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη 4.500 εκπαιδευτικοί να διοριστούν, διορίζομαι σημαίνει μόνιμος, στην ειδική αγωγή. Γιατί συνεχίζουμε να έχουμε ανάγκη για αναπληρωτές, επειδή σας αρέσουν τα στοιχεία, πλέον αλλάζει η τυπολογία της ανάγκης. Εκεί που στο παρελθόν, στα χρόνια μας, θέλαμε περισσότερους αναπληρωτές για το δάσκαλο, το φιλόλογο, το χημικό, το μαθηματικό, πλέον χρειαζόμαστε και μετριώνται ως κενά η παράλληλη στήριξη, ο ψυχολόγος, ο εργοθεραπευτής, ο νοσηλευτής. Άρα, όταν ακούτε κενά, δεν είναι απαραίτητα το κενό του δασκάλου που δεν έχει το ολοημέρο. Δεν είναι ο φιλόλογος που δεν μπορεί να διδάξει τον πανελλαδικό σου εξεταζόμενο μάθημα. Θεωρείται και εννοείται ως κενό και ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός και ο νοσηλευτής ή παράλληλη στήριξη όταν έχει εγκριθεί. Άρα γι' αυτό ακούτε συνεχώς τον αριθμό να παραμένει των αναπληρωτών σταθερός, ενώ θα μου πείτε, μα Σοφία μου, έχουμε δημογραφική ύφεση. Γιατί εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτουμε το παιδί οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή σε νησιά πολύ μικρά μπορεί να υπάρχει ένας μαθητής και 5 καθηγητές που τον διδάσκουν. Μπορώ να σας αφήσω αμέσως μετά και το στοιχείο. Ή ένας μαθητής που χρειάζεται το δασκαλό. Εμείς θα τα ανοίξουμε και το σχολείο. Ενώ δεν σας κρύβω ότι πράγματι έχουμε προχωρήσει και σε συγχωνεύσεις ή σε υποβεβασμούς.
1: Κυρία Υπουργέ, η κριτική είναι ακριβώς ότι όταν ακόμα και τώρα παρά τις νέες ανάγκες ή τις πιο, πώς να το πω, ευλίγιστες πραγματικότητες που θέλουν και άλλες αντιμετωπίσεις, η περιπτωσιολογία δεν μας λύνει το δομικό. Έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερες προσλήψεις, γιατί αν δεν γίνουν περισσότερες προσλήψεις, εγώ δεν είμαι του μαζικού, αλλά λέω. Και κάνατε και το βήμα αυτό που είπατε με τους ψυχολόγους κλπ. Να σας πω ένα τελευταίο παράδειγμα και μετά ο Γιώργος. Νομίζω ότι το βήμα που κάνατε και με τους ψυχολόγους θέλει μεγαλύτερη ενίσχυση. Και είναι από τις κριτικές της αντιπολίτευσης που ισχύει. Δηλαδή, σε λιγότερα σχολικά συγκροτήματα, ή αν είναι δυνατόν ένα 2 και όχι ένα 3-4-5, όπως ξέρετε, να υπάρχει.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Μασία, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια δαπάνη. Το καταλαβαίνουμε κι εμείς, αλλά έχει μια προτεραιότητα με αυτά που βλέπουμε τα νέα παιδιά και τους εφήβους. Και το κλείνω και σε σχέση με τους γιατρούς. Υπάρχουν εβδομαδιαίες καλύψεις των ιατρών, από ό,τι μου έχουν καταγγείλει και κρίνει. Δεν μπαίνω τώρα στην περίπτωση.
2: Που το είναι πολύ λίγο.
1: Ναι. Πρέπει να είναι περισσότερα τα ωράρια και λιγότερα πάλι τα σχολικά συγκροτήματα. Για να προλάβουμε ό,τι μπορούμε, γιατί νομίζω είναι πολύ πιο δύσκολες οι καταστάσεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι η σχολική πραγματικότητα, και αν θέλουμε η κουβέντα πρέπει να ξεκινήσει από εκεί, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και όποιος ήμουν χθες στα σχολεία του Σαρονικού, οι δάσκαλοι με χαμόγελο περιμένουν τα παιδιά, με την αγωνία όμως μιας νέας πραγματικότητας, η οποία είναι σχολική κοινότητα, που μην γελιόμαστε, αντανακλείται νέα την κοινωνία. Άρα και τα ζητήματα του εκφοβισμού, αλλά και τα ζητήματα της υγείας ή τα ζητήματα πώς ένας νοσηλευτής θα αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις παιδιών που έχουν την ανάγκη του, αλλά και κάποιες επίγουσες καταστάσεις, τα έχουμε προτεραιότητα. Γι' αυτό και εγώ μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία ότι έχουμε τετραπλασιάσει τον αριθμό των σχολικών νοσηλευτριών και νοσηλευτών από τότε που άρχισαν να προσαλαμβάνονται σιγά σιγά τετραπλασιάσει. Σε σημείο μάλιστα πολλές φορές και ο φίλος μου Άδωνος Γεωργιάδης να λέει ότι αυτή η εκροή νοσηλευτών από τα, νοσοκομεία που πολλές φορές προτιμούν να έρθουν στο σχολείο αντιλαμβάνονται ότι και ένα ζήτημα. Γιατί έχουμε ζήτημα στους αποφύτους των νοσηλευτικών σχολών και με τον Άδωνη προσπαθούμε να το λύσουμε. Το δεύτερο με τους ψυχολόγους. Θα σας στείλω επίσης τα στοιχεία.
1: Πιο γενναίες αποφάσεις όλης της κυβέρνησης, όχι μόνο δική σας.
0: Πάμε σε κάτι, εντάξει, τα είπαμε.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά έχετε δίκιο. Η σχολική κοινότητα έχει ανάγκη τον ψυχολόγο. Μακάρι να είχαμε έναν κάθε μέρα σε κάθε σχολείο. Θα δούμε ένα άλλο δομικό ζήτημα πολλές φορές, ότι δεν έχουμε και αρκετούς τους πίνακες. Άρα, ο σχολικός ψυχολόγος, ξέρετε, αν είναι να έχουμε 14.000 σχολικούς ψυχολόγους, πρέπει να υπάρχουν κιόλας τόσοι. Πάντως, συνεχίζουμε σε αυτό το δρόμο. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση και επόμενος υπουργός παιδείας αυτές τις ειδικότητες και αυτή τη συζήτηση θα συνεχίσει να την κάνει για χρόνια.
0: Είναι σημαντικό το ότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα στα σύγχρονα παιδιά και χρειάζεται υποστήριξη ψυχολόγου. Υπάρχουν ζητήματα bullying τα οποία.
2: Σχολικές κοινότητες, θα έλεγα,
0: και από την Γέννη. Και κοινωνική συμπεριφορά που επίσης χρειάζονται υποστήριξη. Πάμε τώρα στα πιο άμεσα. Να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε πριν ότι από φέτος έχουμε καινοτομία στον εξοπλισμό. Θέλω να μας πείτε τι αφορά. Και το δεύτερο είναι ότι και φέτος έχουμε άλλη μια καινοτομία, το πολλαπλό βιβλίο.
2: Από
0: του χρόνου. Άρα φέτος θα έχουμε το προηγούμενο σύστημα.
2: Έχουμε τα προηγούμενα βιβλία, τα οποία θυμίζω ότι είναι και 20 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Άρα είναι μια, νομίζω, μεγάλη κατάκτηση ότι μπορούμε το Σεπτέμβριο του 27, αφού πλέον οι δάσκαλοι μας και οι καθηγητές μας το καλοκαίρι, κατά 98% και 100% αντίστοιχα οι δύο κατηγορίες, και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, επέλεξαν από το πολλαπλό βιβλίο. Αυτό είχε ξεκινήσει από το 21, ξεκίνησε να γράφεται το 23. Μιλάμε για εκατοντάδες συγγραφείς, μιλάμε για 440 βιβλία που έχουν εγκριθεί, καταλαβαίνετε το εγχείρημα, πάρα πολλών αξιολογητών που είναι στο Μητρό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ανεξάρτητων επιτροπών. Άρα είναι μια
0: κατάσταση. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, ο καθηγητής ή ο δάσκαλος θα μπορεί να διαλέγει το βιβλίο το οποίο θα διδάσκεται στο σχολείο και δεν θα είναι μονοδιάστατη. Ακριβώς. Η
2: αλλάζει η προσέγγιση, γιατί του χρόνου το Σεπτέμβριο, αφού μιλάμε για καινοτομίες, εγώ μένω πολύ στο περιεχόμενο, πρέπει να σας πω, εκεί πρέπει να γίνει μεγάλη μάχη. Αλλάζουν και τα προγράμματα σπουδών. Αλλάζει η προσέγγιση, έτσι ώστε να μην είναι η αποστήθηση «μαθαίνεις, Γιώργο μου, μαθαίνετε με τη Μουσοφία μου από την σελίδα 9 έως 12 και πέρασες», αλλά πάμε στο επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα.
0: Αρκεί αυτό να επηρεάσει και την λογική των πανελληνίων εξετάσεων, δηλαδή να φτάσει μέχρι και την τελευταία τάξη.
2: Προσπαθούμε σιγά σιγά να ξέρετε τα θέματα, να τα στρέφουμε πιο πολύ στο επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. Αν δεν αλλάξουν όμως τα προγράμματα σπουδών και τα βιβλία, αυτό θα είναι μισή δουλειά. Ρωτήσατε για καινοτομίες. Να το επισημάνω λίγο, γιατί πρέπει να ακουστεί, θεωρώ, και να το αξιολογήσετε κιόλα. 44.000 διαδραστικοί μέχρι το Μάιο θα είναι ήδη στα σχολεία. Ήδη είναι 39.000. Από πού τους πήραμε αυτούς τους διαδραστικούς? Με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά επειδή ανακάλυψα και κάποιους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, 117.000.
0: Δηλαδή, κάθε σχολείο θα έχει διαδραστικό πίνακα.
2: Από την Πέμπτη ως την Τρίτη ηλικία, όλα τα τμήματα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Έτσι. Θα έχουμε απεινιδωτές, τρέχω διαγωνισμό τώρα, γιατί δίνω πολύ μεγάλη έμφαση, αν θέλετε, και ως άνθρωπος της πρώτης βοήθειας. Θα τρέξουμε πρόγραμματα εκμάθησης πρώτων βοηθειών και αμέσως μετά, μέχρι τα Δεκέμβριο, πιστεύω θα έχουν τοποθετηθεί 6.500 απεινιδωτές στα ελληνικά σχολεία. Τρέχουμε προγράμματα για να αλλάξουμε τα εργαστήρια φυσικών επιστημών, τα παιδιά μας να έχουν τη δυνατότητα στο δημόσιο σχολείο για καλύτερα πειράματα, μεγαλύτερη διάχυση και αυτών των επιστημών. Όπως επίσης αλλάζουμε τα μουσικά όργανα μετά από 17 χρόνια στα μουσικά σχολεία. Εξοπλισμό στα καλλιτεχνικά σχολεία ανανεωμένο για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Και δίνω και πολύ μεγάλη έμφαση, πρέπει να σας πω, και ως άνθρωπος πολύ, και στην αηφορία, σχολική κήπη στα δημοτικά, για να συνεργάζονται τα παιδιά να μαθαίνουν την κυκλική πράσινη επιχειρηματικότητα. Ζητήματα τα οποία θεωρούσαμε ότι είναι μακρινά, όπως τα lockers στα δημοτικά, τα ερμάρια. Θέλω πραγματικά να βελτιώνουμε την καθημερινότητα. Χαίρομαι που
0: ακούγονται όλα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Μακάρι να τα δούμε και στην εφαρμογή.
0: Μακάρι να το υιοθετήσουν και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και οι ίδιοι μαθητές να τα αγαπήσουν και να τα δούμε και στην εφαρμογή. Γιατί πολλές φορές παρατηρούμε.
2: Και τα σχολεία του.
0: Ακριβώς.
2: Αύριο που θα γυρίσουν τα παιδιά, τα 169 ανακαινισμένα σχολεία. Στα σχολεία που παραδώσαμε προχθές, αν το δείτε στην Ευκαρπία, στην Πολύθινη, στου αμπελόκηπου στα σχολεία, είναι καλύτερα από ιδιωτικά τα καινούργια σπίτια. Θέλουν να προσέξουν τα παιδιά το σχολείο τους και πραγματικά με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και με τους καθηγητές τους, δεδομένων των δυσκολιών, εγώ δεν εξορίζω τις καταστάσεις, να μπορέσουμε να αγαπήσουμε ξανά το σχολείο, και να μας δώσει και αυτό πίσω, αν θέλετε, γνώσεις και δεξιότητες που το έχουμε τόσο ανάγκη.
0: Και με το θετικό μήνυμα που μας λέτε, να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Θα επανέλθουμε πάντως. Θα επανέλθουμε, γιατί είναι κρίσιμος ο τομέας που υπηρετείτε.
0: Καλή αρχή στα παιδιά στα σχολεία. Ήταν υπουργός παιδείας κυρία Σοφία Ζαχαράκη και μας μίλησε για όλα τα θέματα, κυρίως για την έναρξη της σχολικής χρονιάς που είναι αύριο.
1: Και περιοριστήκαμε στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα τέτοια, γιατί υπάρχει και το πανεπιστημιακό, αλλά υπάρχει και άλλος υφυπουργός αρμόδιος πιο πολύ, αλλά και υπουργός τα ξέρει. Έχουμε καιρό, γιατί έχει γίνει λίγο χαμός.
0: Διαφημίσεις,
1: το λέω για όσους να μην νομίζω ότι ξεχνιόμαστε.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα.

0: Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
1: Γιατί με την πίπονη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμπληθεί.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Μόβ Ομπρέλα. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheaters.com. Κανονίστε την πορεία σας.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Επιστρέψαμε, έχουμε λίγη ώρα για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, γιατί δεν τα καταφέραμε σήμερα να συζητήσουμε μεταξύ μας.
8: Βάλαμε πολλά μαζί, τέλος πάντων κάτι νομίζω ακούσαν οι φίλοι που, και οι φίλες που μας άκουσαν, απλά θα ήθελα να το γυρίσω λίγο στο φίλο μου τον Τράμπεγκο.
7: Α, ωραία.
8: Γιατί χθες έριξε μια μεγάλη ομιλία βαρισίμαντη στο Dallas, Texas, όπου κάνουν reunion οι Ρεπουμπλικάνοι, γιατί έρχεται ίσως ένα δύσκολο μήνυμα στις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί το λέω τώρα όμως αυτό? Τι είπε? Το φοβερό. Δεν έχει ξανακουστεί από πρόεδρο εν ενεργεία. Τι λέει? Αν μας ψηφίσετε και καταφέρουμε να έχουμε ακόμα την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, κάθε πολίτης Αμερικανός, δεν διευκρίνησε αν θα έχει ψηφίσει ή όχι, πάντως κάθε πολίτης Αμερικανός θα του δώσω 5.000 δολάρια. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Το έχει ξαναπεί ο κύριος Μάσκ, ο φίλος του προεκλογικά, αλλά ο κύριος Μάσκ τότε ήταν απλά ένας πολυεκατομμυριούχος, δισεκατομμυριούχος, τρισεκατομμυριούχος, που είπε αυτή την αηδία. Τώρα όμως εκλεγμένος πρόεδρος, να δω τι θα κάνουν οι δημοκρατικοί. Εντάξει, και οι υπόλοιποι και οι αναλυτές και οι σχολιαστές.
7: Λες δηλαδή ότι δεν έχει ξανακουστεί?
8: Έχει
7: ενώ
8: ξεπεράσει.
7: Έχουμε περάσει τα προγράμματα Θεσσαλονίκη στο παρελθόν, ενώ έχουμε δώσει τριχίλιαρα στις πυρκαγιές στο παρελθόν.
8: Τώρα συγκρίνεις Κολοκύθια με Μαϊντανός.
7: Σε πειράζω.
8: Κολοκύθια με, είσαι
7: σε
8: τώρα
7: πειράζω.
8: Έμπειρος, λέω. Δεν σε έχει πειράζω. Ξαναγίνει. Εκλεγμένος πρόεδρος σε δημοκρατική χώρα να λέει ψηφίστε μας και αν νικήσουμε θα σας δώσω 5.000. Το είχε κάνει ο Μπερλουσκόνη ο Μακαρίτης, που δεν άλλαξε τίποτα στην Ιταλία. Μην πω κι άλλα τώρα.
7: Προλαβαίνεις.
8: Μένω εδώ, θα επανέλθω.
7: Προλαβαίνεις να αλλάξεις τα εκλογικά σου δικαιώματα προς το παρόν.
8: Θα το σκεφτώ.
7: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αλλά πριν πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, εγώ να σας ενημερώσω για την BWIN, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ηλοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την BWIN που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στο bwincares.gr και μπορούν να συμμετέχουν άτομα άνω των 21 ετών. Σας θυμίζω ότι τη Δευτέρα είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εισιτήρια ticketmaster.gr και σε φυσικά σημεία εξυπηρέτησης Μητροπόλεως 25 στο Σύνταγμα και Τσακάλωφ 14 στο Κολωνάκι. Φτάσαμε στο τέλος. Ήδη σε βλέπω φτιάχνεις τα χαρτιά σου για να μετικήσεις στην Αμερική και να ψηφίσεις Ντόναλντ Τραμπ για τα 5.000. Εγώ θα το έκανα πάντως.
8: Με τα πόδια θα ψηφίσω, με τα πόδια, όχι με τα χέρια.
7: Την καλημέρα μας.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο DIRI.aug.edu.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ. Στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο match?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
16: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.

0: άπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάγκυνθο και Βαλονιά.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Η ενημέρωση σε διπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Είμαστε κοντά σας και σήμερα, μια μέρα και λιγότερο από ένα 24ωρο από την ώρα που θα ανοίξουν τα σχολεία. Η νέα σχολική χρονιά είναι μπροστά μας για να ξετυλιχθεί και εμείς είμαστε εδώ για να δούμε όλα τα γεγονότα που θα μας απασχολήσουν με αφορμή τα σχολεία που θα ξαναλειτουργήσουν. Λοιπόν, είστε, πάμε συντονισμένοι στον Ερμή, είμαστε η Αγγελική Ξενόβου και η Όλγα Γκούσκου, στο μικρόφωνο, στα μουσικά, στα τεχνικά. Και να σας πούμε ότι θα έχουμε τους διευθυντές εκπαίδευσης και για την πρωτοβάθμια και για τη δευτεροβάθμια κοντά μας να μας μιλήσουν αναφορικά έτσι με τις τελευταίες λεπτομέρειες να μας δώσουν πριν χτυπήσει το κουδούνι. Αύριο το πρωί, από το πρωί νωρίς, από τις 8.30 ξεκινάει ο αγιασμός και από ό,τι μας είπαν και οι εκπαιδευτικοί και τα βιβλία είναι εδώ για να μοιραστούν στα παιδιά. Τώρα για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, για να δούμε τι έχουμε και τι μας απασχολούν. Είναι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας οι εκλογές με την κινητοποίηση για τους υποψήφιους βουλευτές. Είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας της Άγκυφη το θέμα αυτό με τον αγωγό ίδρυυσης, όπου η αντιπολίτευση ψάχνει και η συμπολίτευση προσπαθεί όπως να κλείσει τα χαντάκια και με τους αγωγούς. Και είναι βέβαια και στην επικαιρότητα, πάντα είναι πάγιο αυτό, το θέμα με τους αγρότες και τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης και το ΟΣΔΕ του 26 που κύριος είδε πότε θα τελειώσει. Λένε ότι έχει ανοίξει, στην ουσία έχει μισό ανοίξει, αφού δεν μπορούν να ολοκληρωθούν οι βεβαιώσεις. Και βέβαια κάθε μέρα μας πετάει και ένα ωραίο λουλουδάκι ΑΔΕ, όπως για παράδειγμα ότι θα παρακρατηθούν τα λεφτά των επιδοτήσεων να υπάρχουν οφειλές στο δημόσιο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, να μην πούμε άλλα με το καλημέρα της εκπομπής μας, λίγη μουσική και επιστρέφουμε με τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας, τον κύριο Κατσίμπελη.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: στα FM.
1: Λοιπόν, είναι το θέμα της νέας σχολικής χρονιάς, το θέμα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας και δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς, γιατί τα παιδιά βρίσκονται στο τελευταίο 24ωρο της προετοιμασίας από τις καλοκαιρινές διακοπές για να πάνε αύριο στον αγιασμό. Για να δούμε τώρα και την προετοιμασία ημών των μεγάλων. Καλωσορίζουμε τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κ. Αθανάσιος Κατσίμπελης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και του δίνουμε το λόγο. Τις καλημέρες μας, κύριε διευθυντά.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους, στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στον αγώνα που έχουν μπροστά τους.
1: Να είστε καλά.
2: Και να είμαστε σε όλους δίπλα.
1: Και εμείς ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τα παιδιά. Νομίζω ότι οι καιροί επιβάλλουν να τα στηρίξουμε με όλους τους τρόπους και όπως μπορούμε. Οι καιροί έχουν τις δικές τους δυσκολίες τώρα πια. Ας ζούμε στον 21ο αιώνα και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν δυσκολίες που έχουν να κάνουν, αν θέλετε, με την εσωτερικότητα του ανθρώπου, με τις αναζητήσεις του. Και βέβαια και τα παιδιά είναι σε μια φάση που ψάχνονται. Γιατί το να είναι μόνα τους σε ένα κομπιούτερ, σε ένα κινητό, προφανώς αυτό δεν λέει πολλά. Λέει λίγα, μάλλον. Λοιπόν, και αν δούμε σε επίπεδο της πρωτοβάθμιας, τι προετοιμασίες κάνατε και τι σας ζήτησαν οι διευθυντές των σχολείων το καλοκαίρι?
2: Κοίταξε, όπως κάθε χρόνο σίγουρα υπάρχουν τα αιτήματα των διευθυντών των σχολικών μονάδων για την κατάσταση των σχολικών κτηρίων. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Έχουν διαβαστεί και όλα τα αιτήματα στο Δήμο. Υπήρξαν και διάφορα μικροπροβλήματα που προσπαθήσαμε και με τον κύριο Ακτύπη, τον αντιδήμαρχο παιδείας, να τα λύσουμε. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και όλοι οι αγιασμοί θα γίνουν αύριο κανονικά σε όλες τις σχολικές μονάδες και θα λειτουργήσουν όλες τις σχολικές μας μονάδες κανονικά. Ναι. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς, επίσης έχουν γίνει οι προσλήψεις των μόνιμων εκπαιδευτικών και των αναπληρωτών της πρώτης φάσης. Έχουμε όμως ακόμα κενά, επειδή όπως έχω εξηγήσει, οι εκπαιδευτικοί είναι και αυτοί εργαζόμενοι και δικαιούνται κάποιες άδειες και ιδιαίτερα όταν μονιμοποιούνται έχουν δικαίωμα για άδειες που δεν δικαιούνταν πριν όταν ήταν αναπληρωτές. Ως εκ τούτου τους χορηγούνται αυτές οι άδειες, γιατί πρόκειται συνήθως για μητέρες που παίρνουν άδειες ανατροφής για τα τέκνα τους και, ή για οποιοσδήποτε άλλες τέτοιες άδειες που έχουν σχέση με τα παιδιά, αλλά και αναρωτικές που μπορεί να προκύψουν ή πληροφορίες, εγκυμοσύνες και τα λοιπά, επαπειλούμενες και όλες αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες είναι απρόβλεπτες, δεν μπορούμε να τις σχεδιάσουμε. Εμείς έχουμε προσλάβει το προσωπικό, όμως το προσωπικό δικαιούται και αυτό να λάβει κάποιες άδειες. Ως εκ τούτου έχουν δημιουργηθεί κάποια κενά τα οποία θα καλυφθούν στην δεύτερη φάση των αναπληρωτών, που είναι σε μία έως δύο εβδομάδες, μας έχει πει το Υπουργείο Παιδείας να την περιμένουμε.
1: Ναι.
2: Σε αυτή τη φάση λοιπόν εμείς έχουμε καταφέρει και θα λειτουργήσουν όλες τις σχολικές μονάδες το πρωινό τους τμήμα. Το προαιρετικό τμήμα που είναι το ολοήμερο θα λειτουργήσει όπου είναι δυνατόν, όπου δεν είναι θα ανασταλεί η λειτουργία του μέχρι να έχουμε τους εκπαιδευτικούς που χρειαζόμαστε.
1: Είναι μια συνεχής διαδικασία από ό,τι έχω καταλάβει αυτή με τους εκπαιδευτικούς.
2: Ακριβώς.
1: Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται και δηλαδή
2: είναι μια
1: δεν σταματάει μια φορά.
2: Η οποία είναι και δύσκολο να προβλεφθεί γιατί δεν τους ξέρουμε. Έρχονται, άλλοι έρχονται, άλλοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, άλλοι αμέσως με το που έρχονται αιτούνται άδειες και δεν μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό. Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημά μας και γι' αυτό δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.
1: Μία τάξη μεγέθους των κενών αυτή τη στιγμή μπορούμε να δώσουμε? Περίπου, ξέρω εγώ, λείπουν 10, λείπουν 20. Είναι εύκολο αυτό?
2: Εντάξει, κοίταξε, λείπουν αρκετοί εκπαιδευτικοί γιατί είναι και σε διάφορες ειδικότητες. Μπορεί να μας λείπουν και 50 εκπαιδευτικοί, δηλαδή αν κάνω τώρα ένα πρόχειρο υπολογισμό. Όμως είναι η κατανομή που παίζει ρόλο, δηλαδή ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες περισσότερο του ολοήμερου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι η επιπλέον εκπαιδευτική που χρειαζόμαστε για να λειτουργήσουμε αυτές τις δομές επί της ουσίας. Βέβαια έχουμε αναγκαστεί και έχουμε κάνει μετακινήσεις των υπολείπων εκπαιδευτικών που έχουμε ώστε να λειτουργήσουν όλα τα σχολεία κανονικά στο πρωινό του ωράριο.
1: Ναι. Ωραία. Τώρα, σε σχέση με το κτηριακό μέρος, συνήθως αξιοποιούμε τους νεκρούς μήνες του καλοκαιριού για να γίνουν κάποιες συντηρήσεις. Τα βασικά, υπάρχει και κάτι άλλο σαν ανάγκη, ας πούμε, μεγαλύτερη, όπως βαριά συντήρηση σε κάποιο κτίριο ή όπως ανάγκη ανέγερσης νέου διδακτηρίου?
2: Σίγουρα υπάρχουν και αυτές οι ανάγκες, όπως κάθε χρόνο τις τονίζουμε. Για μας η πρώτη μας προτεραιότητα είναι το Δημοτικό Σχολείο της Δερματούσας και το δεύτερο δημοτικό που ξέρετε κι εσείς, κύριε Ξενόπουλε. Ναι. Ευχαριστούμε, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ στην προσπάθεια να δοθεί λύση για αυτό το θέμα.
1: Πιέζουμε τους πολιτικούς εμείς, ξέρετε, ακριβώς, όσο μπορούμε.
2: Και είναι σημαντική και έτσι, η συμβολή της δημοσιογραφίας ως προς αυτό, για την ανάδειξη αυτών των προβλημάτων που πάνω απ' όλα είναι και κοινωνικά προβλήματα, γιατί ξέρετε, εμάς το παλιό κτίριο του Δευτέρου πλέον δεν ανήκει στην πρωτοβάθμια, με την έννοια ότι εμείς έχουμε σχολείο αυτή τη στιγμή και καλυπτόμαστε. Αλλά όμως η κοινωνία της Ακίνης χρειάζεται λύσεις και καλά κάνετε και πιέζετε.
1: Ναι.
2: Εμείς, ξέρετε, έχουμε προτείνει αυτή η σχολική μονάδα, αν υποτεθεί ότι κάποιο τμήμα της μπορεί να διασωθεί και να είναι σωστό, ώστε να φιλοξενεί η σχολική μονάδα, να φιλοξενήσουμε και ένα πολυδύναμο νηπιαγωγείο. Έχουμε κάνει αυτή την πρόταση. Ο Δήμος μας έχει πει και έχουμε κάνει και πρόταση μέσω του Υπουργείου Παιδείας να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα το παλιό δεύτερο δημοτικό. Δεν ξέρω ακριβώς αν έχουμε τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Θα ρωτήσετε τον κύριο Αχτύπη γι' αυτό να σας πει, αν έχουμε καμία εξέλιξη. Ξέρω επίσης ότι έχει βρει ο Δήμος και οικόπεδο για να ανεγερθεί ένα καινούριο σχολικό κτίριο για το δεύτερο δημοτικό. Μακάρι να ευοδοθεί.
1: Στην περιοχή εκεί, κάτω από το παλιό έχουμε... κτέλ,
2: ναι. Ναι, ναι. Ξέρουμε επίσης ότι έχουμε οικόπεδο και για το πέμπτο δημοτικό, αλλά και για το Δημοτικό Σχολείο της Δερματούσας. Μακάρι να προωθηθούν και εκεί οι διαδικασίες, οι μελέτες και όλα αυτά που χρειάζεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να ανεγερθούν και εκεί οι δημοτικά σχολεία. Ναι. Είναι οξύ το πρόβλημα στη Ζάκυνθο και θα γίνει ακόμα οξύτερο με τα χρόνια. Δεν έχουμε κατάλληλα σχολικά κτίρια καινούργια που να ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις των σύγχρονων καιρών. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, με διαφορετικές προδιαγραφές κατασκευαζόταν ένα σχολείο όπως το Δημοτικό Σχολείο του Άμμου που έχουμε. Μπράβο. Εδώ το ιστορικό.
1: Αυτό, καλά το είπατε, σε αυτό το σχολείο πήγα εγώ, από τότε που ήμουν μαθήτρια, από το 1970. Έτσι. Λοιπόν, ναι, δεν μπορεί να παραμένουμε σε τις καταστάσεις, όσο γερό και αν είναι το κτίριο.
2: Ακριβώς. Σήμερα ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου σχολικού κτιρίου ζητάει άλλα πράγματα. Και οι προδιαγραφές και οι αίθουσες που πρέπει να υπάρχουν και το προάβλιο και όλα και ο αριθμός των μαθητών. Ναι. Για να φιλοξενηθούν και όλες αυτές οι δράσεις σε ένα σύγχρονο σχολείο. Άρα στην ουσία χρειαζόμαστε καινούργια σχολεία και πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή.
1: Με το δεύτερο έχουμε τίποτα νεότερο, μήπως? Πέρα από αυτό που ξέρουμε για ένα οικόπεδο εκεί στα Καμίνια.
2: Όχι, γι' αυτό σας λέω. Εγώ δεν έχω κάτι νεότερο.
1: Ο Δήμος.
2: Αλλά όμως καταλαβαίνω και το δύσκολο έργο έτσι, και της Δημοτικής Αρχής. Ως προς αυτό, γιατί έχει πάρει παραπάνω αρμοδιότητες σε σχέση με τα σχολεία μετά την κατάργηση και των σχολικών επιτροπών. Έχει γίνει μια προσπάθεια να ενισχυθούν και τα νηπιαγωγεία και να έχουμε πλήρως ό,τι χρειάζεται ένα νηπιαγωγείο να το λαμβάνει κατευθείαν, με, όπως προβλέπετε τώρα με την καινούργια νομοθεσία μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών από το Δήμο. Μακάρι να λειτουργήσει αυτό και να μην έχουμε τα προβλήματα που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Αυτά έχω να σας πω. Ευελπιστώ να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά. Πάνω απ' όλα με ασφάλεια. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό περισσότερο. Η ασφάλεια όλων και των μαθητών και των εκπαιδευτικών και όλου του προσωπικού που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες και υγεία σε όλους μας.
1: Θέλω πριν κλείσουμε, κύριε Διευθυντά, έχει παρατηρηθεί αισθητά μεγάλη μείωση του αριθμού των μαθητών, ειδικά στην πρώτη τάξη του δημοτικού?
2: Όχι, εμείς δεν έχουμε, το έχω ξανατονίσει αυτό, γιατί στη Ζάκυνθο δεν έχουμε τέτοιο φαινόμενο. Είναι περίπου οι μαθητές αυτοί που ήταν και την προηγούμενη σχολική χρονιά. Βέβαια, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έρχονται στη Ζάκυνθο κόσμος, εργαζόμενοι, και έτσι καλύπτεται η πιθανή μείωση του πληθυσμού που υπάρχει γενικότερα σε άλλες περιοχές από τον τόπιο πληθυσμό.
1: Ναι. Καλύπτουμε με άλλο τρόπο τα κενά. Απλά στη δευτεροβάθμια μας είπε ο διευθυντής ότι παρατηρώντας, ας πούμε, τώρα τα τελευταία χρόνια από σχολείο σε σχολείο, βλέπει ότι υπάρχει αυτό το θέμα, έτσι είναι αισθητό.
2: Υπάρχει, αλλά δεν είναι όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας που είναι τόσο σημαντική μείωση στην πρώτη δημοτικού.
1: Και που κλείνουν σχολεία εκεί. Εμείς ναι, δεν ναι. έχουμε τέτοιο θέμα για να κλείσουμε σχολεία.
2: Όχι μόνο έχουμε κλείσει, αλλά έχουμε αναβαθμίσει κιόλας και το δεύτερο και το τρίτο νηπιαγωγείο τη Ζακύνθου. Τα αναβαθμίσαμε από διθέσια, γίνανε τριθέσια, ναι. αλλά και ανοίξαμε και ένα καινούργιο νηπιαγωγείο στην Κυψέλη που είχε ανασταλεί και φέτος ξαναλειτουργεί και ναι. κοιτάμε να επανασυστήσουμε το νηπιαγωγείο στο Μέσο Γερακάρη που έχει καταργηθεί και να προσπαθήσουμε με το Δήμο να κάνουμε την επανήρυσή του από το επόμενο σχολικό έτος.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, ξέρω ότι είστε σε δύσκολη μέρα σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση και όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα τα πούμε αύριο στους αγιασμούς.
2: Ναι, ναι, και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε πάντα καλά.
1: Και εσείς, κύριε Διευθυντά, καλή δύναμη τις καλημέρες μας. Έγινε. Γεια σας. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κύριος Αθανάσιος Κατσίμπελης, ήταν κοντά μας και κάναμε αυτή τη συζήτηση με αφορμή την αυριανή μέρα του αγιασμού στα σχολεία όλης της χώρας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς συνεχίζουμε με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μετά το διευθυντή της πρωτοβάθμιας, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, πάμε στη δευτεροβάθμια. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον διευθυντή, τον κύριο Διονύσιο Πόθο, χθες, και να κουβεντιάσουμε για τα θέματα που απασχολούν, για τις όποιες ελλείψεις υπάρχουν, αν υπάρχουν, και γενικότερα την κατάσταση που διαμορφώνεται στα λύκεια και στα γυμνάσια πριν χτυπήσει το κουδούνι.
1: Τα σχολεία. Καταρχάς, καλή χρονιά, καλή χρονιά σε όλους. Η προετοιμασία των σχολείων έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Τα βιβλία από την ενημέρωση που έχουν τους υπεύθυνους βιβλίων έχουν έρθει και έχουν μοιραστεί στα σχολεία. Γύρω στους 95-96 καθηγητές έρθηκαν με μετάθεση και απόσπαση από τις άκυπτο. Έγιναν 36 προσλήψεις μονίμων και 60 μετρητών, άρα όσοι πήγαν εκεί ήρθαν. Τώρα περιμένουμε την Πέμπτη, έχουμε υπηρεσιακό συμβούλιο για να διαθέσουμε.
0: Λοιπόν, έχει διαδικασία συνεδρίασης υπηρεσιακού συμβουλίου. Και το λέμε αυτό διότι ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τώρα στο υπηρεσιακό συμβούλιο και εξετάζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες και τα τελευταία θέματα έτσι που έχουν προκύψει λίγο πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία με τα παιδιά. Θα συνεχίσουμε εμείς την συνέντευξη αυτή του διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του κυρίου Πόθου, διότι εκτός των άλλων μας ενημέρωσε και για το πειραματικό.
1: Και περιμένω να δούμε από αυτούς που ήρθαν πόσα
2: ήρθαν. Θα μείνουν,
1: ναι. Δηλαδή, εννοώ σεβαστό και νόμιμο, έτσι. Ναι. Δεν θα μπορέσουν να μείνουν στη ζάκη εδώ, ή θα υπάρχει απόσπαση ή κάποια άδεια νόμιμη. Και...
2: Ναι. Χοντρικά, πότε θα ξέρουμε τα κενά, όταν ανοίξουν και λειτουργήσουν τα σχολεία,
1: Τα κενά θα τα ξέρουμε. Δίνουμε τις διαθέσεις την Πέμπτη. Περιμένουμε να δούμε οι αποσπάσεις και να εκδίδουν οι άδειες αυτών και αμέσως θα αλλάξουμε τα κενά, τα οποία δεν είναι όσα λέγεται καμία δυσκολία.
2: Είναι διαχειρίσιμα δηλαδή,
1: Ναι.
2: Η ΕΛΜΕ γιατί βάζει περισσότερα, βάζει περισσότερα κενά ό,τι έχουμε.
1: Ναι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που λέει η ΕΛΜΕ και δεν ξέρω από πού έχει αρχίσει από τα στοιχεία της. Ναι. Και το δεύτερο και το τελευταίο είναι με τις, έχουμε δύο σχολεία, μάλλον δύο σχολικά συγκροτήματα, τα οποία έγιναν μεγάλης εργασίας, Δράτεν Αιγύρ.
2: Με το πρόγραμμα Γιαννάκου, αυτό λέτε.
1: Με το πρόγραμμα Γιαννάκου, ναι, τέταρτο υπερθεατρό, ένα στέγαστρο, ένα κιόσκι, υπάρχει και το σχολείο, θα μπει μια αίθουσα που θα είναι αντιασόφτωρο κλπ. Και το ΕΕΚ, όχι το ΕΕΚ, το Σχολικό Σχέδιο, το Αγίου Κήρυκα, το οποίο στεγάζει το ημερήσιο ΕΠΑΚ, το σημερινό και το ΕΕΚ με τις σχολικές μονάδες. Θα γίνει μια ελληνική επισκευή, άλλαξαν όλα τα ελληνικής κλπ. Η αθλητική χώρη αναβαθμίστηκαν όπως και στην Αγία. Και φυσικά έχουμε εστική έγγραφα στον Δήμο. Έδεσε στις κάθε σχολεία και επέτρεπαν χαριαστό τη χρονιά. Και μεγάλη μας χαρά και τιμή το πρώτο πειραματικό γυμνάσιο.
2: Ναι, το οποίο θα λειτουργήσει στο πρώτο.
1: Το πρώτο γυμνάσιο, ναι, και αυτό το πρώτο γενικό γυμνάσιο.
2: Και έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ό,τι ξέρουμε.
1: Φυσικά και από μαθητές και από εκπαιδευτικούς.
2: Ναι. Για την ημέρα του αγιασμού, τι πρέπει να πούμε.
1: Την ημέρα του αγιασμού, εδώ σήμερα ή αύριο θα πούμε.
2: Το πρόγραμμα. Στις 11 είναι, έτσι.
1: Σας είπα τα παιδιά είναι εδώ, το προσωπικό είναι εδώ. Είχαμε μία σύσκεψη με τους διευθυντές των σχολείων την προηγούμενη εβδομάδα και με τους μεγάλους εκπαιδευτικούς θα έχουμε ένα σεμινάριο, νομίζω ότι θα είναι τρίτη.
2: Ναι. Εγώ θέλω να πείτε με το Δήμο, αν υπάρχει κάτι στα απλά, δηλαδή το βάψιμο, τα τζάμια, τα χαλαρμό, ό,τι απλό ας πούμε, πρέπει να γίνει στα σχολεία.
1: Υπάρχουν σχολεία στα οποία γίνονται εργασίες, π.χ. στο πειραματικό σχολείο να γίνουν τα σχολεία. Όχι, ότι υπάρχουν εργασία του Δήμου και υπάρχουν.
2: Ωραία.
1: Ίσως κάναμε μία πρόταση προς το Βαθμό Μαζιτήρι και την Περιφερειακή Δικτυωσία Εκπαίδευση τη Ιωνία Κίσων. Μία πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας για ανέγερση τριών νέων σχολικών μονάδων.
2: Μας το φυλάξατε τελευταίο, το πιο σημαντικό.
1: Να φύγουν οι αίθουσες ΠΟΚΑΤ από το πρώτο σχολικό συγκρότημα και υπάρχει ένα μέρος του κοπέδου να γίνει η αίθουσα εκδηλώσεων και αίθουσες. Η δεύτερη, το κτίριο ΚΑΠΑΣ να γίνει κυρίκα και η τρίτη, να φτιαχτεί το τρίτο γυμνάσιο. Δεν κάναμε αυτές τις προτάσεις.
2: που σημαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αντίστοιχους τρεις διαφορετικούς χώρους.
1: Υπάρχουν οι χώροι. Για τα δύο πρώτα οι χώροι υπάρχουν. Για το δεν ξέρω αν υπάρχει χώρος ή όχι.
2: Για τον εγκαιρικό, εντάξει, στα χωριά είναι πιο εύκολο. Δεν είναι πιο εύκολο να βρούμε χώρους από ό,τι στην πόλη.
1: Και στο πρώτο λύκειο υπάρχει υπόθετο και στο ΕΠΑΛ.
2: Ναι. Πρέπει να είναι κοντινό, να είναι δίπλα, να γειτνιάζει.
1: Μέσα στο σχολικό συγκρότημα.
2: Μέσα. Πάνω στο γυμναστήριο.
1: Μεταξύ του γυμναστήριου και κάτι με τους όμπλους που φτιάχτηκαν στην δεκαετία του 70.
2: Ναι, τότε που πήγαιναμε σχολείο δηλαδή. Ναι, μάλιστα.
1: Στη σκάλα, παράλληλα με τη σκάλα στο τύπο που ήταν. Τότε ο τόπος είχε καθαριστεί.
2: Μιλάμε για τη σκάλα που είναι όπως ανεβαίνει στην αριστερή πλευρά, έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και για να γίνουν αυτά, τι περιμένουμε, να δώσουμε στην πρόταση και κάποια έγκριση.
1: Την πρόταση μας στο Υπουργείο, περιμένουμε πλέον την έγκριση.
2: Από το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ναι, και από ό,τι ξέρω και πέρυσι και το πρώτο λύκειο ήταν η πρόταση προς τον Δήμο για να γίνει μια σχολική περίπτωση.
2: Α, δεν νομίζω ότι είναι αναγκαίο αυτό να γίνει και μακάρι να βρούμε και χρηματοδότηση και ό,τι άλλο χρειάζεται για να γίνει σύντομα. Έτσι. Αν και με το θέμα της υπογεννητικότητας που έχει πρόβλημα η πρωτοβάθμια, εσείς έχετε παρατηρήσει κάτι.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δυστυχώς. Πιστεύω το πιο σοβαρό θέμα της πατρίδας μας.
0: Λοιπόν, αυτά μας είπε ο κύριος Διονύσιος Πόθος, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τα θέματα των σχολείων που ανοίγουν αύριο. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και να επιστρέψουμε με το επόμενο και τελευταίο μας θέμα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, αφήσουμε τα σχολεία και τα παιδιά που ετοιμάζονται για αύριο και να πάμε σε μια ωραία εκδήλωση που μας ετοιμάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Πλάνου, ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Σπύρος Μαυρίας, στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας μιλήσει για αυτή τη γιορτή. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Γεια σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Τι κάνετε, είστε καλά, πώς πέρασε το καλοκαίρι?
2: Μια χαρά.
1: Με δυσκολίες βέβαια, αλλά εντάξει, ελπίζουμε να τα βγάλουμε
2: παλικαρίσια.
1: Εντάξει, είναι οι εποχές πάντως είναι διαφορετικά δύσκολες τώρα από ό,τι ήταν στο παρελθόν για τους γονείς μας. Είναι άλλες οι δυσκολίες τώρα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, όντως, για να δούμε εσείς που θέλετε να μας γλυκάνετε, τι μας ετοιμάζετε.
2: Λοιπόν, το Σάββατο στις 8 ώρα το απόγευμα, στον προάβλιο χώρο της Παναγίας του Λάνου, έχουμε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τη γιορτή της Πιτήρας.
1: Ωραία.
2: Θα έχουμε χορούς, ζωντανή μουσική, ψητά, σουβλάκια και τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
2: Φυσικά η γιορτή της Κυκούρας, η οποία Κυκούρα θα διανέμεται δωρεάν στον κόσμο όπως κάθε χρόνο.
1: Mm-hmm.
2: Και έχουμε και το χορευτικό, θα μας συνοδεύσει το χορευτικό του Αιλιού τη Αμύρη.
1: Ωραία. Είναι η τέταρτη χρονιά.
2: Από
1: χρόνο σε χρόνο να μας πείτε τι παρατηρείτε, πώς αντιδράει ο κόσμος, πώς νιώθετε εσείς.
2: Από χρόνο σε χρόνο, η πρώτη χρονιά πριν 4 χρόνια ήταν δειλά-δειλά ξεκινήσαμε, είχαμε συμμετοχή, πέρσι ήταν πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και φέτος ευελπιστούμε ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί ο κόσμος πλέον το ξέρει στις Άγγλικες,
1: ναι,
2: η γιορτή της Κυκλίδας.
1: Έρχονται και τουρίστες, επειδή είναι ακόμα τουριστική περίοδος.
2: Γι' αυτό το κάνουμε και αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Εντάξει, καλή εποχή είναι, γιατί να είναι ακόμα ζέστη, να μπορεί ο κόσμος να είναι έξω, να διασκεδάσει, να δει τα χορευτικά, να φάει εκεί ό,τι κοψίδια θα έχετε και θα μας ετοιμάσετε, να φάει και
2: να
1: φυτούρες.
2: Να δοκιμάσει και τη φυτούρα.
1: Ναι.
2: Εντελώς δωρεάν.
1: Ναι, η οποία φυτούρα είναι ένα παραδοσιακό γλυκό της Ζακύνθου, συνδεδεμένο, αν θέλετε, με γιορτές, με πανηγύρια, με το πανηγύρι του Αγίου μας, γενικά, ναι, με ευχάριστες στιγμές.
2: Το γνωρίζετε γι' αυτό, είναι το φτωχό γλυκό του Αγίου μας.
1: Ναι, αυτό μου έχει μείνει και εμένα, αυτό θυμάμαι.
2: Μπράβο.
1: Γιατί πάντα του Αγίου, χειμώνα, καλοκαίρι, θα παίρναμε φυτούρες για το σπίτι. Ανεξάρτητα αν η ημέρα απαιτούσε καλό φαγητό, η φυτούρα ήταν απαραίτητη. Λοιπόν, να σας πω το καλοκαίρι γενικά πώς πήγε φέτος, έτσι να μας δώσετε μια εικόνα και με την ιδιότητα του κατοίκου εκεί της περιοχής.
2: Πάρα πολύ καλή να πήγε. Εντάξει.
1: Ναι, κόσμο πολύ είχε. Να δούμε τώρα στο τέλος με το λογαριασμό που θα κάνουμε, τι θα μείνει στην τσέπη.
2: Εντάξει, αυτό είναι άλλο.
1: Άλλο είναι σίγουρα, απλά είναι πολύ σημαντικό, το λέω γιατί ξέρετε, ο κόσμος δουλεύει και νομίζω ότι λογικά έχει την απέτηση να μπορεί να ζήσει τουλάχιστον από την
2: δουλειά. Όλα τα έξοδα, μεγάλη ακρίβεια.
1: Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Εντάξει.
1: Για όλο τον κόσμο, βέβαια.
2: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, τώρα να σας πω πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε τι ώρα θα έρθουμε και στη γιορτή.
2: Έτσι,
1: μερικά στοιχεία, ναι, το βράδυ, έτσι.
2: Από τις 8 η ώρα γενετά ξεκινάει η εκδήλωση. Θα την παρουσιάσει ο αγαπητός μας φίλος ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος.
1: Ναι.
2: Όπως κάθε χρόνο.
1: Ναι. Θα υπάρχουν δηλαδή και ομιλίες και τι άλλο.
2: Έχουμε το χορευτικό του Αηλιού Γιάμηρη που θα μας συνοδεύσει. Έχουμε ζωντανή μουσική.
1: Ωραία. Και όποιος θέλει μπορεί να χορέψει.
2: Αναψυκτικά, φυσικά εννοείται ότι.
1: Θα έχετε τραπέζια, καρέκλες εκεί, για όποιος θέλει να καθίσει.
2: Όλα θα είναι έτοιμα.
1: Υπάρχει πλάτωμα μεγάλο εκεί στο χώρο αυτό.
2: Με

0: υπάρχει, ναι.
1: Και δεν μου λέτε τώρα για να πάμε και στο κατευθείαν στο ψητό και στο γλυκό. Η φυτούρα θα φτιάχνεται από ζακινθινούς που ασχολούνται και ξέρουν.
0: Η φυτούρα φτιάχνεται από τον Νίκο το Πυλαρινό, αυτή τη φωνία που είναι κάθε χρόνο που τη διανύουν δωρεάν στον κόσμο. Στον πολιτικό σύνολο.
1: Θέλω να πω από ανθρώπους που ξέρουν να τη φτιάχνουν.
0: Εννοείται. Αυτό είναι από του λίγου επαγγελματίε
1: που να πρέπει να είναι η πέτσα, πρέπει να είναι ξεροψητή και τραγανή.
0: Ναι.
1: Η πέτσα τη φυτούρα. Λοιπόν, πάντα τέτοια να ευχηθώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί
0: καλά.
1: Ξέρω σα βρίσκω σε δύσκολη ώρα.
0: Κόσμο. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να μα τιμήσει την παρουσία του.
1: Να είστε καλά κι εσεί. Ναι. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Μεγάλη συμμετοχή κόσμου και θα τα ξαναπούμε.
0: Να
1: είστε καλά κι εσείς. Καλημέρες μας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο πρόεδρος από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Πλάνου, ο κύριος Σπύρος Μαυρίας. Μας μίλησε για την γιορτή της φυτούρας που θα γίνει μεθαύριο Σάββατο στο Πλάνο. Και εμείς, επειδή είναι η ώρα 1:15 πλησιάσει, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Και να σας πούμε ότι ο Ερμής σήμερα στην πρώτη σελίδα ασχολείται με το θέμα του νερού και την έρευνα που έχει κάνει ο συμπολίτης μας, ο υπεύθυνος της Πρωτοβουλίας Πολιτών, ο κύριος Κοκκίνης, μια έρευνα για να εξεταστούν στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ποιότητα του νερού που παίρνουμε από το δίκτυο. 8 φορές πάνω από τα όρια τα χλωριούχα σε δείγματα που ελήφθησαν από την πόλη και από τους αμπελόκηπους. 23 υπερβάσεις αγωγημότητας, 18 υπερβάσεις χλωριούχων και 17 υπερβάσεις νατρίου. Αυτά επισημαίνει ο κ. Κοκκίνης. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλα θέματα. Οκτώβριο αναχωρεί η αστυνομική ενίσχυση που ήρθε για τις ανάγκες του καλοκαιριού στο νησί μας. Οι Ιταλοί υπό την απειλή σύραξης παρέδονται στους Γερμανούς. Μνήμες από το Σεπτέμβριο του 1943. Ο Ερμής στην πρώτη του σελίδα γράφει ακόμα θεσμοθετούνται οι περιοχές υπό στεγαστική πίεση για να περιοριστούν τα Airbnb. Στον Ερμή διαβάζουμε καταπατήσεις σε γυαλούς και δύσκολη πρόσβαση λουωμένων σε ακτές και παραλίες. Η τελευταία παρέμβαση που έγινε από τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο. Και ένα ακόμα θέμα έχει να κάνει με τα κονδύλια που διαθέτει ο Δήμος, ένα ποσό της τάξης των 90.000 ευρώ για εξοπλισμό στα νηπιαγωγεία. Ήδη είναι η μελέτη έτοιμη και πάμε για δημοπρασία. Έχουμε ένα θέμα που αφορά τους αγρότες, διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για τη διαχείριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Η ΑΔΕ κάθε μέρα μας ενημερώνει πότε θα τακτοποιήσει τα θέματα να πληρωθούν επιδοτήσεις, δεν μας λέει, και πότε θα οριστικοποιηθεί για να λειτουργήσει σωστά το ΟΣΔΕ, δεν μας λέει. Και ακόμα στον Ερμή διαβάζουμε τροχαίο στην παραλιακή λεωφόρο και φέτος έγιναν 36 προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών και 60 αναπληρωτών στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον κύριο Πόθο, το διευθυντή της δευτεροβάθμιας. Η ημέρα στην πρώτη σελίδα γράφει «Στίχημα ο σκοπός, σε εξέλιξη η αποκατάσταση του πρώην Χιτά». Άκαρπη προκήρυξη για 2 γιατρούς στο νοσοκομείο και ο Δήμαρχος δηλώνει στόχος της αντιπολίτευσης είναι να μην δοθεί ποτέ νερό στα ορεινά. Λοιπόν, αυτά είναι έτσι μερικά θέματα που διαβάζουμε σήμερα από την εφημερίδα ημέρα στην πρώτη σελίδα και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε ανανεώντας το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα. Ελπίζουμε να έχουμε τελειώσει με τους αγιασμούς για να είμαστε κοντά σας την στιγμή εκείνη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο.

Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα σε ένα ακόμη El Clásico, σε ένα κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Δεν θα μπορούσαμε όμως, δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω με αυτό το τραγούδι.

Ήταν μεγάλο το σοκ, είναι μεγάλο το σοκ η απώλεια αυτού του σπουδαίου τραγουδιστή. Ο λόγος για τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος πλέον βρίσκεται σε μια άλλη γειτονιά, στη γειτονιά των Αγγέλων, από χθες. Το απόγευμα. Ο οποίος έφυγε από τη ζωή, όπως όλα δείχνουν, από ανακοπή καρδιάς. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα στο ελληνικό τραγούδι. Είμαστε στενοχωρημένοι όλοι, διότι μεγαλώσαμε με τον Γιώργο Μαζονάκη περισσότερο, ερωτευτήκαμε, ακούγαμε τα τραγούδια του. Αλλά η πραγματικότητα είναι σκληρή. Νομίζω ότι από τα χθες, έτσι, όλη η ελληνική κοινωνία έχει πάθει ένα σοκ. Κανείς δεν το περίμενε. Ένας άνθρωπος 54 ετών. Είναι στιγμές που λέξεις τίνονται σιωπή. Να φεύγει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Στάζει φωτιά στα χείλη το ατίο. Έχουν υποθεί πολλά από τα χθες, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Όλο το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει με τραγούδια του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη. Όταν κοπεί η αγκάλια. Έχουν ακουστεί πολλές απόψεις, τι ακριβώς συνέβη, κανείς ακόμα δεν το ξέρει. Θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και όλα αυτά, τέλος πάντων. Τρελαθώ. Όμως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, ένας καλλιτέχνης που άφησε το δικό του στίγμα για πάρα πολλές δεκαετίες, για δεκαετίες στο ελληνικό πεντάγραμμο. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τις επιλογές του, δεν πάβει όμως να ήταν ένας ροκ καλλιτέχνης, μια ιδιαίτερη φωνή που εξέφρασε πολλές γενιές Ελλήνων και Ελληνίδων. Αιωνία του η μνήμη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ένα διαφορετικό σήμερα είναι κλασικό, δεν ξεκινήσαμε όπως εχθές με την ορμή που είχαμε, με την καλή διάθεση. Μας έχει πάρει λίγο από κάτω όλο αυτό και όλα αυτά, τέλος πάντων, που συμβαίνουν τριγύρω μας, και πραγματικά είναι πολλά. Κάνουμε καθημερινά κόσμο και κοσμάκι από διάφορες ασθένειες, από διάφορες αρρώστιες. Κάθε μέρα ξημερώνει και κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε έτσι μια όμορφη εκπομπή όσο μπορούμε σήμερα.

Για αυτά τα απλά καθημερινά πράγματα, αυτά που μας απασχολούν, αυτά που μας συντριγκάρουν. Έτσι, το ποδόσφαιρο, με τον αθλητισμό γενικότερα, με τις φαουμάρες, τα μπουκουνιάσματα, έτσι όπως τα λέμε πάντα εδώ στην εκπομπή, με τους διαξυβισμούς, με τις διαφορετικές απόψεις, με ανταλλαγή μηνυμάτων και SMS. Τώρα το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Έχουμε ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω SMS, μέσω Viber και τέτοια πράγματα. Διότι όπως και να το κάνουμε, διανύουμε, θα έλεγα, έτσι, μια προεκλογική περίοδο. Αναφέρομαι στην ΕΠΖΑ Κίνδου. Μπορεί να έχουμε μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή, επιτροπή πρωτοδικείου, όμως η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετοί πλέον αυτοί που ζυμώνουν, έτσι ώστε να βάλουν το ζυμάρι στο φούρνο. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, μείνετε συντονισμένοι. Όλο και κάτι καλό θα βγει για σας όλους, έτσι. Θα μιλήσουμε για την ομάδα μας, για τον Απζάκυνθος. Έχουμε την μεταγραφή τη συγκεκριμένη, προφανώς θα γίνει σήμερα αυτή η μεταγραφή του Ελ Μαγιάλ. Του Ελ Μαγιάλ. Μαροκινός, με αγγλικό, έτσι, διαβατήριο, από ό,τι λέει εδώ η δισογραφία. Εντάξει, ψάχνει και η διοίκηση Center for, αλλά δεν καίγεται και τόσο πολύ. Αν βρει κάτι, θα το πάρει, όπως είπε χθες ο Σάκης ο Κορονιός. Έχουμε και κύπελο Εραστεχνών το Σάββατο. Έχουμε παιχνίδι, παιδιά. Εδώ, πού αλλού, στο νησί μας.

Υπάρχει και ένα δημοσίευμα σήμερα, ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα, το οποίο δημοσιεύεται στην τελευταία σελίδα του Ερμή από το πρωί. Δημοσιεύεται και στο Ιωνία Sports πριν από μισή ώρα, ανέβηκε το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Αξίζει να το διαβάσετε εσείς όλοι που ασχολείστε με το τοπικό ποδόσφαιρο του νησιού μας, με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται.

θα μιλήσουμε φυσικά και για το πρόγραμμα της Super League 2. Μην ξεχνάτε ότι στις 6 ώρα το Σάββατο το απόγευμα έχουμε το μεγάλο μάτς της ΑΕΛ με την ομάδα μας, με τον Αμπζάκηθος. Έτσι, για να το ξέρετε, συντονιστείτε στο κανάλι στο YouTube της Super League 2. Εκεί θα γίνει η μετάδοση. Στο πέτσι μας με γράμματα ράγε.

αυτά και άλλα πολλά θα υποθούν εδώ σήμερα στην εκπομπή μας. Στην εκπομπή σας. Χαιρετίζω λοιπόν τους απαταχούφιλους της εκπομπής. Χαιρετίζω όλους εσάς όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε αυτή τη στιγμή. Και όλους εσάς και όλες που οδηγείτε, είσαστε μέσα στα αυτοκίνητά σας αυτή τη στιγμή και ακούτε τον Ερμή στους 91,8 μεγάκυκλους, αλλά και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Προσοχή στους δρόμους, προσοχή γιατί υπάρχουν τουρίστες ακόμη, προσοχή γιατί όλοι βιάζονται. Τρέχουν, παιδιά, τρέχουν όλοι.

0: πήραν απόστολοι.
1: Χαιρετίζουμε τους φίλους μας, αυτούς που στηρίζουν την εκπομπή. Ταβέρνα Διαχρονικός, ο Σκουλικάδο, ο Κώστας Πλέσας, Φύσιος Ράντε Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία, Κινησιοθεραπεία, Πελματογράφημα, στην Οδό Κάλβου 110 Μπονέρα Γωνία, Κυροπολίου Πύλικα, Κάλβου 73. Τερέζα και Στάθης σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος. Καλλινικό, παραγωγή κρασιού στο Καλεπάδο, Σάκης Βούλτσος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-899-54-42. Χασαποταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50, Βένους, Beach Bar στο Σιλβί, Θοδωρής Ξένος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-6-5-0-24-500-6. Ζάχαρο Πλαστείο Βερίκιος, όπου είναι διοικητηρίου. Γεια σου, Γίγαντα Γιάννη. Εμπορική και εκλαβάζει νήσιο Παγκαλισμάρο στην Αγγλιά. Χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνα. Σε τηλέφωνο επικοινωνία 2-6-5-0-41-3-81. Στρωματοπία Ζακίδου 100 Γερακαρίου, Παναγιώτη Στράνη. Κατασκευάζουμε για εσά χειροποίητα στρωματέπνο στο δικό μα φυσικά χώρο. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέγα. Από το 1994 δίπλα σα. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος το εργάσε. Γκίσμο στο ανακαιρικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με την οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Αμπζάκη του 1961, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, Ανδρέας Παπαδρέου Διανόμη Τροφίμων και Εμπορευμάτων και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρή στα Καμπασέικα στο Μουζάκι. Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λοποτέσι Δρόμος Αεροδρομίου. Βαλερός ο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου μου 83, Καντολαμπή Κωνστάδης Καραμαλίκης, πλυντήριο αυτοκίνητο. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Βρούτ στην Καμάρα, Αγίου Λαζάρου και στον Πλάνο. Καφέ Κάπου, Μουτσά Μαρτινέκο 6 και στα Ντουρέικα, Φουνοστικό στο Ρούς και Νησής Δραγώνας, Πιτσαρία, Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, στην Αγία Εκατερίνη στο Καλαμάκι, Μάγκο, Beach Bar, στο Τσιλιβί, ποιος άλλος, ο Τάκης ο Γλαβάς.

0: Θα τα πάρουμε τα πράγματα με σειρά, θα τα βάλουμε σε μία τάξη. Χαιρετίζω εδώ τους φίλους που έχουν στείλει ήδη τα μηνύματά τους, που έχουν να κάνουν φυσικά με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ στο νησί μας. Στο διάστημα μάζεψες τα... Λοιπόν, ένας εδώ φίλος μου, ο Κώστας, ένας καλός φίλος, πάνω απ' όλα αδελφός, μου λέει: Δημήτρη, πρέπει να κάνεις και μια κοινωνικοπολιτική εκπομπή. Μια πρωινή έτσι, εκπομπή. 2 ώρες λέει. Θα κάνω 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το μεσημέρι. Πάει. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή το σκεφτόμουν να κάνω έτσι μια πολιτικό κοινωνική εκπομπή με διάφορα θέματα, έτσι παρασκηνίου βέβαια. Εντάξει, βρείτε μου τώρα μερικούς χορηγούς και εδώ είμαι για σας. Δεν την κάνουν και τσάμπα παιδιά, έτσι. Ξεπερνάω και το πρωί να φεύγω νύχτα από εδώ. Λοιπόν, χαιρετίζω τη φίλη μου την Τότα. Γεια σου Τότα. Εδώ τα κορίτσια της εκπομπής. Φίλη μας εδώ τη Ρένα, μας ακούει από αρκετά μακριά. Τη φίλη μας την Τίνα. Γεια σου Τίνα.
1: Κι όμως ανοιχνεύω τα σημάδια σου.
0: Γεια σου Κατερίνα.
1: Σημάδια σε καδούλα πέτρινη.
0: Βέβαια χαιρετήσουμε έτσι το ασθενές φίλο και στην Ευζακίνθου. Έχουμε εκεί τώρα η γυναικεία υπόθεση. Ροδούλα Σπεδάκη πρόεδρος και Αναστασία Κορφιάτη γραμματέας. Γυναικεία υπόθεση. Μπορείτε βέβαια να διαβάσετε στην εφημερίδα Ερμή σήμερα, αλλά και στο Ιόνια Sports όλα αυτά που είπε χθες εδώ ο Σαμουήλ στο Κούγκι ή αλλιώς Ανδρέας Γκούσκος, για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευζακίνθου.

Λοιπόν, είχαμε για την, είχαμε για το bye-bye του του Μεντιλίμπαρ. Έφυγε και ο προπονητής του Ολυμπιακού. Διαζύγιο. Τώρα έχουμε Ισπανό προπονητή στον Ολυμπιακό. Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Τι όνομα είναι αυτό, ρε παιδιά? Τι όνομα είναι αυτό? Αυτός είναι λοιπόν ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, έτσι, Ισπανός.

Δηλαδή έφυγε Ισπανός, έρχεται Ισπανός και από ό,τι έτσι διαβάζω εδώ πέρα 50 χιλιόμετρα χωρίζουν έτσι τις δύο κομοπόλεις στη χώρα των Βάσκων, τον Μεντιλίμπαρ και τον νέο προπονητή, τον Αλγουαθίλ. Εντάξει, okay. Έχουμε ένα λοιπόν προπονητή, πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Έτσι είναι η ζωή, παιδιά, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ είχε κλείσει εδώ και αρκετό καιρό στον Ολυμπιακό. Ακούσουμε λίγο Γιάννη Πάριο.

0: στις ματιές.
1: Λοιπόν, μηνύματα έχουν να κάνουν με την ομάδα της Ακίνθου. Ο Δημήτρη, είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι? Είναι τηλεοπτικό. Θα σας πω αύριο πώς θα γίνει η διαδικασία, μέσω του YouTube, του καναλιού που έχει Super League 2. Από εκεί θα μεταδοθεί το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το Σάββατο το απόγευμα 6 ώρα συνεχίζεται η προετοιμασία της ομάδας μας στο δημοτικό στάδιο. Μην ξεχαστείτε, δεν είναι Κυριακή το παιχνίδι, είναι Σάββατο, έτσι.
0: Βγήκες πάλι για Σεριάννη και η καρδιά μου πιάνει.
1: Έχουμε και το θέμα, έτσι, που απασχολεί όλη την φίλαθλη κοινή γνώμη, για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ευχάριστα νέα έρχονται από τη Γερμανία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που σόκαρε όλη την Ευρώπη το βράδυ της Τρίτης, όταν ένιωσε αδιαθεσία και αποχώρησε με φορείο από το παιχνίδι της Dortmund με την Villarreal 3-2 για την πρεμιέρα του Champions League. Ο Έλληνας Άσος αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις, με τα πρώτα δείγματα να είναι θετικά πλέον, και σύμφωνα με το πιο πρόσφατο, έτσι, update από πλευράς αθλητικού διευθυντή των Βεσφαλών, η κατάσταση του παίχτη παραμπαίνει σε καλά επίπεδα. Ο Ole Book, έτσι λέγεται ο συγκεκριμένος, ανέφερε πως ο Καρέτσας είναι καλά, ωστόσο οι εξετάσεις συνεχίζονται καθώς η υγεία των παιχτών είναι πάνω απ' όλα. Παράλληλα ανέφερε πως δεν θα αγωνιστεί προφανώς το Σαββατοκύριακο αυτό. Λέει λοιπόν, τα πάει καλά δεδομένων των συνθηκών. Περαιτέρω εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, θέλουμε να φτάσουμε στην ουσία του θέματος. Είναι αυτονόητο ότι η προτεραιότητα μας είναι πάνω απ' όλα η υγεία του κόσμου, του ατόμου και του παίκτη. Δεν θα παίξει σίγουρα το Σαββατοκυριακό, αυτή είναι η αλήθεια. Διότι πρέπει να περάσει από όλες τις εξετάσεις ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Οπότε λοιπόν, να πάνε όλα καλά με τον συγκεκριμένο, έτσι, παίχτη.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Κωνσταντίνο Καράτσα. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για τον παλικάρι. Για όλο τον κόσμο φυσικά, γιατί με αυτά που ακούμε τριγύρω μας, τους έχουν κατεμοιάσει δηλαδή. Από τη μία είχαμε το θέμα του σοβαρού τραυματισμού του Κωνσταντέλια, Κωνσταντέλια, και τώρα το πρόβλημα με τον Καρέτσα. Λοιπόν, φεύγουμε από την Dortmund, φεύγουμε από την Ρινανία Βεσφαλία, από το ιστορικό, αυτή την ιστορική θα έλεγα πόλη, την βιομηχανική πόλη του Dortmund. Έχω πάει σε αυτό το γήπεδο αρκετές φορές, παιδιά. Διότι όταν ήμουν στην Γερμανία, εγώ κατοικούσα στο Βούπερταλ, οπότε Βούπερταλ Dortmund είναι ακριβώς 45 χιλιόμετρα. Οπότε κάθε δεύτερη Κυριακή βρισκόμουν σε αυτό το υπέροχο γήπεδο. Αν και εγώ είμαι οπαδός της Borussia Mönchengladbach, τη μία Κυριακή πήγαινα στο Gladbach και την άλλη πήγαινα στο Dortmund. Τώρα Βούπερταλ Mönchengladbach είναι περίπου 38 χιλιόμετρα. Και Βούπερταλ Κολονία είναι 30 χιλιόμετρα. Βούπερταλ Σάλκε είναι 48 χιλιόμετρα. Βούπερταλ Μπόχουμ είναι 38 χιλιόμετρα. Και Βούπερταλ Ντίσσελντορφ 36. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η μισή Bundesliga ήταν σε μια απόσταση 50 χιλιόμετρων. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Γερμανία, φεύγουμε από την Deutschland και πάμε τώρα στην Griechenland, στην Ελλάδα μας. Και φυσικά εδώ στο νησί μας, στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, έχω νέα να σας πω που αφορούν το παιχνίδι κυπέλου του Λεβάντε.

0: Κύπελο Ερασιτεχνών, έτσι συμμετέχει η ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Λεβάντε, η ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει στην τρίτη εθνική κατηγορία, στην τρίτη εθνική.
1: Λέει ούτε να με πει.
0: Αλλά υπάρχει ένα θέμα, το οποίο θα έλεγα είναι αρκετά σοβαρό, έχει να κάνει με το γήπεδο του Μαχαιράδου. Το οποίο το γήπεδο του Μαχαιράδου, παιδιά, δεν πληρεί τις προδιαγραφές, δεν μπορεί να πάρει άδεια. Ακούστε τώρα τι γίνεται και θα σας εξηγήσω περισσότερα σε λίγο. Το συγκεκριμένο γήπεδο λοιπόν δεν μπορεί να πάρει, αδειοδότηση για αγώνα κυπέλλου Ερασιτεχνών. Οπότε το παιχνίδι του Λεβάντε,
1: καθώς τριγλίζουν οι γραμμές
0: του κυπέλλου, θα γίνει στο δημοτικό στάδιο.
1: Σωθικά, οι φίλοι μου το είχαν πει. Ξέχνα ρε μπιλί τη φανή.
0: Το παιχνίδι λοιπόν του Λεβάντε με τον Ατρόμητο Πάτρας, που είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 3.30 ώρα το Σάββατο, δεν θα γίνει στο γήπεδο του Μαχαιράδου, αλλά θα διεξαχθεί στο δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε δεν θα μπορέσει ούτε στο πρωτάθλημα να παίξει ποδόσφαιρο στο δημοτικό γήπεδο Μαχαιράδου, αν δεν γίνουν οι απαραίτητες εκεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εργασίες. Τώρα θα πει κάποιος, οι εργασίες που γίνονται τώρα στο δημοτικό στάδιο δίνουν το δικαίωμα να αγωνιστεί μια ομάδα εκεί για το κύπελλο Ερασιτεχνών? Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι.

Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, τα πράγματα που αφορούν τις αθλητικές υποδομές στο νησί δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Οπότε λοιπόν, να κάνω ένα τηλεφώνημα, να διασταυρώσουμε αυτή την πληροφορία και επιστρέφω ευθύς αμέσως.

Λοιπόν, το ρεπορτάζ τρέχει, παιδιά, έτσι. Το ρεπορτάζ τρέχει. Αυτή την είδηση που σας μετέφερα πριν από λίγο την επιβεβαίωσα. Όντως, το γήπεδο του Μαχαιράδου, το δημοτικό γήπεδο Μαχαιράδου, δεν μπορεί να πάρει αδειοδότηση. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Το γήπεδο του Μαχαιράδου δεν μπορεί να πάρει αδειοδότηση για παιχνίδια κυπέλλου Ραστεχνών, αλλά δεν μπορεί να πάρει αδειοδότηση ούτε για το πρωτάθλημα. Ακούστε τώρα τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή, πού έχουμε φτάσει. Έχουμε φτάσει, λοιπόν, στον πάτο του Βαρελιού. Ξύνουμε τον πάτο, παιδιά, έτσι. Ξύνουμε τον πάτο του Βαρελιού. Και τώρα, μία ομάδα η οποία θέλει να παίξει ποδόσφαιρο και έχει δηλώσει συμμετοχή τόσο στο κύπελλο Ραστεχνών, αλλά και στο κύπελλο, αλλά και στο πρωτάθλημα, δεν έχει γήπεδο. Δεν έχει γήπεδο. Ακούστε. Λέγαμε για τη Ζάκηθο, έτσι, ότι δεν έχει γήπεδο, γιατί η Ζάκηθος δεν έχει γήπεδο. Δεν έχει γήπεδο να αγωνιστεί. Δεν έχει ούτε το Λεβάντε γήπεδο. Ακούστε, το ξαναλέω. Η ομάδα του Αθλητικού Όμιλου Λεβάντε, η οποία αγωνίζεται στο κύπελλο Ραστεχνών και στο πρωτάθλημα, δεν έχει έδρα αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να το διανοηθείτε, μπορείτε να το καταλάβετε αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή εδώ, πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Και εντάξει, ας πούμε ότι υπάρχει μία πιθανότητα να παίξουν στο δημοτικό στάδιο, που εδώ αμφιβάλλω αν μπορεί ο Λεβάντε να παίξει στο δημοτικό στάδιο, γιατί στο δημοτικό στάδιο αυτή τη στιγμή εκτελούνται εργασίες. Άρα λοιπόν ούτε στο δημοτικό στάδιο. Θα σας πω μόνο τούτο, ότι οι άνθρωποι του Αθλητικού Όμιλου Λεβάντε αυτή τη στιγμή βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Έχουν, οι άνθρωποι πραγματικά έχουν απειδήσει με αυτά που συμβαίνουν και καταλαβαίνω από τον τόνο της φωνής τους ότι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από αυτήν την εξέλιξη. Λοιπόν, η είδηση που βγαίνει αυτή τη στιγμή εδώ από την εκπομπή αυτή είναι ότι ο Λεβάντε δεν έχει γήπεδο. Ας μας πούν λοιπόν τώρα στη Δημοτική Αρχή, καλό λοιπόν τη Δημοτική Αρχή, καλό τον υπεύθυνο του Δήμου Ζακίδου για θέματα αθλητισμού, καλό οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή να μας πει γιατί ο Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε δεν μπορεί να παίξει στο γήπεδο του Μαχαιράδου. Και αν δεν μπορεί να παίξει στο γήπεδο του Μαχαιράδου, τι έχει κάνει η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε το γήπεδο του Μαχαιράδου να πάρει την απαιτούμενη αδειοδότηση. Πρέπει να μιλήσουμε με υπεύθυνα χείλη. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με τον υπεύθυνο αθλητισμού του Δήμου Ζακίνθου, τον κύριο Παναγιώτη Δρόσο, να μας πει για αυτή την εξέλιξη, αν γνωρίζει πραγματικά τι έχει συμβεί και αν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει από εδώ και στο εξής, έτσι ώστε ο Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε να παίξει σε λίγες ημέρες από τώρα, σε 10 ημέρες που θα αρχίσει το πρωτάθλημα, αν θα μπορεί να παίξει στην έδρα του. Λοιπόν, ούτε το γήπεδο του Μαχαιράδου πληρεί τις προδιαγραφές για να παίξουν οι ομάδες μας εδώ. Να παίξουν εθνικές κατηγορίες. Τώρα βέβαια θα πρέπει να δούμε και το θέμα της Δόξας Πηγαδακίων, η οποία παίζει στη Β' Εθνική. Αν το γήπεδο του Ρωμυρίου καλύπτει τις ανάγκες της Β' Εθνικής κατηγορίας ή θα έχουμε κι άλλα, έτσι, θα έχουμε περαιτέρω παρατράγουδα. Αχ, Μελισούλα. Λοιπόν, δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά από όπου και να το πιάσουμε, από όπου και να το δούμε όλο αυτό το πράγμα. Είναι θλιβερό όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι θλιβερό γιατί κανείς, μα κανείς δεν ξέρει
τι ακριβώς θα συμβεί με την ομάδα του Αθλητικού Μελεβάντε και αν πραγματικά αξίζει αυτή η προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι να παίξουν στις εθνικές κατηγορίες, γιατί εδώ τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Τι να πούμε, θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με τον υπεύθυνο αθλητισμού, αν μπορεί βέβαια να μας πει περισσότερα πράγματα, γιατί το γήπεδο του Μαχαιράδου δεν πληρεί τις επετούμενες προδιαγραφές για να αγωνιστεί μια ομάδα σε εθνικές κατηγορίες.

Ακούσατε και την συνομιλία. Μίλησα με τον Παναγιώτη, τον Δρόσο, ο οποίος μου είπε ότι υπάρχει ένα θέμα. Το γήπεδο δεν πληρεί τις προδιαγραφές για να διοδοτηθεί για εθνικές κατηγορίες, για τρίτη εθνική και για κύπελο έρασης τεχνών. Γίνεται μια προσπάθεια να παίξει ομάδα στο γήπεδο, το δημοτικό στάδιο, αλλά εκεί γίνονται εργασίες αυτή τη στιγμή. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω με τον πρόεδρο της ομάδας του Αθλητικού Μελβάντε, τον Διονύση τον Καλαβρία, ή αν με ακούει αυτή τη στιγμή μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο, ξέρω ότι είναι απασχολημένος, ότι εργάζεται. Αλλά εδώ τώρα αυτό είναι ένα μείζον θέμα, το οποίο το είχαμε θίξει εδώ και αρκετό καιρό. Το είχαμε θίξει και είχαμε πει ότι και το γήπεδο του Μαχεράδου δεν πληρεί τις προδιαγραφές για αγώνες τρίτης εθνικής κατηγορίας και έπρεπε η Δημοτική Αρχή αυτό το πράγμα να το κοιτάξει, να το ελέξει, κάτι το οποίο προφανώς δεν έχει γίνει, διότι η Δημοτική Αρχή από τη στιγμή που τα γήπεδα ανήκουν στη Δημοτική Αρχή, είναι περιουσιακά στοιχεία δικά της, έπρεπε αυτά τα πράγματα να τα έχει διασφαλίσει. Άρα λοιπόν, από την ημέρα που ανέβηκε ο Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε, που δήλωσε συμμετοχή στα μέσα του Ιουλίου, τώρα είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη, σε λίγες ημέρες αρχίζει το πρωτάθλημα και επί της ουσίας η ομάδα του Γαλάρου και των Αγιοπάντων δεν έχει έδρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το ρεπορτάζ τρέχει, παιδιά, και έπρεπε να πάρω κάποια τηλέφωνα. Χτυπάνε και τα τηλέφωνα. Γι' αυτό το, έτσι, θα έλεγα, καυτό θέμα το οποίο προέκυψε. Προέκυψε. Δεν είναι ότι προέκυψε έτσι, ξαφνικά ήρθε και έσκασε. Το περιμέναμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει με την άδεια τέλεσης του αγώνα του κυπέλου. Η περιφέρεια όμως δεν μπορεί να δώσει άδεια τέλεσης αγώνα, γιατί βάσει της προκήρυξης του κυπέλου και της τρίτης εθνικής κατηγορίας, το συγκεκριμένο γήπεδο, το γήπεδο του Μαχεράδου, δεν πληρεί τα κριτήρια που απαιτούνται έτσι ώστε η περιφέρεια να δώσει άδεια τέλεσης αγώνα. Δηλαδή ο συγκεκριμένος υπάλληλος έτσι πήρε μπροστά του την προκήρυξη, λέει τι ακριβώς πρέπει να έχει το κάθε γήπεδο για να μπορέσει να δώσει άδεια τέλεσης αγώνα. Το γήπεδο του Μαχεράδου δεν πληρεί αυτές τις προδιαγραφές, οπότε λοιπόν το πρόβλημα επιστρέφει πού? Επιστρέφει στην Δημοτική Αρχή. Επιστρέφει στη Δημοτική Αρχή και τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου πάλι. Ούτε στο Δημοτικό Στάδιο Διακινηθείων Ολυμπιονικών μπορούν να γίνουν αγώνες εκεί, γιατί αυτή τη στιγμή εκτελούνται έργα μέσα στην κερκίδα. Αύριο λοιπόν θα γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα, θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Όμως καλό είναι τώρα που φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Στο σημείο 0 φτάνουμε πάλι. Είχαμε το σημείο 0 με το Δημοτικό Στάδιο, τώρα έχουμε το σημείο 0 με το γήπεδο του Μαχεράδου. Καλό θα είναι λοιπόν οι υπεύθυνοι της Δημοτικής Αρχής, ο υπεύθυνος ο Παναγιώτης ο Δρόσος, παρέα με τους υπόλοιπους εκεί τα παιδιά που είναι στην επιτροπή, με τον δήμαρχο, να καθίσουν κάτω και να πούν παιδιά τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Εδώ βρισκόμαστε συνέχεια έτσι με την πλάτη στον τοίχο, ξεφτιλιζόμαστε στο Πανελλήνιο. Έχουμε που έχουμε το πρόβλημα με το Δημοτικό Στάδιο, προκύπτει και αυτό και ξαφνικά έτσι πρέπει να λυθεί αυτή η ιστορία. Τώρα πως θα λυθεί μια ιστορία η οποία έρχεται από το παρελθόν, ένα γήπεδο το οποίο δεν πήρε προδιαγραφές, να το λύσει η Δημοτική Αρχή μέσα σε λίγες μέρες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Εδώ δεν μπορεί να λύσει ένα άλλο γήπεδο, να λύσει τα θέματα του γήπεδου του Δημοτικού Σταδίου εδώ και τόσους μήνες. Θα λύσει μέσα σε λίγες ημέρες, πιστεύετε, το θέμα του γηπέδου? Μακάρι να λύσει το θέμα του γηπέδου του Μαχεράδου. Και εδώ τώρα έρχεται να προσθεθεί ότι στα λεγόμενα όλα αυτά δικαιώνεται ποιος, παιδιά? Δικαιώνεται η κυρία Σπινθάκη, η Ροδούλα Σπινθάκη, η οποία έλεγε ότι εγώ πού να πάω να αγωνιστώ στην τρίτη εθνική κατηγορία, όταν πήγα και χτύπησα την πόρτα της Δημοτικής Αρχής για βοήθεια και για γήπεδο και κανείς δεν μου έδωσε σημασία. Γιατί τα λόγια αυτά μου έχουν μείνει στην προτελευταία, μάλλον στη Γενική Συνέλευση Μελών Σωματείων της ΕΠΖΑΚΕΔΟ, όπου πήρε το λόγο η κυρία Σπινθάκη και είπε εγώ δεν μπορώ να πάω στην τρίτη εθνική κατηγορία, διότι εδώ υπάρχει μια απαξίωση έτσι της τοπικής εξουσίας απέναντι στο Ζακεθινό ποδόσφαιρο και στην ομάδα μου και στις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Οπότε λοιπόν έρχεται και δικαιώνεται λοιπόν τώρα η κυρία Σπινθάκη. Η οποία είπε ότι δεν μπορώ να πάω στην τρίτη εθνική παιδιά κατηγορία γιατί όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Ο Λεβάντε πήγε στην τρίτη εθνική κατηγορία, όμως εδώ είναι το οξύμορο της υπόθεσης, ότι η δεύτερη τάξη πήγε στην τρίτη εθνική κατηγορία και τώρα διαπιστώνει η ίδια η διοίκηση ότι το γήπεδο δεν μπορεί στο γυμνό γήπεδο να δοθεί άδεια τέλεσης αγώνα, διότι ο υπάλληλος, και καλά κάνει ο υπάλληλος της περιφέρειας, έχει μπροστά του λοιπόν την προκήρυξη της τρίτης εθνικής κατηγορίας και του κυπέλου Ερασιτεχνών και λέει ότι το γήπεδο συγκεκριμένο πρέπει να έχει 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα να πληρεί τις προδιαγραφές, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει το συγκεκριμένο γήπεδο. Κατά τα άλλα, όλα καλά.
Πείτε μου, πού να πάμε να ζήσουμε? Πού να πάμε να ζήσουμε? Καλά κάνουν οι άνθρωποι τώρα του Λεβάντα, γιατί δεν θέλουν να βγουν μπροστά, ούτε να πάρουν τηλέφωνα και τέτοια πράγματα και να βγουν εδώ στην εκπομπή. Δεν θα ήθελα κι εγώ, όμως εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.

0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή. Ο φίλο μα ο Σάκης ο Γκλαβάς. Γεια σου, Σάκη μου. Καλό
1: γεια σου,
0: απόγευμα.
1: Γεια σου,
0: καλό
1: Δημήτρη. Καλό απόγευμα σε σένα και στην
0: Ελλάδα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Στου Ζακηθινού. Ναι, παιδί μου, θέλω να κάνω μια τοποθέτηση χωρί να θέλω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και χωρί τίποτα. Και θα φτάσω όμω και στη σημερινή δημαρχία, δημοτικό συμβούλιο. Εγώ καταρχήν πρέπει να ξέρει εσύ και η Ζακηθινή ότι έχω δει τοπικό πρωτάθλημα 1,5 παιχνίδι.
0: 1,5 παιχνίδι.
1: Και δεν πάω στο τοπικό, δεν πάω. Ούτε με ενδιαφέρει να δω ποδόσφαιρο, ούτε τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο δεν πάω, δεν ασχολούμαι. Αλλά από αυτά που ακούω θέλω να πω ότι κατά τη γνώμη μου έχει σκάσει μια πατάτα καυτή στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί. Διότι εφτιάχνανε και οι προηγούμενες δημαρχίες κάποια γήπεδα στα χωριά χωρίς να προβλέπουν ότι κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί οι προδιαγραφές να είναι τέτοιες που να μπορεί να αγωνιστεί μια ομάδα σε μια μεγαλύτερη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Είναι έτσι δεν είναι.
0: Ναι, και αυτό και οι προδιαγραφές αλλά και το άλλο κομμάτι Ισάκη που έχει να κάνει ότι έχει αλλάξει η νομοθεσία και τα κριτήρια είναι πιο αυστηρά.
1: Θα φτάσω εκεί. Ναι. Αυτό που κάνανε οι πιο παλιότεροι ήταν μαντρώνανε ένα κομμάτι χωράφι, βάζανε δύο δοκάρια, φτιάχνανε υποτυπώδεις αποδυτήρια και κάνανε μάλιστα και γένεια. Και άκουγα εκεί ότι έγιναν γένεια και
0: ανακαινήθηκαν. Ναι, βεβαίως,
1: είχαν γένεια. Και αλλιώς και ναι. Και φτάνουμε τώρα στο διατάστα. Mm-hmm. Και λέω εγώ. Όταν κλέχτηκε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο με πρόεδρο το Δήμαρχο το σημερινό, mm-hmm. Εκάθαρε αυτοί οι άνθρωποι και μοιράσανε τις θέσεις.
0: Ναι.
1: Λογικά δεν είναι.
0: Ναι, ναι, έτσι πάντα γίνεται. Βέβαια.
1: Ωραία. Και πάμε τώρα στον κύριο Δρόσο, τον φίλο μου. Mm-hmm. Τον Παναγιώτη. Mm-hmm. Ανάλαβε υπεύθυνος στον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θέλω να πω ότι και οι προηγούμενοι και τούτη δημαρχία, όχι μόνο ο δήμαρχος και η αντιπολίτευση του κύριου Τσουρουνάκη και η αντιπολίτευση του κυρίου Κωνσταντίνου έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Και θα πω γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Αυτοί οι άνθρωποι που αναλάβανε τα πόστα, ο ένας πήγε στα σχολεία, ο άλλος πήγε στα γήπεδα, ο άλλος πήγε στα νηπιαγωγεία. Δεν έπρεπε να κάτσουν και να κάνουν μια καταγραφή των προβλημάτων και ο καθένας από τη μεριά του να ζητάει τα ανάλογα χρήματα για να βοηθήσει το δικό του τομέα και τη δική του το τομέα ευθύνης.
0: Έγινε αυτή
1: ένα λεπτό. Έγινε αυτό. Πόσα εκατομμύρια προϋπολογισμό έκαμε η Δημαρχία.
0: Περίμενε, πριν πας αυτό να σου πω το εξής.
1: Πόσα έκαμε. Πόσα
0: 90 εκατομμύρια 88
1: νομίζω. 90 εκατομμύρια. Και στα 90 εκατομμύρια 150.000 για τον αθλητισμό που έβγαλε. Δεν είπε το Παναγιώτης ο Δρόσος να τους πει ευχαριστώ πολύ παιδιά. Γεια σας, βάρτε κανέναν άλλον γιατί εγώ θα ξεχτυλιστώ γιατί είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Υπάρχουν χαρτιά ή μανιτόφωνα που να λέει η αντιπολίτευση του κυρίου Τσουρουνάκη ότι κύριοι τα 150.000 δεν φτάνουνε, θέλουμε 500.000.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει τίποτα μανιτοφωνημένο από τον κύριο Κωνσταντίνου που να λέει το άλλο, όχι. Απαξίωση του αθλητισμού της Ζακίνης
0: γενικότερα.
1: Ναι, από πολλά χρόνια. Αλλά τώρα που φτάσαμε στο διατάφτα, έτσι,
0: τώρα,
1: πρέπει κάποιος να παραιτηθεί.
0: Ναι. Εδώ που φτάσαμε,
1: κάποιος πρέπει να βγει και να ζητήσει συγγνώμη και να πει Ζακηθινή, επειδή είμαστε μαλάκες, συγγνώμη, έτσι, και παρετιόμαστε ή παρετούμε. Κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη. Έτσι, δεν πήρανε χαμπάρι ότι τώρα δεν παίζουν μπαράζ και πάνε απευθείας στη γάμα εθνική, στη δέταρτη εθνική, πώς τη λέγεται.
0: Μα τα είχαμε πει, εδώ και δύο μήνες ότι το γήπεδο, το γήπεδο δεν πληρεί προδιαγραφές. Το είχαμε πει.
1: Ο αθλητισμός όμως έχει πάθει και το εξής. Ότι έχει προκύψει ένα πολύ μεγάλο θέμα στη Δημαρχία και έχουν πέσει όλοι εκεί και όλα αυτά τα οποία λες εσύ, λέω εγώ, λέει η Ροδούλα, λέει ο Τάδε και ο Τάδε, Ερισσεύονται για αυτού.
0: Τώρα αυτή η στιγμή η αλήθεια
1: είναι
0: αυτή.
1: Λέει, έχει πιάσει, τώρα έχει πιάσει φωτιά το σπίτι μας. Κάτσε να σβήσουμε το δικό μας και να πάμε μετά στο γείτονα.
0: Το θέμα είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή ξεγυμνώνεται ένα σύστημα ολόκληρο.
1: Ναι,
0: αυτή είναι κάτι, η αλήθεια.
1: Να πω κάτι. Ναι. Είναι έτοιμο να διαλυθεί.
0: Ξεγυμνώνεται, δηλαδή είναι δυνατόν, είναι δυνατόν τώρα μια ομάδα να παίζει αύριο μπάλα και να λέει ότι δεν μπορεί να πάρει άδεια τέλης αγώνα.
1: Οι άνθρωποι λογικά πρέπει να παρετηθούν. Πόσα λεφτά να έχουν δηλαδή, εντάξει, Ζάκη δεν βρίσκει. Γιατί είναι μεγάλη ομάδα, γιατί είναι ανθρώποι δίπλα που έχουν χρήματα και κάνει αυτά τα ταξίδια. Αυτή η ομάδα είναι μικρή, πόσα λεφτά
0: μα
1: να
0: το
1: έχει
0: είχε
1: να
0: πει, Σάκη, το είχε πει σε μια γενική συνέλευση η Ροδούλα Σμιθάκη, είπε, εγώ δεν πάω. Όχι, είπε, εγώ δεν πάω γιατί πήγα και οι πόρτες ήταν κλειστές. Και τώρα το πρόβλημα έτσι το βλέπει η άλλη ομάδα, ο Λεβάντε, που δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο.
1: Άκουσε Δημήτρη, ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο στη Ζάκηθο έχει καταρρεύσει. Έχει καταρρεύσει από τις υποδομές, από τη Δημαρχία που έχει την ευθύνη των γηπέδων, έχει καταρρεύσει από την ΕΠΣ που εκεί γίνεται το έλα να δεις, ας πούμε, έτσι ακούμε ίντρικες, ακούμε, εσύ μίλησες για τρίγωνα, για τετράγωνα,
0: ναι,
1: για έτσι,
0: ναι,
1: για δύο πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, είναι λίγο πριν τη διάλυσή του.
0: Ναι, εμφάσεις του.
1: Κανείς δεν έχει το θάρρος και να πει, παιδιά, συγγνώμη, έκανα λάθος, έτσι, γεια σας και βάρτε κάτω τον άλλο να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Η επιτροπή, αυτή η επιτροπή, η ξακουστή, ρε παιδί μου.
0: Η ξακουστή επιτροπή, αθλητισμού.
1: Τι έχει κάνει.
0: Διότι, πρόσεξε, φτιάξανε μια επιτροπή αθλητισμού. Όταν έγινε η Δημοτική Αρχή, φτιάξανε μια επιτροπή αθλητισμού. Στην επιτροπή μέσα, λοιπόν, αντί να βάλουν από όλες τις παρατάξεις, να βάλουν δηλαδή κόσμο από όλες τις παρατάξεις μέσα, βάλανε στην επιτροπή κόσμο από την ίδια την παράταξη του κυρίου Στασινόπουλου.
1: Η επιτροπή και ο φίλος μου, ο Δρόσος, ο Παναγιώτης, την ώρα που ανακοινώσανε στον οικονομικό απολογισμό 150.000.
0: Ναι, τέλος. Εκεί τελειώνουν όλα. Εκεί τελειώνουν όλα.
1: Αν είσαι ευσυνείδητος και αν έχεις λίγο χαρακτήρα και λίγο φιλότιμο, έτσι, Παναγιώτη Δρόσο, άμα ακούς, σου ζητάω συγγνώμη, το ίδιο θα έλεγα για οποιοδήποτε. Παρετήσε και είσαι μάγκας.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως έχει πέσει όλη η κατακραυγή απάνω σου, Παναγιώτη. Σε σέδανε στην Επιτροπή και στο Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Αυτά ήθελα να πω. Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Να είσαι καλά. Παιδιά, τώρα ξέρετε τι κουβεντιάζουμε. Το μιλάμε τώρα έτσι. Ζούμε τα έσκατα. Ζούμε απίστευτες στιγμές. Okay, τι άλλο, πιο κάτω, πού να πάμε δηλαδή. Πού να πάμε πιο κάτω. Εντάξει, το θέμα της γυναικείας ομάδας το γλιτώσαμε, γιατί η γυναική ομάδα, το πρωτάθλημα της γυναικείας ομάδας, της Β' Εθνικής, δεν είναι τόσο πολύ, δεν έχει τόσο πολλά αυστηρά κριτήρια. Οπότε με την προκήρυξη της συγκεκριμένη, η γυναική ομάδα της Δόξης Πηγαδακίων μπορεί να παίξει στο γήπεδο του Ρωμερίου. Εκεί τελείωσε, ευτυχώς δηλαδή. Τώρα, οι άλλες δύο ομάδες, η μία ομάδα είναι εξενιτεμένη, ο ΑΠΣ Ζάκηθος σε μία εβδομάδα από τώρα, σε 10 μέρες θα παίξει το εντός έδρας παιχνίδι στο Άργος και κανείς δεν ξέρει πότε θα παίξει εδώ στο νησί. Οι φήμες λένε ότι θα περάσουμε το 2026 και θα πούμε στο 2027 και έχει ο Θεός. Και τώρα άλλη μία ομάδα η οποία τόλμησε να κάνει την υπέρβαση και να πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία, να εκπροσωπήσει ένα ολόκληρο νησί. Να σταθούμε και εμείς υπερήφανοι ότι έχουμε μία ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το τόλμησε αυτό το πράγμα. Ρίσκαραν οι άνθρωποι του Λεβάντε, ρίσκαραν. Έβαλα το χέρι στη τσέπη, έκαναν μεταγραφές, έχουν κάνει 1000 πράγματα και τώρα βρίσκουν μπροστά τους ένα εμπόδιο. Δεν είναι ένα εμπόδιο, είναι ένα βουνό. Δεν είναι ένα απλό εμπόδιο, διότι το γήπεδο το συγκεκριμένο δεν μπορεί, στο γήπεδο το συγκεκριμένο δεν μπορούν να γίνουν αγώνες και η περιφέρεια, ο υπάλληλος της περιφέρειας, έχοντας μπροστά του τον νόμο και την προκήρυξη, δεν πρόκειται ποτέ να δώσει άδεια τέλεση αγώνα. Μια δημοτική αρχή η οποία ουσιαστικά δεν κοίταξε τα προαπαιτούμενα, δεν είναι μόνο να κόβουμε τα χόρτα ή να εξοραίζουμε τους χώρους, πρέπει να κοιτάξουμε και τα χαρτιά μας, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και τώρα ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, πιστεύετε εσείς?

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε στην κυρία Ρουδούλα Σπιθάκη, η οποία έχει τώρα δύο ιδιότητες. Είναι βέβαια πρόεδρος της Τήλας Εμπολοκέπα, αλλά είναι και πρόεδρος της Επιτροπής, της Προσδενής Δικούς Επιτροπής της Πλακέδου, για το θέμα το οποίο έχει προκύψει. Καλό μεσημέρι, πρόεδρε.
1: Γεια σας.
0: Α, δυνατή φωνή. Αυτά είναι. Σε ακούμε μια χαρά. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και είναι και μια δικαίωση για, για σένα προσωπικά, γιατί πραγματικά τότε το έχεις πει και στη Γενική Συνέλευση ότι πήγα, οι πόρτες ήταν κλειστές, το έχεις πει.
1: Δεν είναι θέμα μόνο ένα λεπτό, ναι, Δημήτρη, ναι, ένα, ναι. Λεπτό, ένα λεπτό. Θα μου επιτρέψεις
0: βεβαίως,
1: λίγο.
0: Βεβαίως, πάμε, να σε ακούω.
1: Γιατί γενικά, ακόμη και για τη στάση μου που κράτησα για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική, mm-hmm. λίγο λιδωρήθηκα. Κάποιοι κοροϊδευτικά τοποθετήθηκαν ότι έχει ομάδα και δεν θέλει να πάει. Επειδή εγώ στη ζωή μου έχω μάθει να είμαι οργανωτική και σε οτιδήποτε κάνω προσπαθώ όσο μπορώ να το κάνω καλύτερα, και επειδή μετά από τόσα χρόνια στα διοικητικά, γιατί ναι. είμαι στις επιτροπές στο ΚΕΠΑ, είμαι στο διευθύντρια του ΙΚΑ πόσα χρόνια, αλλά και από την εμπειρία μου ως διοίκηση μέσα από το ποδόσφαιρο, έχω μία αιμονή με τις λεπτομέρειες. Ναι. Όταν λοιπόν εγώ συζητούσα με την ομάδα μου για να πάμε να παίξουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική, το πρώτο πράγμα που πήρα στα χέρια μου ήταν η προκήρυξη της ΓΑΜΑ Εθνικής. Όταν ένα σωματείο δηλώσει συμμετοχή σε μια ανώτερη κατηγορία, όπως γίνεται και στην ΕΦΣ, υποχρεούται από τη στιγμή που δηλώνει συμμετοχή να συμμορφωθεί απόλυτα με την προκήρυξη την οποία υπογράφει.
0: Σωστό.
1: Η προκήρυξη λοιπόν αυτή ήταν σαφέστατη. Όριζε συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα γήπεδα. Συγκεκριμένες. Αυτό λοιπόν εγώ πριν πάρω την τελική μου απόφαση το συζήτησα με άπαντες. Από κάποιους οι απαντήσεις ήταν ήξεις αφήξεις.
0: Ναι.
1: Από κάποιους άλλους ήταν απόλυτες στο ότι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω το γήπεδο του Ρόιδου. Για κάποιο λόγο στην ομάδα της Θύελλας δεν θα επαραχωρείτε το γήπεδο της χώρας.
0: Ναι.
1: Περσινά ξινά στα φίλια, δεν με ενδιαφέρει για όποιο λόγο κι αν έγινε αυτό.
0: Για το δημοτικό στάδιο.
1: Εκείνο που είπα λοιπόν είναι αν μπορεί το Ρόιδο, το γήπεδο των Αμπελοκήπων, να γίνουν οι κατάλληλες εργασίες.
0: Το έχεις ώστε... πει και στο ραδιόφωνο εδώ. Το έχεις
1: ακριβώς. Mm-hmm. Το είπα και στη Γενική mm-hmm. Συνέλευση. Το είπα και σε συζητήσεις κατηδίαν σε πολλούς.
0: Το είπες και στη Γενική Συνέλευση και έχεις διαβάσει και την προκήρυξη στη Γενική Συνέλευση, θυμάμαι.
1: Όταν λοιπόν μου αποκλείεται η συμμετοχή μου στο γήπεδο της χώρας και έχω τη ρητή βεβαίωση ότι δεν μπορεί να γίνει καμία παρέμβαση στο γήπεδο των Αμπελοκήπων, γιατί προηγείται το γήπεδο της χώρας και σαφέστατα προτεραιότητα όλων μας είναι η μεγάλη ομάδα του νησιού, πράγμα που τότε το διεμήνυσα και στους ανθρώπους του Αψάκυνθος. Τους είπα λοιπόν ότι εγώ για κανένα
0: το
1: λόγο δεν
0: πει,
1: θέλω
0: το
1: να πει. Πιέσω.
0: Το είπες στο ραδιόφωνο, το θυμάμαι.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτά τα οποία λοιπόν συμβαίνουν τώρα είναι αυτά τα οποία είναι αυτονόητο να γίνουν. Εγώ λοιπόν όταν δήλωσε το Λεβάντε, με όλη μου την καλή διάθεση τους είπα εύχομαι να μην βρείτε προβλήματα μπροστά. Mm. Και το ίδιο πράγμα είπα και στον τότε πρόεδρο της ΕΦΖΑ Κίνθου, mm-hmm. ο οποίος μου είπε ότι κοίταξε εσύ δίστασες, αλλά το Λεβάντε μπορεί. Όταν όμως παιδιά υπάρχει μία προκήρυξη, την οποία αν θέλεις μπορώ να σου τη στείλω,
0: ναι,
1: και
0: την
1: οποία μέσα ορίζει ρητά όχι μόνο αυτά που προβλέπονται, ενημερώνει ρητά και απαρέγκλητα mm-hmm. ότι θα ισχύουν και όλες οι λεπτομέρειες ένα συγκεκριμένου παραρτήματος α. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν είπα παιδιά, δεν μπορεί μια ομάδα να πηγαίνει να παίζει μπάλα και να έρχεται η κάθε ομάδα απ' απέναντι, γιατί το πρόβλημα θα μπορούσε να είναι διπλό. Μην κοιτάς που τώρα η περιφέρεια εφαρμόζοντας την εγκύκλιο λέει δεν δίνω άδεια εδώ, θα μπορούσε να δώσει άδεια εδώ,
0: ναι, και
1: να έρθει η οποιαδήποτε ομάδα από απέναντι η οποία θα έχανε ένα παιχνίδι ή θα ήσουν υποχρεωμένος, αν το θέτανε ως όρο, να κάθεσαι να χάνεις εσύ τα παιχνίδια.
0: Ναι,
1: άρα, εάν πήγαινες σαν πρόβατο στη σφαγή, ποιος ο λόγος να συμμετάσχει σε μια διαδικασία?
0: Εδώ έρχεται, κύριε Πρόεδρε, έρχεται τώρα λοιπόν η περιφέρεια, ο
1: υπάλληλος. Μια παρένθεση, ναι. Μη με λες, Πρόεδρε, επειδή αυτό τώρα που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό, γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο και για το θέμα της διηγούσας.
0: Θα τα πούμε
1: ωραία.
0: Αυτά. Ωραία, Ροδούλα, λοιπόν, για το θέμα της άδειας τέλεσης αγώνα, ο υπάλληλος λέει το εξής: εγώ τώρα εφαρμόζω την εγκύκλιο, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν μπορεί να παρακάμψουμε τον υπάλληλο. Και το θέμα είναι ότι δεν δίνεται άδεια τέλεσης αγώνα, γιατί το γήπεδο τώρα του Μαχαιράδου δεν πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
1: Μα είναι αυτονόητο, Δημήτρη μου. Είναι αυτονόητο. Από τη στιγμή που μπαίνουμε στις ράγες και πάμε να εφαρμόσουμε, γιατί από πέρυσι γνωρίζουμε ότι φέτος τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο αυστηρά. Mm-hmm. Το λέγανε. Υπήρχε μία μεταβατική περίοδος πέρυσι, αλλά φέτος είχε δηλωθεί ρητά ότι θα εφαρμοστεί η εγκύκλιος. Και... εγώ λοιπόν όταν ήταν να πάω να δηλώσω, είχα το πρόβλημα των υποδομών της δεύτερης ομάδας, που όμως θα μπορούσα κάλλιστα να το ρυθμίσω με τη βοήθεια του Έσπερου και με τη βοήθεια του Αντρέα. Γιατί είχαν προσφερθεί και οι δύο να με βοηθήσουν. Δεν μπορούσα όμως να προσπεράσω το θέμα του γηπέδου.
0: Αυτό το θέμα λοιπόν, επειδή το έθιξες το θέμα και το έθιξες σωστά και στη Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή όμως τι έκανε για αυτό το κομμάτι?
1: Η Δημοτική Αρχή από την αρχή ήταν κατηγορηματική ότι προηγείται το γήπεδο της Ζακύνθου, γιατί πρέπει η μεγάλη ομάδα του νησιού να αποκτήσει γήπεδο το συντομότερο δυνατό.
0: Εντάξει, πήγε ο Λεβάντη στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν έπρεπε λοιπόν η Δημοτική Αρχή να κοιτάξει το θέμα του γήπεδου του Μαχαιράδου? Πάλι το ίδιο.
1: Θέλω να σου πω κάτι με το χέρι στην καρδιά.
0: Ναι.
1: Η κάθε ομάδα έχει και αυτή μερίδιο ευθύνη σε αυτό που αποφασίζει να κάνει.
0: Σωστό.
1: Συγγνώμη. Ναι. Εγώ λιδωρήθηκα τότε, κατηγορήθηκα, κάποιοι με κοροϊδεύανε, κάποιοι μου κάνανε μαθήματα στο δρόμο, κάποιοι μου λέγανε ότι είναι ντροπή αυτό που κάνω, δεν με πειράζει. Εγώ πάντα θέλω να λειτουργώ θεσμικά. Και έτσι θα συνεχίσω να λειτουργώ.
0: Άρα λοιπόν συνοψίζοντας, ο Λεβάντε από τη δική του την πλευρά έπρεπε και αυτός να πιέσει.
1: Ήταν μια βιαστική απόφαση. Εγώ τους το είπα τότε. Λέω, παιδιά, για να μην νομίζετε ότι έχω κανένα πρόβλημα, δηλώσατε, καλά κάνατε και δηλώσατε, και εγώ όσο μπορώ θα βοηθήσω. Ήδη στο παιχνίδι του κυπέλου είχα πει να πάω γιατρός για την ομάδα. Ήδη σαν πίελα έχουμε δώσει έναν παίχτη για 2-3 μήνες για να βοηθήσουμε τώρα στα πρώτα βήματα. Είναι μια ομάδα που εκπροσωπεί το νησί και πραγματικά πρέπει να τη βοηθήσουμε όλοι. Όμως, εγώ θεωρώ ότι ο καθένας στις επιλογές που πρέπει να κάνει, πάντα από τη στιγμή που κάποια πράγματα λειτουργούν, όπως με την έκπτωση της ΕΠΣ. Παλιότερα, για το λόγο που έπεσε η ΕΠΣ, δεν θα έπεφτε ποτέ.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι
1: για ένα γελίο λόγο έχουμε μια έκπτωση διοικητικού συμβουλίου. Είναι δεδομένο, είναι πράγματα τα οποία τα ξέρουμε. Από τη στιγμή που ξεκίνησε, έγινε το Μητρό, μπήκαμε στο Κούρος, ήταν δεδομένο ότι όλα αυτά...
0: σε αυτό το σημείο,
1: μπαίνανε τα πράγματα σε μια διαφορετική τροχιά. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει μερίδιο ευθύνης και το Λεβάντε, γιατί έπρεπε να προσμετρήσει περισσότερο αυτό που έλεγε η προκήρυξη για τα γήπεδα.
0: Ωραία. Εσύ με την εμπειρία που έχεις, τι βλέπεις να γίνεται τώρα? Γιατί ο αθλητικός όμως Λεβάντε έχει δηλώσει συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία, έχει γίνει αυτή όλη η προεργασία. Αν δεν έχει γήπεδο να παίξει, τι θα γίνει τώρα?
1: Ακούστε τώρα εδώ το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται.
0: Ναι.
1: Το Λεβάντε έχει δηλώσει δεύτερη έδρα.
0: Ναι.
1: Πες λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή καταθέτουν αύριο να πάρει άδεια τέλεσης αγώνα και του επιτρέπεται να μπει στο γήπεδο της χώρας.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μπει στο γήπεδο της χώρας?
0: Όχι.
1: Μπορεί να γίνει παιχνίδι στο γήπεδο της χώρας αυτή τη στιγμή?
0: Όχι, δεν μπορεί να γίνει, γιατί γίνονται εργασίες.
1: Πάμε τώρα. Ναι. Άκου λοιπόν τι λέει η προκήρυξη μέσα. Mm-hmm. Εάν λοιπόν δεν μπορεί να παίξει σε γήπεδα εντός περιφέρειας και πρέπει να πάει να μπει να παίξει το παιχνίδι εκτός νομού, λέω σε περίπτωση που δεν ζητηθεί αναβολή.
0: Ναι, πάμε.
1: Γιατί μπορεί να ζητήσει μια αναβολή το Λεβάντε την προωθήσουμε και πάνω, να μπορέσουμε να πάρουμε μια αναβολή για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Για το κύπελο μιλάμε τώρα, για το κύπελο.
1: Για το κύπελο, ναι, ναι. Για να δούμε πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε. Πρόσεξε τώρα όμως. Mm-hmm. Εάν δεν δώσουμε την αναβολή από πάνω, θα πρέπει να οριστεί το παιχνίδι εκτός ορίων νομού. Γιατί δεν υπάρχει άλλο γήπεδο
0: εκτός ορίων
1: να πληρεί τις προδιαγραφές.
0: Εκτός ορίων νομού και εντός ορίων περιφέρειας.
1: Πρόσεξε. Ναι. Μετά όμως από απόφαση της ΕΠΟ. Α. Πρέπει να δώσει άδεια η ΕΠΟ. Το ορίζει μέσα η προκήρυξη κατηγορηματικά.
0: Α, μάλιστα, πρέπει να δώσει άδεια η ΕΠΟ.
1: Άρα αυτή τη στιγμή το πρώτο που πρέπει να γίνει, τώρα θέλω να μιλήσω και με τους ανθρώπους στο Λεβάντε, είναι να στείλουμε άμεσα ένα έγγραφο να ζητάμε αναβολή του παιχνιδιού.
0: Σε πρώτη φάση αυτό να γίνει, σωστό.
1: Ναι, θεωρώ. Mm-hmm. Εάν μας τη δώσουν και δεν χάσουμε το παιχνίδι στα χαρτιά. Και από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που πάρουμε την αναβολή, τουλάχιστον να βρούμε μια εναλλακτική σε ένα γήπεδο εντός περιφέρειας, να μπορέσει να γίνει το παιχνίδι. Και... τώρα θέλω να μιλήσω και με το Λεβάντι, αν χρειαστεί, ναι, να πάω στην Ένωση τώρα να δούμε πώς μπορούμε,
0: ωραία,
1: να το δρομολογήσουμε.
0: Ένα ερώτημα που είναι σημαντικό. Ας αφήσουμε το κύπελο. Σε 10 μέρες θα αρχίσει το πρωτάθλημα, έτσι. Με το πρωτάθλημα τώρα τι γίνεται? Γιατί τώρα...
1: αυτό που σου περιέγραψα, ναι, δηλαδή, τώρα έχουμε θέμα.
0: Θα πάμε να παίξουμε δηλαδή πρωτάθλημα όπου μας ορίζει η ΕΠΟ. Εντός περιφέρειας.
1: Θα παρουσίσουμε τα χνάρια της Ζακύνθου.
0: Τα χνάρια. Όχι.
1: Αυτό φώναζα, Δημήτρη μου, από την αρχή.
0: Παναγία μου, τώρα τι γίνεται.
1: Αυτό είναι αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γιατί πες ότι για το τοπικό αποφασίζουμε και δεν κάνουμε τοπικό. Που για μένα αυτό θα είναι έγκλημα. Θα είναι η καταστροφή. Δεν θα υπάρχει επόμενη μέρα στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, θα τελειώσουμε, θα τελείωσε.
1: Έτσι, εκεί τελειώσαμε. Αν δεν γίνει τοπικό φέτος, τελειώσαμε.
0: Τέλος.
1: Αλλά δυστυχώς τώρα έχουμε το εξής πρόβλημα. Εάν πρέπει και για το Λεβάντε να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με τη Ζάκυνθο, καταλαβαίνεις τι αιμορραγία θα είναι αυτό και για αυτή την ομάδα.
0: Δεν
1: όχι τίποτα άλλο τώρα. Εάν δημιουργηθεί πρόβλημα, πού θα πάει να παίξει αυτή η ομάδα?
0: Εδώ είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δηλαδή μια ομάδα η οποία έχει δηλώσει συμμετοχή, τι θα κάνει, δηλαδή θα παραιτηθεί από αυτή την ιστορία όλη?
1: Αν παραιτηθεί, μετά.
0: Αν παραιτηθεί, τι γίνεται?
1: Τελειώνει η ομάδα για φέτος, και του χρόνου θα πρέπει να ξεκινήσει από πού, Δημήτρη?
0: Από την κατώτερη κατηγορία.
1: Μπράβο. Δεν είναι αυτό αδικία για το Λεβάντε? Κάθε ένα λεπτό. Είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στο τοπικό τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Άρα αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το πρώτο στο που πρέπει να γίνει να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε
0: από αυτό.
1: Εντάξει, τώρα θα πάρω και τα παιδιά να δω πώς μπορεί να γίνει και πώς μπορούμε να το δρομολογήσουμε.
0: Λοιπόν, να πάμε στο άλλο κομμάτι λίγο, αυτό τώρα της ΕΠ Ζακύνθου. Λοιπόν, έχουμε τώρα μπροστά μας μια διοικούσα επιτροπή, πρωτοδικείου.
1: Η οποία πυροβολείται από συγκεκριμένους.
0: Πυροβολείται.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί να πυροβολείται μια επιτροπή?

0: Θα μου επιτρέψεις να πάω λίγο πίσω.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γνωρίζεις την ενασχόλησή μου που είναι με τα δρόμενα του ποδοσφαίρου από το 2005.
1: Ναι, από το 2005.
0: Έχω ζήσει διοικήσεις της ΕΠΣ διαχρονικά μέχρι και σήμερα.
1: Ήσουν και μέλος της
0: ΕΠΣ. Έχω υπηρετήσει και κάποιαν από αυτές.
1: Ναι, και αντιπρόεδρος ήσουν μια... Θυμάμαι μια φορά.
0: Ναι, μέχρι που καθαιρέθηκα γιατί στήριζα τον Αφζάκυνθος και τον Καταστάρη. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν.
1: Και γιατρός της Αφζάκυνθου.
0: Λοιπόν, με ένα ιατρείο που λειτουργούσε, είχαμε περάσει 800 άτομα χωρίς να πληρώσουν ένα ευρώ.
1: Έχω και φωτογραφίες από το ιατρείο.
0: Ωραία, πάμε. Ναι, ναι. Επειδή λοιπόν ξέρω πώς λειτουργεί το παρασύστημα, εγώ δεν είμαι υποχρεωμένη να το υπηρετήσω και δεν θα το υπηρετήσω. Εμένα, γνώμονας μου είναι πώς να υπηρετήσω το τοπικό ποδόσφαιρο. Και έτσι κάνω τα τελευταία χρόνια. Με τα καλά μου, με τα κακά μου, με τα υπέρ μου, με τα κατά μου, με τις αντιδράσεις μου από κάποιους παράγοντες, που πάντα όμως στο τέλος αυτό που μένει είναι ότι όλοι αγαπάμε το τοπικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Για μένα, ναι, η διοίκηση Κοντονή, γιατί κάτι βγήκανε να πούνε ότι είμαι με τον Κοντονή. Εγώ είμαι με τον πιο τίμιο πρόεδρο και με την πιο τίμια διοίκηση, κατά τη δική μου γνώμη, που έχει περάσει από την ΕΠΖΑ Κίνθου τα τελευταία χρόνια. Και με έχει ενοχλήσει ο τρόπος ο οποίος εκδιώχθηκε από την ΕΠΣ, για ένα λόγο ο οποίος για μένα, ναι μεν μπορεί να μην ήταν απόλυτα τυπικός, όμως ούτε κλέφτες ήτανε,
1: σωστά,
0: ούτε απατεώνες ήτανε, ούτε βαλίτσες κουβαλήσανε, ούτε
1: μούφα δελτία, παράτυπα δελτία,
0: ούτε σκουλίκια βρήκα πουθενά, ούτε ποντίκια να τρώνε τα ρούχα βρήκα πουθενά. Μ' αρέσει, επειδή τα έχω ζήσει διαχρονικά όλα, να είμαι ειλικρινής και σωστή. Στη διαδικασία λοιπόν αυτή, και επειδή ο τρόπος που εκδιώχθηκε ο Κοντονής για μένα δεν ήταν σωστός και δικαιός, όχι ο Κοντονής, η διοίκηση Κοντονή,
1: με
0: τα καλά της, ναι, και με τα κατά της.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί ο Κοντονής μπήκε να διοικήσει με μια διοίκηση που δεν ήταν δική του.
1: Βεβαίως, ήταν από την προηγούμενη, σωστά.
0: Και πάρα τα αυτά προσπαθούσανε, πολεμάγανε, εξοραίσανε τα οικονομικά, καθαρίσανε την ΕΠΣ και μπαίναμε σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Τα καλά δεν μπορώ να μην τα δω. Όμως από τη στιγμή που πέφτει η διοίκηση Κοντονή, αυτή η ΕΠΣ, το τοπικό, γιατί εμείς υπηρετούμε το τοπικό, πρέπει να διοικηθεί. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι πήραμε μια απόφαση τα σωματεία για να κάνουμε πρόταση για διοικούσα επιτροπή ημέρα Παρασκευή, φτάσαμε Δευτέρα πρωί, για να σου φτάσω στο προκείμενο, δεν είχε κουνηθεί τίποτα. Και όπου αποφάσισα και λέω, παιδιά, προχωράω. Ποιος θέλει να έρθει, έρχεται. Ένα, δύο, τρεις, τέλος πάντων, αφού πήγε ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος,
1: έγινε
0: ο πέμπτος,
1: μια κίνηση, ναι.
0: Καθνικά αποφασίσανε να ακολουθήσουμε και οι υπόλοιποι. Με μεγάλη μας χαρά.
1: Ωραία.
0: Γιατί μπορεί να ήταν 10 οι υποψήφοι, αλλά εδώ πρέπει να πω ότι προς τιμή του το δικαίου πλάνος, παρά το γεγονός ότι δεν δηλώσανε υποψήφιο, ήρθανε και προσυπογράψανε το συγκεκριμένο.
1: Το υπογράψανε χωρίς να έχουν υποψήφιο.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Και μάλιστα, επειδή μήλαγα και με τις δύο διοικήσεις συνέχεια, οι άνθρωποι είπανε ότι εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε το τοπικό και θέλουμε να προχωρήσουμε να δώσουμε μία λύση. Πήγαμε λοιπόν και προσυπογράψαμε 13 ομάδες και καταθέσαμε 10 υποψήφιους.
1: Ναι.
0: Την ώρα λοιπόν που είμαστε, γιατί ήμουνα μάρτυρας εγώ στο δικαστήριο όταν πήγαμε στην κυρία πρόεδρο μαζί με τον δικηγόρο, ανεβοκατέβαινε τα σκαλιά του δικαστηρίου άνθρωποι που κατά την άποψή μου θέλανε να κάνουν κακό και που μέχρι τελευταία στιγμή θέλανε να παρεσφρήσουν και στη διοικούσα επιτροπή.
1: Ανέβαινε τα σκαλιά του δικαστηρίου καταγγέλων της υπόθεσης.
0: Ανέβαιναν λοιπόν στα σκαλιά του δικαστηρίου
1: δέχτηκε
0: ένα τηλεφώνημα ο κύριος Γούσκος, στον οποίο αφού είχε πάει και είχε δει τα ονόματα, μας διεμήνησε ότι αν παραμείνουν 4 ονόματα μέσα στη λίστα θα κάνει ένσταση.

0: Α, μάλιστα. Εκείνη τη στιγμή έγινε όλη αυτή η ιστορία.
1: Βεβαίως. Λοιπόν.
0: Τέσσερα ονόματα. Τέσσερα, έτσι.
1: Τέσσερα. Ναι, ναι. Το ένα ήταν του Αντέτη, του Κόχλα, ναι, τον οποίο φρονούσε ότι ήταν προπονητής. Ο άνθρωπος δεν ήταν προπονητής.
0: Είναι στο διοικητικό συμβούλιο. Είναι στο διοικητικό συμβούλιο.
1: Άρα εκ των πραγμάτων δεν υπήρχε κανένα κόλλημα ως προς τον Ντένι. Και ανέφερε και τρία άλλα ονόματα που είχαν την ιδιότητα
0: προσωρινής
1: διοικούσας στην ΠΑΕ, συν άλλα δύο άτομα που είχαν προπονητική ιδιότητα.
0: Που δεν είχαν, τέλος πάντων, γιατί ο κύριος Φιωροτίνος, από ό,τι είπε, δεν ήταν προπονητής. Τέλος πάντων, οκ.
1: Ποιος ήταν προπονητής στο Ναυζάκινδο στο 1961?
0: Α, στον 61 λες εσύ. Όχι στην δική του ομάδα.
1: Ένα λεπτό, ρε Δημήτρη, έχω άνοια.
0: Λέω το εξής εγώ, προπονητής, ο οποίος να έχει προσληφθεί, δηλαδή να είναι
1: έχει
0: νόμιμο.
1: Έχει προπονητική ταυτότητα ο κύριος Φιωροντίνος, δεν έχει.
0: Άρα λοιπόν, Φιωροντίνος Στράτος δεν θα μπορούσαν να έχουν αυτή την τέτοια.
1: Αυτό μας δήλωσε, αυτό δήλωσε η πλευρά η οποία ήθελε να δημιουργήσει την ένσταση.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν μιλήσαμε με κάποιους δικηγόρους, οι οποίοι είπανε για να αποφύγετε το ενδεχόμενο της ένστασης,
0: και να πάμε πίσω.
1: Καλό είναι να αποφύγετε να μπουν αυτοί οι τρεις, γιατί αν γίνει η ένσταση στη διοικούσα, καθυστερεί πάλι όλη η διαδικασία και δεν θα μπορεί να ξεκινήσει το τοπικό ή το Λεβάντε ή η γυναικεία ομάδα. Εδώ δεν είναι η ΠΑΕ 1961, παίζει κανονικά. Γιατί ανήκει αλλού. Το πρόβλημα είναι για τις ομάδες του ερασιτεχνικού. Εάν λοιπόν γινόταν μία ένσταση ως προς τα συγκεκριμένα πρόσωπα, θα μπαίναμε πάλι στη διαδικασία της κολυσιεργίας και δεν θα μπορούσαμε να ορίσουμε διοικούσα επιτροπή. Εκεί λοιπόν επικοινωνήσαμε με τους συγκεκριμένους ανθρώπους και είπαμε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα και έχει αναφερθεί αυτό.
0: Και πρέπει να το ξεπεράσουμε.
1: Θέλετε να το ρισκάρετε, γιατί πρόσεξε. Ή δεν έπρεπε να τους το πούμε καθόλου, εάν δημιουργούταν πρόβλημα θα κατηγορούμασταν ότι δεν το είπαμε.
0: Ή έπρεπε να το
1: δηλώσουμε και από εκεί και πέρα ο καθένας αναλάμβανε τις ευθύνες του. Γιατί στο χαρτί που υπέγραφαν ορίζει ρητά μέσα το λόγο που παραιτηθήκανε. Ότι αν θέλεις μπορώ να σου το διαβάσω κιόλας.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Ένα λεπτό, με συγχωρείς.
0: Ναι, περιμένουμε.
1: Γιατί κάποιοι δεν πήγανε να υπογράψουν έτσι. Ενημερωθήκανε ρητά και κατηγορηματικά. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ.
0: Ναι, βεβαίως. Βρες το χαρτί. Λοιπόν.
1: Ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Γιατί εμείς ούτε εκβιάζουμε, εμείς ενημερώνουμε και ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Γιατί αν δεν ξεκίναγε το τοπικό, κάποιοι θα είχαν ευθύνη. Λοιπόν, λέει λοιπόν το έγγραφο, το οποίο έχουν υπογράψει οι τρεις, οι ανωτέρω μεταξύ άλλων έχουμε οριστεί ως μέλη της προσωρινάς διοικούσας επιτροπής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακίνθου, δυνάμη της υπαρίσμου τάδε προσωρινής διαταγής. Με την παρούσα δηλώνουμε ρητά, ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα ότι παρετούμαστε από τη θέση και τα καθήκοντα του μέλους της προσωρινής διοικούσας επιτροπής. Η παρέτησή μας ισχύει από τη μέρα που η παρούσα περιέλθει σε γνώση της προσωρινάς διοικούσας επιτροπής. Δηλώνουμε από την έναρξη ισχύως ότι δεν θα συμμετέχουμε σε συνεδριάσεις, πράξεις κτλ. Και λέει τώρα, οι ανωτέρω παρετήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ότι κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν μας επιτρέπεται η συμμετοχή μας σε προσωρινή διοικούσα επιτροπή αθλητικής ένωσης λόγω κολλημάτων που προβλέπονται από τον νόμο. Τον ισχυρισμό αυτό δεν τον αποδεχόμαστε. Αλλά επειδή η πρόθεσή μας είναι να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε εμπόδιο και να μπορέσει η διοικούσα επιτροπή να συγκληθεί και να συνεδριάσει. Β. Επειδή είναι προημίου αναγκαίο να γίνουν αρχαιρεσίες και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων να αποκτήσει νέο διοικητικό συμβούλιο. Και Γ. Επειδή η παρέτησή μας αυτή δεν εμποδίζει τη σύγκληση και συνεδρίαση της προσωρινά διοικούσας. Άρα αυτό τι λέει, Γιατί εμείς ενημερώσαμε ότι υπάρχει πρόθεση να γίνει αυτό.
0: Να γίνει καταγγελία καινούργια.
1: Εμείς λοιπόν από τη στιγμή που γνωρίζαμε αυτό και επειδή δεν θέλαμε να δημιουργηθεί πρόβλημα στη σύγκληση της δίκου σας, ενημερώσαμε και ο καθένας αναλάμβανε τον ρόλο του.
0: Ναι, ναι.
1: Αν κάποιος δεν ήθελε να υπογράψει, μπορούσε να μην υπογράψει και να τεθεί ενώπιον των ευθυνών του.
0: Των ευθυνών,
1: όταν λοιπόν τα γνωρίζουν όλα αυτά, τα έχουν υπογράψει σε δικηγόρο, δεν μπορούν να λένε ότι εκβιαστήκανε, γιατί γνωρίζανε ακριβώς τι είχε συζητηθεί. Το απάντησα αυτό, νομίζω ότι το απάντησα.
0: Αυτοί τώρα λένε, τέλος πάντων, υπάρχει άλλη άποψη που λέει ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά και απογορήσαμε για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα.
1: Άκουσε με λίγο, Δημήτρη, άκουσε με λίγο. Επειδή θεωρώ ότι είμαι αρκετά εύστροφη. Αυτοί που διαμαρτύρονται έχουν δύο δικηγόρους που γνωρίζουν πολύ καλά το αθλητικό δίκαιο. Εάν λοιπόν είχαν παραπλανηθεί ή δεν ήταν σωστά τα πράγματα, επειδή με τους δικηγόρους μιλάνε 24 ώρες το 24ωρο, εγώ όποτε τους έχω συναντήσει είναι με ένα τηλέφωνο στα αυτή, θα μπορούσαν εκείνη τη στιγμή που τους δηλώθηκε αυτό, να πάρουν τηλέφωνο τους δικηγόρους και να πούνε, παιδιά, να μας απαντήσουν και εγγράφως. Εμάς οι δικηγόροι μας είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα κόλλημα και συνεχίζουμε να συμμετέχουμε.
0: Ναι,
1: και αναλαμβάνανε την ευθύνη.
0: Και την ευθύνη των πράξεων. Σωστά.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ήταν 2, 5, 8, 10 ή 15. Εμένα με ενδιαφέρει να τελειώσει το θέμα χωρίς να υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα στο να συνεχίσουμε να λειτουργούμε και να πάμε στην ομαλότητα.
0: Άρα λοιπόν έχουμε τώρα το επόμενο βήμα, το οποίο έγινε. Έγιναν και οι διεργασίες εσωτερικές. Συγκροτήθηκε σε σώμα το επταμελές. Βγήκε η πρόεδρος, η γραμματέας και ο αντιπρόεδρος, έτσι όπως ορίζουν οι νόμοι.
1: Από τα ταμεία, σε περίπτωση που χρειαστεί, αναπληρωτής γενικός γραμματέας. Να σου πω και κάτι άλλο, ότι ήταν μια συνεδρίαση εξαιρετική. Τα μέλη της Επιτροπής, γιατί μπορεί εγώ να έχω οριστεί πρόεδρος, εγώ είμαι απλά διεκπαιρεωτικό όργανο. Αποφασίζουμε για όλα και συζητάμε από κοινού. Εντάξει, δεν έχει κανένας κανένα παραπάνω οφείτσιο. Εγώ για μένα δεν είμαι πρόεδρος στη Μπουντεσλίκα, είμαι πρόεδρος της Τίελας Αμπελοκήπων και είμαι σε μια διοικούσα επιτροπή που προσπαθώ να βοηθήσω το τοπικό. Και να σου το πω και κάτι άλλο. Επειδή είναι ορισμένα πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω, αλλά να το πω και διαφορετικά. Ποιος θα μπορούσε, γιατί για ορισμένους το πρόβλημα είναι προσωπικό. Ποιος θα μπορούσε καλύτερα να διεκπαιρεώσει αυτούς τους ρόλους. Έχω φυτέψει την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Ξέρω από διοίκηση, είμαι σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια και το σημαντικότερο, δεν ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές. Που αυτό ξέρεις τι σημαίνει, αδιάβλητες εκλογές.
0: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Να ρωτήσω κάτι. Όσον αφορά το στόχο της προσωρινής διοικούσης επιτροπής, ποιος είναι αυτή τη στιγμή ο στόχος?
1: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες όπως αποφασίσαμε στην τελευταία συνεδρίασή μας. Έχουμε ήδη αποστείλει έγγραφο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στην ΕΠΟ προκειμένου να μας ορίσουν τα σωματεία τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική μας Συνέλευση προκειμένου να προκηρυχθούν οι εκλογές. Αναμένουμε το συγκεκριμένο έγγραφο. Έχουμε προωθήσει τα έγγραφα όλα και στη νομική υπηρεσία και στο δικαστήριο και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και αυτή τη στιγμή αναμένουμε την απάντηση της νομικής υπηρεσίας για να συγκληθεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση.
0: Να ρωτήσω κάτι, το επόμενο βήμα είναι η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία θα είναι...
1: Θα προκηρύξει άμεσα εκλογές.
0: Επειδή εχθές μίλησα με κάποιους ανθρώπους και μου είπαν το εξής, ότι δεν χρειάζεται να γίνει αυτή η διαδικασία. Χρειάζεται η διαδικασία, δηλαδή η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Γενική Συνέλευση.
1: Όχι, άκουσα με λίγο. Επειδή ορισμένα πράγματα κάποιοι έχουν μάθει να τα κάνουν χήμα στο κύμα και επειδή εγώ αυτή τη στιγμή συμβουλεύομαι με δύο δικηγόρους, πρέπει για να κάνεις γενική συνέλευση να καλέσεις τα νόμιμα σωματεία.
0: Ωραία, αυτά η γενική συνέλευση. Ωραία, η γενική συνέλευση με τα νόμιμα σωματεία θα αποφασίζει τι?
1: Εκλογές.
0: Α, η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει εκλογές. Όχι το Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Όχι βεβαίως. Περίμενε. Πώς θα λέει αυτά.
0: Περίμενε. Γιατί τώρα θυμάμαι το προηγούμενο, τα πιο προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια έβγαζαν μια απόφαση και έλεγαν ότι προκυρήσουμε εκλογές μέσω της Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει την τάδε ημερομηνία.
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε αυτή την ενημέρωση, επειδή εμείς είμαστε διοικούσα επιτροπή.
0: Ωραία, κατάλαβα.
1: Εμείς οφείλουμε να φωνάξουμε τα σωματεία και τα σωματεία θα αποφασίσουν.
0: Άρα λοιπόν
1: εμείς
0: τα σωματεία θα αποφασίσουν.
1: Ρόλο.
0: Ναι, άρα
1: βεβαίως
0: τα σωματεία θα αποφασίσουν πότε θα γίνει η Γενική Συνέλευση με σκοπό τις εκλογές, έτσι.
1: Με το συντομότερο, δυνατόν. Η εισήγηση είναι τις πιο κοντινές ημερομηνίες.
0: Αυτές οι ημερομηνίες
1: προβλέπονται εκ των νόμων.
0: Αυτές που προβλέπονται από τον νόμο, δηλαδή πόσο μπορεί να πάει αυτή η ιστορία, 40-50 μέρες?
1: Κοίταξε, η Γενική Συνέλευση με την έννοια του καταπήγοντος μου είπαν ότι μπορεί να πάει πάρα πολύ σύντομα. Εμείς με το που θα έρθει η απόφαση της νομικής υπηρεσίας έχουμε ήδη συνεννοηθεί στα συμβούλιο εντός 48 ώρου που προβλέπεται θα προχωρήσουμε τις διαδικασίες.
0: Κατάλαβα, εντάξει, μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Ωραία, Ρουδούλα μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Απλά θέλω να παρακαλέσω ένα πράγμα. Εμείς εδώ δεν πήγαμε ούτε για να πάρουμε το φωτοστέφανο του ήρωα, ούτε γιατί θέλουμε να ακουγόνται τα ονόματά μας για κάτι που ουσιαστικά λάτζα κάνουμε. Εντάξει.
0: Ομαλοποίηση της κατάστασης.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα ο τρόπος που λειτουργούν κάποιοι. Εντάξει. Αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω και να σταματήσουν ως εδώ, γιατί θα σου πω και ένα τελευταίο. Αυτοί που φωνάζουν είναι αυτοί που ήταν υπέτειοι και μπήκαν σε μια γενική συνέλευση ενώ ήταν κόκκινοι και και έκτοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ.
0: Και από την άλλη όμως, δεν μπορούμε συνέχεια να έχουμε αυτό το τέτοιο, πότε θα γίνει η επόμενη καταγγελία. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει και αυτή η ιστορία. Δεν πάει
1: και
0: άλλο.
1: Γι' αυτό εγώ ό,τι και να κάνουν θα πάω μέχρι κεραίας έτσι όπως λέει ο νόμος.
0: Ναι. Ωραία.
1: Τέλος.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Σπινδάκη, από την πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης, της ΕΠΣ Ζακύνθο. Ακούσατε λοιπόν τι είπε και για το θέμα του Λεβάντε, αλλά και για το θέμα της προσωρινής διοικούσας επιτροπής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο, στο ίδιο επίπεδο, έχουμε γραμμή. Πάμε να χαιρετήσουμε τον καλό φίλο πάνω απ' όλα, τον πρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης Αγίου Λέοντα Κυλιωμένου και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ Ζαγκύθου, για την πρόεδρο, τον κύριο Διονύση Κλάδη. Διονύση μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα, σε εσάς και του ακροατές.
0: Ναι, είσαι καλά.
1: Καλή σεζόν να έχει εκπομπής.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Μπήκαμε δυνατά, θα έλεγα. Πολύ δυνατά.
1: Ναι, με τόσα που γίνονται.
0: Με τόσα που γίνονται.
1: Και χαλαρά μπήκαμε.
0: Και χαλαρά μπήκαμε, σωστά. Λοιπόν, σ' ακούμε.
1: Ήθελα να πω βασικά για την προηγούμενο μιλητή που ανάφερε για την αφορά για δύο θέματα και για την Επιτροπή Αθλητισμού του
0: ναι,
1: Δήμου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά και ανάφερε
0: για το Σάκη τον Κλαβάβου.
1: Ναι, και ανάφερε και δύο-τρεις φορές το Γιώργο τον Κωνσταντίνο, ναι, που προσωπούμε τη Λαϊκή Συσπήρωση. Mm-hmm. Θέλω να βάλω δύο πράγματα στη θέση τους. Χωρίς αντιδικίες,
0: ναι,
1: χωρίς
0: επί
1: της ουσίας. Mm-hmm. Όταν κάτι συμβαίνει, πρέπει να έχουμε το θάρρος όταν βγαίνουμε προπάντως δημόσια να λέμε τη γνώμη μας και αυτό που να εντοπίζουμε αυτό που φταίει. Δηλαδή, θέλω να πω με αυτό ότι βγήκε ο κύριος Γκλαδάς και είπε ότι για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, για τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τα γήπεδα, τόσο με τη Ζάγκηθο, τόσο και τελευταίο με το Λεβάντε, που σας άκουσα σήμερα. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι καθαρά η ευθύνη, είναι αποκλειστικά και μόνο για ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους αθλητικούς χώρους, είναι του Δήμου, της πλειοψηφίας του, της Δημοτικής
0: Αρχής.
1: Εάν δεν θέλουμε να μιλήσουμε καθαρά για τη Δημοτική Αρχή και θέλουμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο που λένε, mm-hmm, πετάμε και ένα ότι φταίνε όλοι και είμαστε εντάξει, όλοι ικανοποιημένοι. Εντάξει, εμείς λοιπόν σε ό,τι μας αφορά, πέρα και από την αντιπολίτευση και την δύναμη ελπίδας και τον κύριο Αρετάκη,
0: mm-hmm,
1: αλλά ποιος βγουν να μιλήσω καθένα. Σε ό,τι αφορά εμάς σαν Λαϊκή Συσπήρωση και προσωπικά και εμένα, ναι, δεν υπάρχει θέμα αρχιδικό που να αφορά τη Ζάκηθο και να μην το έχουμε βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Έχει μπει πολλές φορές.
1: Δεν υπάρχει θέμα και ειδικά για τα γήπεδα. Mm-hmm. Επειδή και εγώ ασχολιόμουν και ήμουν και στην ΕΠ και αυτά και για τις ενισχύσεις στις ομάδες και αυτά. Δεν υπάρχει θέμα. Έχει μπει με το πιο.
0: Το έχετε φέρει πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές.
1: Με το πιο κατηγορηματικό, ναι, τρόπο.
0: Και ανακοινώσεις και δελτίατικο.
1: Επειδή ο Δήμος δεν ξέρω για ποιους λόγους έχει δείξει πλήρη ανικανότητα το να λύσει τα αθλητικά προβλήματα, πλήρη, μιλάμε σε αυτή την κατάσταση, ναι, που έχει φτάσει, ναι, δεν νομίζω ότι πάει παρακάτω, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε. Όμως ό,τι αφορά, ξαναλέω, τη Λαϊκή Συσπήρωση, δεν μπορεί να μας μέφεται κάποιος, να μας κάνει μοπή κάποιος, οποιοδήποτε, ότι δεν έχουν βάλει τα θέματα. Ας κάτσει να ψάξει τις θέσεις της Λαϊκής Συσπήρωσης ή αν έχει παρακολουθήσει, να πει σε τι αθλητικό θέμα, σε τι αθλητικό γήπεδο δεν έχουμε πάρει θέση σαν Λαϊκή Συσπήρωση. Το δεύτερο σε ό,τι αφορά που θέλω να βγήκα γι' αυτό είναι ότι για το θέμα με την Επιτροπή Αθλητισμού,
0: ναι, ναι,
1: πραγματικά έχει ακουστεί και άλλες φορές. Όταν βγήκε αυτή η Επιτροπή Αθλητισμού, ζητήσαμε, εμείς σαν Λαϊκή Συσπήρωση ζητήσαμε να είμαστε μέσα. Δεν είχαν σκοπό, δεν ήταν αρχικά η πρόταση να είμαστε.
0: Και το ζητήσατε, εσείς, ναι, το θυμάμαι.
1: Και το κάμανε δεχτό. Και επειδή είμαι μέσα, πραγματικά αισθάνομαι και εγώ εκεί κατά κάποιο τρόπο κάποια ευθύνη. Γιατί αυτή η Επιτροπή συνεδρίασε, έκαμε μια πανηγυρική συνεδρίαση μια φορά, δεν ξανασυνεδρίασε άλλο, είχα ζητήσει και τρεις φορές να συνεδριάσει, απλώς έγινε, εκεί είναι ξεκάθαρο ότι έγινε μια μάζοξη κομματική της
0: Νέας Δημοκρατίας. Για τα μάτια του κόσμου έγινε αυτή ουσιαστικά η πρώτη πανηγυρική.
1: Κύριε Πέτα και, ναι, στους ακροατές που απευθυνόμαστε. Έγινε μια κομματική δηλαδή επιτροπή ουσιαστικά και πήγαμε και 2-3 μέσα με σκοπό ότι θα προσφέρουμε, ότι θα προτείνουμε, ότι θα
0: παλέψουμε. Ναι, κομματική ήταν η περισσότερη, ήταν, ναι, κομματική αυτή η επιτροπή.
1: Ναι, ναι, και επειδή λοιπόν πραγματικά σε αυτό έχει δίκιο και ο κύριος Λαβάς που λέει και έχω ακούσει και απ' άλλους, ότι πρέπει ή να παραιτηθεί ή να λειτουργήσει. Αυτό ακριβώς έχω ζητήσει και εγώ. Ή να παραιτηθεί ή να λειτουργήσει.
0: Για να λειτουργήσει δεν το βλέπω.
1: Ορίστε.
0: Δεν λειτουργεί πάντως.
1: Όχι, δεν λειτουργεί. Ναι. Το έχω ζητήσει και εγώ επανειλημμένα. Mm-hmm. Από τη στιγμή που δεν λειτουργεί, καταργήστε, ας πούμε.
0: Ναι, ποιος ο λόγος της ύπαρξής της, όταν δεν λειτουργεί, δεν παίρνει αποφάσεις.
1: Κάναμε μια πανηγυρική συνεδρίαση, εκεί είμαστε 20 άτομα, θυμάμαι πως είμαστε. Εντάξει, και από εκεί πέρα τίποτα άλλο. Mm-hmm. Από εκεί έδειξε κιόλας, συν τον προϋπολογισμό που αναφέρθηκε, ότι δεν είναι ποσά αυτά να καλύψουν τις ανάγκες στο γήπεδο. Και εν πάση περιπτώσει, αυτή η κατάσταση που υπάρχει με τα γήπεδα, αυτό ήθελα να τονίσω, δηλαδή και αυτό που παρουσιάζει τώρα και με το Λεβάντε. Πραγματικά είναι απίστευτο.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή να μην μπορεί. Και λέμε ότι θα ξεκινήσει τοπικό πέρα από τα προβλήματα που έχει.
0: Για να ξεκινήσει. Βέβαια, να πούμε και για το τοπικό τώρα, Σάκη, ότι έχει πάρθει μια απόφαση Γενικής Συνέλευσης,
1: ναι, ναι,
0: ότι μέχρι 31 του, ότι αν δεν φτιαχτούν κάποια πράγματα, οι ομάδες θα δηλώσουν παραίτηση.
1: Να γίνει μια συνέλευση των ομάδων τώρα, να δούμε πώς υλοποιείται αυτή η απόφαση. Δηλαδή τώρα, γιατί πρέπει να προχωρήσει αυτή η απόφαση. Είναι ομόφωνη εκτός από μια ομάδα. Είναι ομόφωνη και ότι δεν πρέπει, άσχετα αν είναι άλλη προσωρινή διοίκηση, τι είναι τώρα. Αυτό όμως δεν μπορεί να ανατραπεί. Πρέπει δηλαδή να συνεδριάσει σε 10 μέρες, ξέρω εγώ, αυτό το διάστημα. Γιατί όπου να είναι, πρέπει να προετοιμαζόμαστε, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και να έχει μπει και στο Δήμο και σε συζήτηση είχα τύχει εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και έχει πει ότι το ξέρει, είναι ενήμερος ο Δήμος και έγραφος από την προηγούμενη διοίκηση.
0: Ναι, από την προηγούμενη διοίκηση.
1: Αλλά και το ξέρει ότι υπάρχει απόφαση Γενικής Συνέλευσης να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και δυστυχώς αυτή η κουβέντα έχει γίνει από τον Ιούνιο, νομίζω ήταν η συνέλευση.
0: Ιούνιο ήταν στη Γενική Συνέλευση. Τίποτα.
1: Θα μου πείτε, δεν έχει γίνει τίποτα για την ομάδα της Ζακίδου, δεν έχει γίνει τίποτα για την ομάδα του Λεβάντε.
0: Θα γίνει για τα τοπικά.
1: Θα γίνει για το τοπικό. Γι' αυτό ο κόσμος έχει μια πλήρη απαγοήτευση. Πολλοί έχουν αειδιάσει από το χώρο μας, δηλαδή από το παράγοντες των ομάδων, και λένε καλύτερα να μην γίνει. Εκεί έχουν καταντήσει.
0: Αλλά αν δεν γίνει όμως, πιστεύω ότι θα είναι η ταφόπλακα για το Ζακίδινο ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς, αν δεν γίνει μια φορά, είναι σαν να μην κατέβει μια ομάδα όπως γινόταν παλιά.
0: Τελείωσε.
1: Γι' αυτό μην πιάνει τον κόσμο, νομίζω, για απαγοήτευση και αυτά. Πρέπει να το παλέψουμε.
0: Να το παλέψουμε.
1: Και το πρωτάθλημα να γίνει και τα προβλήματα να λυθούν. Πρέπει πλέον να κοιτάξουν η Δημοτική Αρχή, δεν ξέρω τι να κάνουν. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, απίστευτη αδιαφορία, απίστευτη δηλαδή περιφρόνηση.
0: Απαξίωση.
1: Δηλαδή τα στοιχειώδη πράγματα, τα στοιχειώδη, και περιμένει τώρα και η ομάδα της Ζακίδου ή η ομάδα του Λεβάντε.
0: Περιμένει τώρα, είπαμε για την ομάδα της Ζακίδου και τα λέμε καθημερινά. Είναι δυνατόν τώρα όμως η Δημοτική Αρχή, οι υπεύθυνοι, να μην γνωρίζουν πλέον ότι για να παίξει μπάλα στην τρίτη εθνική κατηγορία πρέπει τα γήπεδα να πληρούν κάποιες προδιαγραφές? Αν είναι δυνατόν δηλαδή τώρα. Τι να πούμε.
1: Δεν είναι ανεξήγητη η στάση τους. Απαράδεκτη, δεν όχι ανεξήγητη. Ανεξήγητη είναι για μερικούς. Απαράδεκτη είναι αδιαφορία, δεν είναι τίποτα άλλο. Τα ποσά που χρειάζονται τα γήπεδα για να λειτουργήσουν, όπως το είχα πει και πέρυσι στο Δημοτικό Συμβούλιο, για το τοπικό τώρα μιλάμε, με 5-10.000 κάθε γήπεδο γινόταν, ας πούμε, που λέει άνετα να παίζονται αγώνες, δηλαδή κάποια στοιχειώδη πράγματα. Και, δηλαδή τουλάχιστον για το τοπικό, ξαναλέω. Αλλά δεν μπορεί τώρα να μην καλύπτει τις ανάγκες της ομάδας της ΓΑΜΑ Εθνικής. Δεν είναι. Πες στη Ζακίδου, ζητάνε υπερβολικά πράγματα και μπορούσαν να καθυστερήσει λίγο, που δεν δικαιολογείται γιατί το ξέραν
0: από το Μάιο.
1: Δεν δικαιολογείται αυτό. Ξέραν τι προδιαγραφές χρειάζονται. Και έπρεπε πάση θυσία να γίνουν όλες οι κινήσεις το Σεπτέμβρη, τώρα τον Αύγουστο, το γήπεδο να είναι έτοιμο να μπορεί να παίξει η ομάδα.
0: Η κυρία Σπυράκη είπε προηγουμένως ότι ο Λεβάντε οδηγείται στα χνάρια της Ζακίνθου, εκτός έδρας.
1: Να με συγχωρέσουν εκεί στο Λεβάντε, γιατί με όλους τα παιδιά είμαι εκεί φίλος και τους τα έλεγα, ας πούμε, ότι πραγματικά μου έκανε εντύπωση η στάση τους, τα θεωρούσαν απλά τα πράγματα.
0: Ότι δεν είναι όμως απλά τα.
1: Γιατί εγώ στην Γενική Συνέλευση εγώ είχα καλοπροαίρετα και είχα ρωτήσει την κυρία Σπυράκη γιατί δεν κατεβαίνει να παίξει.
0: Της
1: είχα πει ότι είναι υποχρέωσή σου, με την έννοια ότι το αξίζεις. Πώς το λένε, δηλαδή έπρεπε να κατέβει μια χρονιά η ομάδα.
0: Απάντησε ότι οι πόρτες ήταν κλειστές, δεν μπορούν να βγάλω άκρη πουθενά.
1: Ναι, και όπως το είπες και εσύ, δικαιώθηκε το πράγματος.
0: Δικαιώθηκε.
1: Ο Λεβάντες τώρα δεν μπορεί να καταλάβει τη στάση τους. Πηγαίνει παρακαλεστά, δεν διεκδικεί τίποτα, δεν πρόκειται να έχει.
0: Τώρα βλέπεις όμως, Σάκη, βλέπεις όλα τι γίνεται. Δηλαδή είναι μια ομάδα, η διοίκηση, η οποία έχουν κοπεί τα φτερά τους. Δεν ξέρουν τι θα γίνει αύριο. Το αύριο είναι άγνωστο αυτή τη στιγμή. Πού θα παίξουν αυτή η ομάδα, και αν δεν παίξει στο νησί, δεν μπορεί να παίξει πουθενά άλλο, γιατί δεν θα έχει πουθενά έσοδα, δεν θα έχει πόρους, θα έχει μόνο έξοδα. Και μετά τι θα γίνει, θα παραιτηθεί από την τρίτη εθνική κατηγορία. Και τι θα γίνει μετά, θα πάει στο τοπικό, στη β' κατηγορία.
1: Νομοτελειακά έτσι πάει, θα πάρει, διότι δεν υπάρχει γήπεδο να παίξει.
0: Απίστευτο, έτσι. Μιλάμε τώρα, έχουν φτάσει στα έσκατα στο Ζακίνθινο ποδόσφαιρο. Πιο κάτω δεν πάει άλλο.
1: Περίεργο βέβαια, έτσι είναι η κατάσταση πολύ σε λίγο, αλλά το περίεργο είναι ότι δεν τα ακούμε και σε 10 μέρες στην Ελλάδα, πέσει τα τελευταία χωριά που λένε, ας πούμε, να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Καλώς κακώς τα έχουν λυμμένα, δηλαδή εγώ δεν έχω διαβάσει άλλη ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής. Να μην μπορεί να παίξει στην περιφέρεια της ΕΠΣ, τη δική του, να μην μπορεί να παίξει ένα αγώνα κυπέλλου ή να παίξει το πρωτάθλημα. Δεν έχουμε ακούσει.
0: Για πρώτη φορά πάντως συμβαίνει αυτό, για πρώτη φορά στα χρονικά, και οι δύο ομάδες μας που μας εκπροσωπούν στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα να μην μπορούν να παίξουν στο νησί. Απίστευτο, έτσι.
1: Απίστευτο, ας πούμε. Και σύντη, γιατί ήταν ένας λόγος παραπάνω, λόγω ότι είμαστε κέννηση, έπρεπε να έχουν πάρθει μέτρα πολύ πιο έγκαιρα, γιατί άλλο μια ομάδα τώρα να παίζει, να σε, η ομάδα του Πύργου για παράδειγμα, λέω, πάνε να παίξει στη Βάρδα για παράδειγμα.
0: Είναι αλλιώς να παίξει στη Βάρδα ή στην Πάτρα, έτσι.
1: Η θα πάει να παίξει στα Βραχνέγα, θα πάει να παίξει στο Αίγιο, θα πάει να παίξει. Εδώ δεν είναι, είναι θέμα τώρα, θα πάει ο Λεβάτες ή η Ζάκηδος πρέπει να είναι μόνιμα εκτός Ζακίδου για να πάει να παίξει. Τι ποδόσφαιρο είναι αυτό,
0: δεν δηλαδή.
1: Τι νόημα θα έχει δηλαδή.
0: Τι νόημα, ναι, ναι, το νόημα.
1: Ο κόσμος περίμενε, το αγαπάει και το τοπικό ποδόσφαιρο και την ομάδα της Ζακίδου, ήθελε να πηγαίνει την Κυριακή να βλέπει έναν αγώνα. Με το να πάει να παίζει η ομάδα στην Αθήνα και ο Λεβάτες να πάει να παίζει στο Αίγιο, αυτό που θα πάει να παίξει.
0: Απίστευτο.
1: Δεν έχει κανένα.
0: Δεν νομίζω ότι ο Λεβάτε μπορεί να έχει, θα έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα να το κάνει αυτό. Δύσκολο, παιδε. Το βλέπω δύσκολο.
1: Σίγουρα, αλλά δεν έχει και νόημα να πάει να παίζει στο Αίγιο, λέω, ξαναλέω.
0: Και ποιο είναι και το νόημα του Λεβάτε να πάει να παίξει εκτός έδρας τώρα.
1: Να πάει να παίξει, τι να κάνει.
0: Λοιπόν,
1: εν πάση περιπτώσει θέλω να διαβεβαιώσω όμως όλους ότι μιας και μιλάμε τώρα, σας μιλάω και σαν εκπρόσωπος Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο, επειδή σας ακούγονται και είναι θέματα του Δήμου αυτά,
0: ναι,
1: κυρία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή για τις αρχιτικές εγκαταστάσεις ανά πάσα στιγμή, να το συζητήσουμε, να συζητήσουμε με όποιον θέλει, να ζητήσουμε ό,τι βοήθεια μπορούμε να δώσουμε σε ό,τι αφορά σαν δραστηριότητα, σαν κινητοποίηση, αν το πω, όπως θέλετε, πες, με αυτή την έννοια το ξαναλέω. Δεν μπορεί να μας κανείς να μας, ότι μπορεί ο καθένας να μας κάνει παρατηρήσει ότι σε κάτι έχουμε καθυστερήσει, αλλά δεν μπορεί κανένας να μας αναγνωεί την προσπάθεια που έχουμε κάνει.
0: Εποχή.
1: Γι' αυτό περισσότερο δεν ήθελα να πω.
0: Ωραία. Ένα σχόλιο για την Διοικούσα Επιτροπή της ΕΠΕ Ζακίνθου. Επειδή είσαι χρόνια στον χώρο και τα γνωρίζεις. Ναι.
1: Εντάξει, το θέμα είναι τώρα πλέον πρέπει να δρομολογηθούν η πορεία εκεί, το να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να γίνουν εκλογές στην ΕΠ. Δεν ξέρω τι ακριβώς διαδικασίες ακολουθούν. Πρέπει γρήγορα να γίνουν εκλογές στην ΕΠ. Mm-hmm. Εγώ όπως είδα στη συνέλευση δεν συμμετείχα με το σκεπτικό αυτό, γιατί πιστεύω ότι δεν γίνονται κάποια πράγματα. Δηλαδή όλο η ΕΠ πηγαίνει και γι' αυτό έχουμε οδηγηθεί και εδώ. Δεν είναι μόνο μία έσταση που έχει γίνει από κάποιον. Έχει δρομολογηθεί κάποιες εξελίξεις που τα λέω χρόνια, ναι, τα έχουμε πει μαζί. Mm-hmm. Η λειτουργία της ΕΠ και ο τρόπος που πηγαίνουν οι διοικήσεις και αυτά έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Και επειδή έχουμε και κοντά εκλογές, πιθανό η ίδια κατάσταση θα υπάρχει και τώρα. Οπότε να σου πω, να είμαι ειλικρινής, παρότι είμαι αισιόδοξος και τίποτα δεν τα αφήνω έτσι, το παλεύω μέχρι τελευταία στιγμή και θα το παλέψουν και το ποδόσφαιρο να διατηρηθεί και οι ομάδες να διατηρηθούν, αλλά δεν βλέπω καλά σημάδια. Και οι ομάδες πέρα από το ότι απαγοητεύονται, ξαναλέω, πρέπει να συσπηρωθούμε όσο γίνεται, να βγει μια διοίκηση όπως θα βγει, να βγει μια διοίκηση, βέβαια εγώ ενδιαφέρω για μια διοίκηση που να είναι από τις ομάδες, να καθίσουν οι ομάδες να σταματήσει αυτή που γινόταν τα τελευταία 8-10 χρόνια, 12 πόσα γινότανε. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κάποιοι βέβαια τώρα μπορεί να ακούνε και να γελάνε.
0: Εντάξει, με η τελευταία, Σάκη.
1: Η τελευταία,
0: θα το πούμε και αυτό, βέβαια, η τελευταία εκλογική διαδικασία δεν έγινε με τον τρόπο που το λέμε. Ήταν ο κύριος Παπανδρέου απέναντι στον κύριο Ραυτόπουλο. Δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν εντός των τυχών όλα αυτά που συνέβησαν.
1: Καλά, δεν να μιλήσω για τα προηγούμενα. Γιατί...
0: Όχι για τα προηγούμενα, για να πάμε στα προηγούμενα. Άστο τώρα, εντάξει.
1: Όχι, και προηγούμενες είναι θέματα. Δεν γίνονται έτσι. Δεν πρέπει να πάει μπροστά το ποδόσφαιρο. Έτσι, με αυτές τις νοοτροπίες δεν πρέπει να πάει μπροστά το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν.
1: Μακάρι να, ναι, να καθίσουμε ομάδες ειλικρινά και έντιμα και καθαρά. Να μιλήσω ο καθένας να πει ότι όχι να λέει άλλα σήμερα και άλλα αύριο.
0: Εντάξει, τώρα αυτά.
1: Όχι, του καθενού η γνώμη είναι σεβαστή, αλλά έχει και κάποια όρια. Πρέπει να έχουμε κάποιες αρχές, κάποιες να καταλήξουμε σε κάποια πράγματα και να τα τηρήσουμε.
0: Πάντως να ξέρεις.
1: Σε μια τέτοια προσπάθεια, ναι, εγώ θα είμαι κοντά. Δεν θα είμαι κοντά σε.
0: Πάντως για να γνωρίζεις και το θέμα, η διοίκηση η οποία θα βγει από τις εκλογές οι οποίες θα γίνουν θα έχει ορισμένο χρόνο μπροστά της μέχρι το 2028, οπότε θα ξαναγίνουν πάλι εκλογές που θα έχει συμπληρωθεί τετραετία.
1: Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα γρήγορο. Είναι ένα θέμα που θα γίνει γρήγορα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εν πάση περιπτώσει, πρέπει όμως, σε ό,τι αφορά που μου κάνεις αυτή την ερώτηση, πρέπει να κάποια στιγμή η Διοικούσα Επιτροπή να πει πότε προσανατολίζεται για να γίνουν αρχιεδεσίες, να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι το θέμα.
0: Το είπε προηγούμενος η κυρία Σπιδάκη ότι το συντομότερο δυνατόν, λέει, έχουμε κάνει τις
1: επαρτήσεις. Δεν έχω ακούσει από κανέναν αρμόδιο το χρόνο, δηλαδή σε 2 μήνες, σε 3 μήνες.
0: Όχι, όχι. Η κυρία Σπιδάκη προηγούμενος είπε ότι εμείς στείλαμε το έγγραφο στη Γενική Γραμματεία, θα μας απαντήσει και εντός των επόμενων ημερών θα δρομολογηθούν όλες οι εξελίξεις.
1: Εντάξει, ζήτησε από ό,τι άκουσα να πιάνει σωματεία είναι νόμιμα.
0: Ναι, ναι, σε πρώτη φάση αυτό.
1: Και είδατε πόσο απλό είναι. Και είδατε πόσο απλό είναι. Μπορούσα να ζητήσει και η προηγούμενη διοίκηση. Εγώ εκεί του μέχρι την προηγούμενη διοίκηση.
0: Να ζητήσει ποια σωματεία ήταν. Ναι.
1: Πέρα από τι ευθύνες μπορεί να έχει ο καθένας και αν πρέπει να τα προβλήματα να λύνονται στα δικαστήρια. Δεν είμαι και εγώ υπέρ του να λύνονται στα δικαστήρια, γιατί δεν λύνονται ουσιαστικά.
0: Δεν λύνονται ποτέ εκεί.
1: Όχι. Αλλά όμως δεν μπορείς και να. Απλό πράγμα ήταν. Κάνεις μια ερώτηση, ποιος μπορεί να συμμετέχει.
0: Έγγραφη ερώτηση και σου στέλνουν και την απάντηση εγγράφως.
1: Απλό πράγμα είναι. Απλό πράγμα είναι. Να μην έρθουμε στα παλιά, που το έχω πει και άλλες φορές. Έτσι μας κατηγορούσαν και εμάς παλιά με τη Ζάκηδο. Όμως υπήρχε συγκεκριμένη. Είχαμε απευθυνθεί σε τρεις δικηγόρους και δεν επιτρεπόταν να συμμετέχει. Να μην ερχόμαστε εκεί τέλος πάντων. Αλλά αυτά τα πράγματα όμως για να αποφευχθούν ήταν απλό. Δεν μπορεί να μην κάνουμε και το χαρτίρι που λέει σε ανθρώπους.
0: Σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν τώρα να μπαίνουν σε διαδικασία. Που είναι έξω από το ποδόσφαιρο.
1: Εντελώς έξω. Δεν λέω μόνο για το συγκεκριμένο που είχαμε την καταγγελία. Αλλά ο καθένας τώρα με αυτή τη λογική. Ο καθένας μπορεί να παρεβαίνει κάποια στιγμή και να πέφτει το σύμβουλο.
0: Να υπάρχουν τα σωστά και τα νόμιμα στεγανά, θα έλεγα. Ναι,
1: εδώ σωστά. Είναι απλό το πράγμα. Η ΕΠΟ έχει νομική υπηρεσία. Έπαιρνα σε ένα τηλέφωνο και ρωτάς, αυτοί και αυτοί και αυτοί είναι αυτές τις ομάδες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν. Απλό πράγμα.
0: Στη Γενική Γραμματεία, σωστό, σωστό.
1: Γι' αυτό εγώ δεν ρίχνω μόνο ότι έγινε λάθος, το είπα και στη συνέλευση, έτσι. Δεν ρίχνω ότι έγινε μόνο λάθος, υπάρχει υγεία, δεν μπορεί να λέμε ότι δεν υπάρχει ευθύνη. Έπεσε, βγήκε έκτοτε ένα συμβούλιο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Ποτέ
1: δεν είναι απλό πράγμα.
0: Δεν είναι απλό και είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό.
1: Πόσο το έχουν καταλάβει. Πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαν, αυτοί που ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο και με επικεφαλής και τον πρόεδρο τον Νίκο.
0: Εδώ δεν βγήκε όμως, έχουν συμβεί σημαία και τέρατα με την ΕΠΖΑ και εδώ και με τα παράτυπα δελτία και με όλα αυτά τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Από μια απλή υπόθεση, έτσι, βγήκε έκτοτε το ένα ολόκληρο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Ήταν απίστευτο. Ένα απλότατο θέμα.
0: Απλότατο,
1: μια ερώτηση. Μια ερώτηση ήταν αν μπορεί να συμμετέχουν. Τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε τίποτα.
0: Και
1: άλλο.
0: Να πούμε και κάτι άλλο, έτσι. Εντάξει, ήταν μια γενική συνέλευση η οποία δεν ήταν κρίσιμη. Ουσιαστικά ήταν μια απολογιστική γενική συνέλευση εδώ. Τέλος πάντων.
1: Συν αυτό, εντάξει, ναι. Αλλά δεν έχει τόσο. Είναι σοβαρές όλες. Δεν μπορούμε να λέμε ότι κάποια
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Και ορίστε πώς αποδείχθηκε.
0: Ορίστε το αποτέλεσμα τώρα. Το αποτέλεσμα.
1: Είναι πιο σοβαρή από τις πιο σοβαρές που είχαν γίνει τελικά αποδείχθηκε. Για κάποιους ταπούς χειρισμούς.
0: Σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Σάκη.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά για την κυρία από τον Διονύση Κλάδη, τον έμπειρο παράγοντα και μέλος της Λαϊκής Συσπήρωσης. Πολλά θέματα, ρε παιδιά. Πολλά θέματα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ. Πάμε στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής. Πού είναι ο Διονύσης Κορονιός? Έλα, παλικάρι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Συνήθως.
0: Ναι.
1: Αποφεύγω να απαντήσω για να έρθω σε αντιπαράθεση δημόσια. Επειδή όμως φωτογραφίζομαι, αναφέρομαι, διότι η κυρία Πρόεδρος αναφέρθηκε σε μέτυπα ΕΕ, έχω υποχρεώσει και εγώ να δώσω μια απάντηση.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, κανένας νόμος δεν αναφέρει ότι προπονητής απαγορεύεται να είναι μέλος είτε διοικητικού συμβουλίου είτε προσωρινής επιτροπής της Ένωσης. Ο νόμος λέει ότι απαγορεύεται μόνο η εν ενεργεία προπονητές με θεωρισμένη ταυτότητα διετίας.
0: Διετίας.
1: Ούτε ο κύριος Φιωρεντίνος, με τον κύριο Γουρμαλό δεν γνωρίζω. Ο κύριος Φιωρεντίνος πάντως σίγουρα δεν έχει θεωρημένη ταυτότητα τριετίας, διότι δεν έχει δίπλωμα ΕΠ. Έχει δίπλωμα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Όσον αφορά για τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε διοικητικό συμβούλιο προσωρινής διοίκησης ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, ούτε εκεί από κάποιο άρθρο του καταστατικού ή από τον νόμο 27-25-99 προέρχεται, αναφέρεται κάποιο τέτοιο κόλλημα. Ορισμένοι νομίζουν ότι οι ομάδες μας άνε σανό. Οι ομάδες δεν μας άνε σανό. Και για την όλη διαδικασία που έγινε στις 11 η ώρα τη νύχτα με ανθρώπους να παίρνουν τηλέφωνα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αυζάκυνθος να θέτουν αυτά τα θέματα των κολλημάτων, υπάρχουν σκιές. Κακώς έπαιρναν τηλέφωνο, δεν είχαν καμία ιδιότητα να παίρνουν τηλέφωνο, δεν τους όρισε κανένας επικεφαλής της κίνησης των σωματείων, δεν αποφασίσαμε τα σωματεία ότι κάποιος θα είναι επικεφαλής της κίνησης και ότι θα παίρνει τηλέφωνα και θα συντονίζει την κατάσταση.
0: Η κυρία Σπινδάκη πάντως είπε ότι εγώ όταν είδα την κατάσταση ότι φτάνω στα προχώρητο, μπήκα μπροστά, είπε προηγουμένως.
1: Πώς εξουσιοδότησε τέτοια από τα άλλα σωματεία να κάνει κάτι τέτοιο. Εξ όσων θυμάμαι εγώ από τη Γενική Συνέλευση και νομίζω ότι ήσασταν και εσείς εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς κάτι τέτοιο να έχει.
0: Όχι, δεν δόθηκε κάπου εξουσιοδότηση.
1: Απλά είδε φως και μπήκε. Το ζήτημα είναι ποιος έπαιρνε τηλέφωνα τα σωματεία. Γιατί δεν έπαιρναν τηλέφωνο τους ίδιους τους ανθρώπους που είχαν το κόλλημα, παριέπαιρναν το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο και ποιος τους όρισε υπεύθυνους να παίρνουν τηλέφωνο τα σωματεία. Ποιον νομικό σύμβουλο συμβουλεύτηκαν να τους πούν ότι ισχύουν αυτά τα κολλήματα και αν όντως ισχύουν που δεν ισχύουν, περίτρανα πλέον αποδεικνύεται το ότι δεν ισχύουν.
0: Ναι, αλλά εσείς υπογράψατε όμως ότι με επιφύλαξε το φανός.
1: Δεν αντιλέγω ότι υπέγραψα. Εγώ υπέγραψα διότι πιέστηκα μέσα σε μία ώρα ότι αν δεν υπογράψω θα διαλυθεί η Ένωση.
0: Ναι, ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει καταγγελία.
1: Έτσι και η Διοικούσα Επιτροπή. Θα γίνει καταγγελία και στη Διοικούσα Επιτροπή και θα διαλυθεί η Ένωση. Και εμένα η πρεμούρα μου δεν ήταν τόσο μεγάλη ώστε να κάτσω να παίρνω δικηγόρους να δω αν ισχύουν αυτά. Εγώ εμπιστεύτηκα τους ανθρώπους που το είπαν. Όπως εγώ και οι άλλοι. Όπως αποδεικνύεται, το ξαναεπαναλαμβάνω, περίτρανα, έκανα λάθος που τους εμπιστεύτηκα.
0: Ναι, σ' ακούμε.
1: Γι' αυτό και αν έχεις παρατηρήσει και δεν ασχολήθηκα και καθόλου με το θέμα για μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα λοιπόν μετά, δέχτηκα κι εγώ ένα τηλέφωνο και μου είπε κάποιος ξύπνα, γιατί δεν έπρεπε να παραιτηθείτε. Γιατί όλο αυτό ήταν ένα μαγειρίο.
0: Ότι μαγειρεύτηκε αυτή η ιστορία, δηλαδή.
1: Μαγειρεύτηκε αυτή η κατάσταση να παραιτηθείτε, ώστε να προκύψουν κάποιες πλειοψηφίες διαφορετικές μέσα στη διοικούσα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό καθόλου δεν είχα ασχοληθεί η διαδικασία αυτή, έχει γίνει 10 μέρες τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ασχολήθηκα ούτε την επόμενη μέρα, ούτε μεθεπόμενη, ούτε την παραμεθεπόμενη. Γιατί ειλικρινά δεν είχα καμία πρεμούρα να ασχοληθώ. Πήρα τηλέφωνο, Μίλησα, μου είπε ο Κοντονής, εντάξει, πρέπει να παραιτηθείς, υπάρχει πρόβλημα με το ρόλο και παραιτήθηκα. Με πήρε ο Αλέξης, μου το είπε ότι το είπανε από εκεί και παραιτήθηκα. Δεν το ψάξα δηλαδή.
0: Δεν έκανα κάτι. Μετά όμως μπήκε στη διαδικασία να το ψάξεις.
1: Μπήκα στη διαδικασία μετά, γιατί μου μπήκανε ψήφιση αυτιά. Λοιπόν, ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει αυτό που νομίζει. Το θέμα είναι τι λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει ότι έπρεπε αυτοί οι τρεις να είναι εκτός επιτροπής. Όχι, δεν το λέει. Τώρα τι έχουν υπογράψει και τι έχουν κάνει. 11 παρα 5 ή 12 παρα 5 ή παρα 5 γενικώς, όταν μπαίνεις στον άλλο και του λες πρέπει να υπογράψει γιατί δεν υπογράψει η αλήθεια ένωση,
0: ναι,
1: και διοικούσα, mm-hmm, δεν ψάχνει ούτε για δικηγόρους ούτε για τίποτα.
0: Ναι,
1: συγχαρητήρια. Mm-hmm. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια. Την έφαγα την μπανάνα. Άλλη μπανάνα όμως δεν τρώω. Ήταν η τελευταία μπανάνα που πήρα.
0: Άρα λοιπόν αυτό πιστεύεις ότι μαγειρεύτηκε. Δηλαδή τεχνιέντος έγινε όλη η ιστορία.
1: Μα ξέρετε εσείς κανέναν στη Ζάκηθο που να μην το πιστεύει. Εντάξει, συζητάμε όλοι στα πηγαδάκια κάθε μέρα. Ξέρετε κανέναν εσείς που να μην το πιστεύει. Όταν κάποιοι επικαλούνται ένα κόλλημα το οποίο κόλλημα δεν ισχύει, είναι δυνατόν να μην το πιστεύει μετά κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι. Λοιπόν, γι' αυτό καλό λοιπόν είναι όταν ξεκινάμε μια διαδικασία και υπάρχουν κάποιες σκιές, να μην μιλάμε για αδιάβλητα, γιατί η λέξη αδιάβλητη είναι ιερή λέξη. Για αυτοί που μεθόδευσαν μία κατάσταση η οποία ήρθε σήμερα, η οποία δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να είχε έρθει, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο.
0: Με διαφορετικό τρόπο, προφανώς.
1: Καλό θα είναι να μην χρησιμοποιούν τη λέξη αδιάβλητο. Γιατί η λέξη αδιάβλητο είναι λίγο ιερή. Δεν είναι μια λέξη που την πιάνουμε στο στόμα μας έτσι. Επίσης θα πω και κάτι άλλο, κύριε Πέτα. Ακούμε συνεχώς για τη μειότητα και τη μειότητα. Το έχουμε ακούσει τόσες φορές που έχω αρχίσει να ψάχνω το παρελθόν μου να δω εγώ που ήμουν απατεώνας.
0: Τη μειότητα, έτσι.
1: Δηλαδή έχουμε φτάσει ότι τι επικαλούμαστε, ότι είμαστε τιμή. Δηλαδή οι υπόλοιποι τι είμαστε απατεώνες. Γιατί έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι, σου μιλάω σοβαρά τώρα.
0: Ακούς τη λέξη τιμιότητα.
1: Ακούς τη λέξη συνεχώς. Mm-hmm. Έτοιμος είμαι έτοιμος. Και εγώ είμαι έτοιμος. Δεν φωνάζω όμως.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω εσύ έτοιμος είσαι.
0: ναι, καμιά φορά σε κάνει να αναρωτιέσαι αυτό. Δηλαδή μήπως έχω κάνει
1: είσαι
0: κάτι.
1: Έτοιμος. Ναι. Είσαι έτοιμος. Αυτή... Όταν συζητάς, ναι, με ένα συνομιλητή σου που επαναλαμβάνει συνεχώς ότι εγώ είμαι έτοιμος.
0: Δεν το κάνεις αυτό, γιατί τον άλλο τον άνθρωπο το φέρεις σε δύσκολη θέση.
1: Ακριβώς, είναι σαν να του λες ότι εγώ είμαι έτοιμος ή δεν είσαι.
0: Ναι, δηλαδή όταν λες εγώ είμαι έτοιμος στην κουβέντα, σε μια κουβέντα η οποία γίνεται, δεν μπορείς. Δηλαδή τον άλλο τον φέρεις σε δύσκολη θέση.
1: Ακριβώς, γιατί το ακούω συνέχεια. Mm-hmm. Περί ετοιμότητας, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, τι είμαστε απαταιωνές.
0: Ναι, ναι.
1: Αν έβαλε ποτέ κανείς για την ετοιμότητα κανενός,
0: mm-hmm,
1: έχει προσβληθεί ή αμφισβητηθεί η εντυμότητα κάποιου.
0: Ποτέ. Άρα λοιπόν δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Πρέπει συνέχεια να επαναλαμβάνετε αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ναι. Γιατί όταν λες ότι εγώ είμαι έντιμος και το λες και το επαναλαμβάνεις, πάει να πει ότι ο άλλος απέναντί σου δεν είναι έντιμος. Ναι.
1: Η διοίκηση σαφέστατα και απαιτεί εντυμότητα. Η εντυμότητα όμως είναι ένα από αυτά που απαιτεί. Απαιτεί και άλλα πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, εσείς τώρα, εσείς σαν Ζάκυνθος, σαν τον Άψακη του 1960, είχατε την μεγαλύτερη ομάδα του νησιού. Τι δρόμο θα ακολουθήσετε στο κομμάτι αυτό της Ζάκυνθου?
1: Εμείς είμαστε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κάτι που δεν το έχουμε συζητήσει. Mm-hmm. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλοί που κάνουν μια φιλότιμη προσπάθεια να τορπιλήσουν αυτό το εγχείρημα που λέγεται Αυζάκυνθος.
0: Mm-hmm.
1: Εκτός και αυτό.
0: Έχουμε και αυτό το θέμα τώρα.
1: Αναγνωρίζουν ότι είναι τόσο πολύ καλά σφυριλατημένο και έχει τόσο σταθερά και υγιή
0: βάση.
1: Πώς το λένε, δεν το λένε βάση, αλλιώς το λένε.
0: Υλικό.
1: Ούτε υλικό το λένε, το σπίτι, θεμέλια.
0: Θεμέλια, ναι.
1: που όσο και να προσπαθούν, σε τείχο θα πέφτουν.
0: Άρα λοιπόν η Ζάκεθος θα κοιτάξει πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής και σε αυτό το κομμάτι.
1: Θα κοιτάξει το συμφέρον της. Και δεύτερον, η Ζάκεθος δεν δέχεται να την κοροϊδεύουν. Δεν μπορούν να μας κοροϊδεύσουν.
0: Πιστεύετε ότι...
1: Δεν έχουν την ικανότητα να μας κοροϊδεύσουν.
0: Θεωρείτε η Ζάκεθος η ομάδα θυγμένη από αυτή την ιστορία της Ψακίδου και της δικούς σας επιτροπής?
1: Δεν έχω συζητήσει με τα υπόλοιπα μέλη για να σας πω τη γνώμη. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου.
0: Ναι, επειδή είστε μέλος της ομάδας, είστε μέλος της ομάδας, γι' αυτό.
1: Δεν έχω μιλήσει πρώτα με τους ανθρώπους της ή αν δεν είμαι 100% σίγουρος ότι συμφωνούν με μένα. Αυτό, όταν θα έχω συζητήσει επί αυτού του θέματος με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, δεν μπορώ να σας πω. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω. Μπορώ να σας πω για τον εαυτό μου, ο οποίος εγώ ήμουν και εκπρόσωπος της ομάδας.
0: Ναι, επειδή ήσουν εκπρόσωπος.
1: Εμείς στη διοίκηση, λοιπόν, ορίζουμε κάποιον εκπρόσωπο κάπου.
0: Εκπροσωπείς όλο το διοικητικό συμβούλιο.
1: Εκπροσωπεί όλους και του δίνουμε και το ελεύθερο στο αυτός να κρίνει το πώς πρέπει να κινηθεί.
0: Άρα λοιπόν ουσιαστικά...
1: Κάποιες στιγμές βέβαια, ο ίδιος αυτός που είναι επικεφαλής σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, συζητάει το θέμα και τους υπόλοιπους.
0: Άρα λοιπόν...
1: Δεν είμαι με το τηλέφωνο που είσαι, κάνει αυτό ή κάνει εκείνο.
0: Άρα λοιπόν θα το συζητήσετε το θέμα, γιατί είναι αρκετά σοβαρό, θα έλεγα. Είναι σοβαρό.
1: Είναι αρκετά σοβαρό και πιστέψτε με, και κατά αρκετές άλλες ομάδες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό. Εντάξει.
1: Δεν θέλω να συνεχίσω περαιτέρω να πω άλλα πράγματα.
0: Δεν χρειάζεται, εντάξει. Ωραία, το καταλάβω.
1: Λοιπόν, είναι κατανοητός. Καλό θα είναι ο καθένας να προσέχει τι λέει. Εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός αυτά που λέω. Εγώ δεν διαδίδω ψευδείς φήμες για κανέναν. Ναι. Μπορούν να συνεχίσουν αυτοί που διαδίδουν ψευδείς φήμες για μένα προσωπικά και για άλλα μέλη του Συμβουλίου της Ζακίνθου. Να ξέρετε, εμείς μαζευόμαστε το βράδυ όλοι μαζί και τα συζητάμε και γελάμε. Με ορισμένους που πόσο μπορεί νομίζουν ότι πόσο κουτί μπορεί να είμαστε, παντευόμαστε και γελάμε. Μπορούν να λένε για συναντήσεις, σε μαγαζιά, για νότου, για αγορά, διαδίδουν ό,τι θέλουν. Δεν τους πιστεύει κανένας. Τους ξέρει η Ζάκυνθος. Η Ζάκυνθος ξέρει ποιος είναι ο καθένας. Όλο το νησί. Ξέρει ποιος είναι... ποιος κουβεντιάζει, ξέρει ποιος λέει άλλα τη μία ώρα και άλλα την άλλη, ξέρει ποιος μαγειρεύει, ποιος ανακατώνει, ξέρει. Δεν χρειάζεται. Μην κουράζεστε.
0: Ωραία, λοιπόν το κρατάμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετίζουμε. Αυτά από τον Διονύση Κορονιό και για το θέμα της ΕΠΖΑΚΙΝΘΟΥ, για τη διοικούσα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε γιατί έχουμε γραμμή. Σάκης Γκλαβάς. Γεια σου, Παλικάρι μου. Δεύτερη φορά.
1: Γεια σου, χαίρετε και πάλι.
0: Να είσαι καλά.
1: Θέλω να τοποθετηθώ για δύο θέματα. Ναι. Για την κουβέντα τώρα του κυρίου Κορονιού. Mm-hmm. Δύο κουβέντες μόνο. Mm-hmm. Μία ερώτηση θα κάνω στην κυρία Σπιθάκη. Και ο κύριος, ο Κλάδης ήταν ο κύριος.
0: Ναι, ο Σάκης ο Κλάδης, ναι.
1: Ο Σάκης ο Κλάδης, ναι. Ναι, από τον Άγιο,
0: ναι, βέβαια. Ναι.
1: Ωραία. Εντάξει, δεν θα έρθω σε αντιπαράθεση με το Σάκη του Κλάδη, θα πω το λόγο όμως. Mm-hmm. Τι με ενόχλησε. Λοιπόν, θα σταθώ στη λέξη που είπε ο Νιόνιος ο Κορονιός, για τη λέξη που χρησιμοποίησε η κυρία Σπιθάκη και είπε το αδιάβλητο.
0: Το αδιάβλητο.
1: Εγώ ελγιάμαι mm-hmm. το αδιάβλητο.
0: Το αδιάβλητο, ναι.
1: Και θέλω να αντιρωτήσω το εξής. Μέχρι πρότινος, όταν ήθελε ο κύριος Γούναρης να κατέβει στο Φίνικα το χειμώνα ή στο Φυτόπουλο το καλοκαίρι, έπαιρνε κάποιος τηλέφωνο και του έλεγε ποιος είναι εκεί και την ώρα που άκουγε το όνομα Σπιθάκη δεν κατέβαινε. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Σπιθάκη που είναι ειλικρινής και εύστροφη, πόσα χρόνια είχαν να μιλήσουν με τον Γούναρη mm-hmm. και γιατί επροχθές θα το έκανε στο Θύμαλο ο Γούναρης, η Σπιθάκη και ο Νίκος ο Κοντονής.
0: Δεν λέγεται Θύμαλος, λέγεται Greek Island λέγεται τώρα το μαγαζί.
1: Είναι αυτοί που έχουν την κατσαρόλα και ανακατεύουν. Τέλος μέχρι εκεί. Εάν θέλει η κυρία Σπιθάκη να μου απαντήσει, αλλά ειλικρινά, όχι όπως θέματα βγήκε και είπε ότι απαγορευόταν να ψηφίσουν. Το κλείνω το θέμα mm-hmm. εκεί, εδώ. Και τώρα θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Κλάδης πρέπει να ακούει.
0: Ναι.
1: Με πείραξε, με ενόχλησε η λέξη μομφή. Εγώ δεν κατηγόρησα τη συσπήρωση ότι δεν έκαμε αυτά που έπρεπε. Είπα ότι όταν ακούσανε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι 150.000 στα 90 εκατομμύρια, αντέδρασε κανένας, είπε κανείς τίποτα. Φίλε Κλάδη, άκου. Είμαι ο τελευταίος που θα πετάξω μομφή στην λαϊκή συσπήρωση. Ξέρεις γιατί. Θα το πω τώρα δημόσια. Mm-hmm. Δεν το έχω πει ποτέ στη ζωή μου. Στην πλατιά πολιτική σκηνή mm-hmm. δεν ψηφάω κουκουέ. Στη Ζάκηθο όμως έχω ψηφίσει πολλές φορές γιατί είμαι 76 χρονών και έχω πολλές τετραετίες στην πλάτη μου. Την τελευταία τώρα τετραετία ψήφισα λαϊκή συσπήρωση, είδα τον κύριο Κωνσταντίνου και του είπα σε ψηφίζω και τον εψηφίζω διότι έχω και φίλο mm-hmm. τον Νιόνιο τον Παλιοφόδρο κομμουνιστή
0: yeah.
1: από το Μουζάκι
0: βέβαια.
1: Και τραπεζικός υπάλληλος στη Eurobank.
0: Σωστό.
1: Οπότε είμαι ο τελευταίος Ζακηθινός που θα πετάξω μορφή
0: για τη λαϊκή συσπήρωση. Mm-hmm.
1: Είναι σαν να πετάω στα μούτρα. Mm-hmm.
0: Ναι, είσαι καλά, Παλικάρι.
1: Δεν έχω κάτι άλλο. Yeah.
0: Για χαρά, για χαρά. Ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. 4 η ώρα. Ήταν μια δυνατή έτσι εκπομπή σήμερα. Με πάρα πολλά τηλέφωνα, παρεμβάσεις. Από όλα είχε σήμερα. Το τηλέφωνο συνεχίζει να χτυπάει. Θα το σηκώσω η άλλη μια φορά. Τι λέτε, πάμε.

0: Η αλήθεια είναι ότι περίμενα την Ροδούλα να απαντήσει. Έλα Ροδούλα μου, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, πρώτα μπορώ να απαντήσω στο φίλο μου τον Κλαδά. Εγώ δεν είχα κανένα ραντεβού με κανέναν γούναρη. Πήγα να πάρω παγωτό από το Δοδόνη. Ο Κοντονής ήταν εκεί και με φώναξε. Το να συνομιλήσω λοιπόν με τον οποιοδήποτε, δεν νομίζω ότι είναι καλό ή κακό. Από τη στιγμή που με φωνάζει ένας άνθρωπος, δεν με ενδιαφέρει ποιανού το μαγαζί είναι. Εγώ είμαι υποχρεωμένη να μιλήσω. Όμως, οι ρουφιάνοι θα τα μεταφέρουν κανονικά. Γιατί δεν ήταν μόνο η Σπινθάκη, ο Γούναρης και ο Κοντονής εκεί. Κοντονής. Ήτανε και ο Στράτος, ο Κουρούμαλος μαζί με τη γυναίκα του την Ευγενία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, λοιπόν. Άρα, το να είναι κάποιος κοινωνικός να μιλάει και με τον οποιονδήποτε, αυτό δεν σημαίνει ότι μηχανογραφείται το οτιδήποτε. Και θα πω και ένα τελευταίο. Εμένα δεν μπορεί να με φέρει κανείς στο άρμα κανενός. Εγώ έχω τη δική μου άποψη. Δεν είμαι με άρμα Γούναρη, δεν είμαι με άρμα Κοντονή, δεν είμαι με άρμα κανενός, είμαι με το μυαλό μου. Το πρώτο. Το δεύτερο. Καλό είναι όταν κάποιος βγαίνει και σου τοποθετείται να λέει αλήθεια. Καλό είναι όταν κάποιος βγαίνει και τοποθετείται να λέει ότι στο μυαλό του είναι πώς να είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΡΣ, ο οποίος το έχει δηλώσει σε ανθρώπους σε κατηδίαν συζητήσεις. Δεν είναι κακό να το παραδέχεται και να λέει δεν γνωρίζω. Ωραία. Εγώ λοιπόν δεν με ενδιαφέρει να πάω πρόεδρος της ΕΡΣ. Όταν λοιπόν κάποιος ενδιαφέρεται να πάει πρόεδρος της ΕΡΣ ή όταν κατ' επανάληψη έχει πει σε ανθρώπους ότι αν αυτός δεν κάνει αυτό που θέλω εγώ θα το ρίξω, καλό είναι να μην βγαίνει να μιλάει για δικαιοσύνη και τιμιότητα. Και το τελευταίο. Το προηγούμενο βράδυ καταρχήν δεν πήγανε να υπογράψουν στις 11 η ώρα το βράδυ. Πήγανε στο γραφείο του δικηγόρου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Άρα δεν ήταν δουλειές που γίνανε μέσα στη νύχτα, ήταν διαδικασίες που γινόντουν στη διάρκεια της μέρας και το δίλημα το γνωρίζανε από την προηγούμενη μέρα το απόγευμα, από την προηγούμενη μέρα το βράδυ, που ενώ ήμασταν σε ένα χώρο και ήμουνα παρούσα και εγώ και ο κύριος Κορονιός, και τότε τέθηκε το θέμα ποιος θα αγγιστεί τις δικούς σας και εκδήλωσε ενδιαφέρον ο κύριος Κορονιός για να πάει και παίρναμε τηλέφωνα μαζί με τον κύριο Κορονιό για να ψηφίσουν τα σωματεία. Ο κύριος Κορονιός θα μας πει ποιον ψηφίσανε με εκείνον μέσα, με εκείνον υποψήφιο, ποιος πήρε τις περισσότερες σταυρούς για να πάει πρόεδρος της διοικού σας.
0: Στο άτυπο κομμάτι λέμε τώρα, έτσι.
1: Στο άτυπο, πριν γίνει η δικούσα και με τον κύριο Κορονιό μέσα, όταν ο κύριος Κορονιός εκδήλωσε το ενδιαφέρον να πάει πρόεδρος της δικούσα.
0: Το πήρε τα τηλέφωνα στους παράγοντες των ομάδων, προφανώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και οι παράγοντες που παρθήκανε τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Ποιος πήρε τους περισσότερους σταυρούς, εγώ τις τοποθετήσεις. Εγώ ή ο κύριος Κορονιός. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Το θέμα το λίγο εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλω να το τραβήξω παραπάνω. Δεν θέλω να μπω σε καμία προσωπική αντιδίκηση. Θέλει να βγει, να πει τα δικά του, ας βγει να τα πει. Την αλήθεια την ξέρουν τα σωματεία. Την αλήθεια και την πραγματικότητα την ξέρουν τα σωματεία. Τα σωματεία λοιπόν, όσες φορές με βλέπουν στο δρόμο, λένε προχώρα. Όχι εγώ, η διοικούσα επιτροπή.
0: Η διοικούσα επιτροπή.
1: Έτσι, λοιπόν, τώρα, εάν ο κύριος Κορονιός ενδιαφέρεται να πάει για μελλοντικός πρόεδρος στην ΕΡΣ, του εύχομαι καλή επιτυχία με όσους τον στηρίξουν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θέλει να κάνει ο κύριος Κορονιός. Εμένα με ενδιαφέρει κανένας να μην χρησιμοποιεί τη διοικούσα για να κάνει τις δουλειές του.
0: Μπράβο. Η διοικούσα έχει συγκεκριμένο στόχο και λόγο.
1: Η διοικούσα έχει συγκεκριμένο ρόλο και αυτό προσφύγει.
0: Ωραία. Okay.
1: Όποιος θέλει να πάει πρόεδρος στη Ρήνε, εδώ είναι το πίδημα, εδώ είναι η πισίνα, εδώ είναι ο δρόμος, εδώ είναι το τέλος.
0: Όλα εδώ, όλα εδώ.
1: Έτσι, να πάρει τα ποδαράκια του και τα παπουτσάκια του και να πάει.
0: Χαιρετίζουμε.
1: Καλημέρα.
0: Για χαρά, για χαρά.

Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, πως λέει. Είμαστε μια όμορφη ατμόσφαιρα. 4 και η ώρα και 5 πρώτα λεπτά. Και όλα τα τηλέφωνα χτυπάνε και όλες οι γραμμές από ό,τι βλέπω εδώ. Παιδιά, συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής. Διονύσης Κορονιός, έλα εκεί. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Μ' ακούς?
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, βεβαίως, μια χαρά.
1: Ωραία, για να μην πάλι, πάρα πολύ ωραία τα είπε η κυρία Σπράγκη για την ταμπαγκέρα, όπως δεν μας είπε τίποτα. Αποκλειστήκαμε ορθώς ή λανθασμένα.
0: Αν διότι, ναι.
1: Αν υπήρχε νομικό κόλλημα ή όχι.
0: Mm-hmm.
1: Υπήρχε νομικό κόλλημα.
0: Αν υπήρχε νομικό κόλλημα στην εμπροκειμένου. Αυτή υποστηρίζει ότι υπήρχε νομικό κόλλημα. Η κυρία Ροδούλα υποστηρίζει ότι υπήρχε κόλλημα.
1: Με τη συμβουλή Γιαννού νομικού.

0: ούτε τι ώρα έγινε, ούτε αν ήταν πρωί, υπήρχε κόλλημα.
1: Mm-hmm. Ωραία. Το θέτουμε αυτό το ερώτημα. Ας απαντήσει.
0: Ακριβώς. Και πρέπει να απαντήσω και ένα άλλο ερώτημα.
1: Ναι.
0: Επειδή έχει... Ότι η κυρία Σπινδάκη υπόθηκε ότι ενδιαφέρομαι να γίνω πρόεδρος στην Ένωση.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποιες ομάδες που με ενθαρρύνουν να το κάνω.
1: Ναι.
0: Εάν αυτές οι ομάδες πολυστέψουν, θα το κάνω. Δεν είναι και απορία κανένας.
1: Ναι.
0: Εάν δεν πολυστέψουν, δεν θα το κάνω. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Υπάρχουν κάποιες ομάδες όμως που σου δίνουν αυτό το βήμα να το κάνεις, το πρώτο βήμα.
0: Και έτσι και φράγκο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω σε καμία από αυτές.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Ωραία, οκ. Okay. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε, έχουμε γραμμή τον φίλο, τον Σπύρο το Φιωρεντίνο. Σπύρο μου, σε ακούμε.
1: Καλημέρα σε εσένα Δημήτρη και στους ακροατές.
0: Καλό μεσημέρι, καλό
1: πρωί. Και δεν μου αρέσει να βγαίνω συνέχεια, γιατί χθες είχαμε πει κάποια πράγματα, αλλά επειδή προκλήθηκα και είπε, γιατί προλαλήσατε προηγουμένως, είπε ότι στην αρχή της, στο τέλος μάλλον της, της συνέντευξης που σας παρεχώρησε, είπε ότι αυτοί που μιλάνε είναι αυτοί που προκαλέσανε τη ζημιά, την ΕΡΣ, και δημιουργήθηκε. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εμείς δεν προκαλέσαμε καμία ζημιά. Εμείς προσκληθήκαμε επίσημα για να πάμε να ψηφίσουμε στη Γενική Συνέλευση.
0: Από την ΕΠΣΑ Κίνθου.
1: Από την ΕΠΣΑ Κίνθου. Δεν γνωρίζαμε, ούτε ξέραμε. Τίποτα. Λοιπόν, άρα δεν
0: αν το ξέρατε, δεν θα πηγαίναμε.
1: Αν το ξέραμε, δεν θα πηγαίναμε.
0: Ναι, έτσι σωστό. Από τη στιγμή, λοιπόν, Σπύρο, από τη στιγμή που σε καλεί η διοργανώτρια, πάνε να πει ότι είναι όλα εντάξει.
1: Αυτό από μόνο του δείχνει μία αντιπάθεια για αυτά που σας είπα προχθές και για αυτά που είπα, τα οποία δημιουργούνται από παράγοντες και ο ένας διώχνει τον άλλον. Με τον τρόπο του και με τη συμπεριφορά του και με το τι θέλει να πετύχει και το σκοπό του και το εγώ του. Πάμε τώρα όσον αφορά το κομμάτι της συνέντευξης του κυρίου Κορονιού. Ο κύριος Κορονιός πολύ σωστά τα είπε, με κάλυψε 100%. Ήταν μια πολύ μια κατάσταση την οποία κάποιοι την δημιουργήσαν και τη φτιάξαν την τελευταία στιγμή για να μην πάνε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες να ψηφίσουν
0: και να βγείτε εκτός της δικού σας.
1: Όταν εγώ βγαίνω να μιλήσω, βγαίνω γιατί έχω αποδεικτικά στοιχεία. Ήμουνα μπροστά όταν είπα κάποιος από τη δικούσα επιτροπή, πήρε τηλέφωνο όταν αποφασίζαμε ποιες ομάδες, ότι θα πάμε όλες να κάνουμε τα χαρτιά μας ή οτιδήποτε, και είπε λοιπόν, δεν θέλω να πω σε ποιον το είπε, είπε λοιπόν ή σε ποιους το είπε, είπε λοιπόν το εξής, αλλά αν με φέρεις στην κατάσταση και θα το πω και θα δημιουργήσω και μεγαλύτερο πρόβλημα. Λέω λοιπόν να κάτσεις τα αυγά της εκεί που κάθεται, διότι δημιούργησε μία κατάσταση. Τι τους θέλετε τους τι τον θέλεις τον Φιωρεντίνο να τον εβάλεις μέσα εκεί, τι τον θέλεις τον Κορονιό να τον εβάλεις μέσα εκεί και άλλα πολλά. Υπήρχε λοιπόν από πριν μία κατάσταση μέχρι να φτάσουμε στο να μην ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί είναι προπονητής ο Τάδε και προπονητής ο Τάδε και ο προπονητής ο Τάδε. Και όπως πήρανε και τον Κορονιό το βράδυ και του είπανε έλα να κάνεις αυτό, έτσι πήρανε και εμένα. Σας είπα όμως κάτι. Και πάλι,
0: εσύ το άκουσες αυτό, το άκουσες αυτό. Σπύρο, το άκουσες αυτό. Το άκουσες αυτό με τα ίδια σου τα αυτιά, ότι υπόθηκε
1: αυτή. Βεβαίως. Βεβαίως, το άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά. Σας είπα, εγώ δεν βγαίνω να μιλήσω έτσι, ούτε ψέματα, ούτε αυτό. Αλλά δεν μ' αρέσει αυτή η υποκρισία. Αυτή η υποκρισία. Σκάτσουνε λοιπόν στα αυγά τους, μην μιλάνε, και να σας πω και κάτι. Παρολίγο να με πιάσουνε τα κλάματα για τον πόνο που έχουν για το Λεβάντε.
0: Το
1: κήπη στενοχωριούνται πραγματικά, άσου να το ξέρουν οι Ζακηθινοί και το ξέρουν πολύ καλά.

0: Λοιπόν, εδώ θέλω να σταματήσω και να τελειώσει η ιστορία, γιατί κρατάω μέσα μου πάρα πολλά. Πρέπει να κοιτάξουν όλοι, ναι, να αλλάξουν συμπεριφορά. Είπα εχθές μια κουβέντα. Να κάνουν στην άκρη τα πάθη τους. Τα πάθη τους είναι η προβολή τους, σε ορισμένους. Η προβολή δεν σημαίνει ότι πρέπει να, αν εγώ δεν επιλέγουμε ή δεν με γουστάρει ο άλλος ή έμπασε τόσο με κρίνει, που δεν, αυτό και μπορεί και να μην το ξέρει. Λοιπόν, πρέπει να πετύχω το στόχο μου με οποιοδήποτε τρόπο. Γιατί ορισμένοι αυτό βάζουν, την αυτοπροβολή τους πάνω από το καλό του ποδοσφαίρου γενικά. Και αυτό πρέπει να εκλείψει από το ποδόσφαιρο.
1: Από το ποδόσφαιρο και αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Και γενικά από τον αθλητισμό.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Γιατί... να μην συνεχίσω. Δεν θέλω να συνεχίσω.
1: Ναι, δεν
0: και να πω άλλα πράγματα. Ναι. Αλλά την υποκρισία, κύριε Πέτα, δεν την μπορώ. Δεν την αντέχω. Δεν μπορώ να ακούω. Και προκλήθηκα για να βγω. Δεν θα έβγαινα γιατί έλεγα να μην βγω. Αλλά προκλήθηκα για να βγω. Λοιπόν. Ξέρουν πολύ καλά λοιπόν που πήρανε τηλέφωνο, τι πήραν, τι είπαν το και τι είπαν στο τηλέφωνο, γιατί το άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά. Αυτό ακριβώς σας είπα και σας τα είπα με δύο λόγια.
1: Ωραία.
0: Και για ποιον είπανε και γιατί κάμανε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ό,τι και να πούνε δεν θα βγω. Ξέρουν, όπως είπε και ο κύριος Κορονιός, στη Ζακυφινή κοινωνία ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος και ποιος λέει ψέματα συνεχώς και ποιος κουβεντιάζει εντύμως και ας τον κρίνει η κοινωνία τον καθέναν.
1: Καλό απόγευμα, Σπύρο μου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ωραία. 4 η ώρα και 10 λεπτά. Εντάξει. Μισό λεπτάκι γιατί χτυπάει το τηλέφωνο. Θα το σηκώσουμε λίγο τώρα.

Λοιπόν, 4 ώρα και 15 πρώτα λεπτά. Ακούσατε εδώ τους πάντες. Τελευταίος ο κύριος Φιωρεντίνος, ο οποίος είπε το εξής, ότι τα άκουσε με τα ίδια του τα αυτιά, ότι υπόθηκε αυτή η κουβέντα. Τι να πω. Στην πάει πάλι το τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Πάμε. Έχουμε γραμμή. Νίκος Κοντονής. Έλα, πρόεδρε.
1: Δημήτρη μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Εσύ, στους αγρατές και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό απόγευμα τώρα, ε.
1: Λοιπόν,
0: τι κάνετε.
1: Θα σταθώ σε ένα γεγονός που με πείραξε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Εγώ, Δημήτρη μου, είμαι ένας τύπος ανοιχτός. Εγώ μιλάω με όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Με όλο τον κόσμο μπορώ να κάτσω στο ίδιο τραπέζι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν άνθρωπο.
0: Το έχεις πει, το έχεις πει. Το έχεις αποδείξει.
1: Άμα κάθεσαι με κάποιον να ανακατεύεις κουτάλες. Αυτό θέλω να μου το εξηγήσεις. Δηλαδή που έχουμε κάτσει μαζί, ανακατεύουμε κουτάλες.
0: Πολλές φορές
1: μου πει καφέ. Ζήτησε να κάτσω δίπλα και δεν έκατσα. Πες μου.
0: Πάντα το κάνεις αυτό. Εντάξει. Έτσι, αφού είσαι αγαπητός σε όλη την
1: Ελλάδα. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω εγώ σε αυτό το γηγένα. Με στενοχωρούν αυτά τα πράγματα που ακούω. Ούτε έχω διαφημίσει ποτέ ότι εγώ είμαι τίμιος και ο άλλος δεν είναι. Το έχω μέχρι ακούσει να το έχω πει ποτέ αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά.
0: Απλό, όπως το είπε προηγουμένως ο κύριος Κορνίνιος, ότι εντάξει, όταν επικαλούμαστε ότι είμαστε τίμοι, είπα να πει ότι ο άλλος δεν
1: εντάξει,
0: είναι.
1: Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι, δεν θέλω να σε αντιπαράσω με τον κύριο Κορνίνιο. Άλλωστε την αγάπη που μου είχε εμένα να την ξέρω. Του κύριου Κορνίνιου την αγάπη την ξέρω. Δεν είναι ανάγκη να δεν
0: θέλω σποντα είναι αυτή τώρα. Σποντα. Σποντα τώρα είναι αυτή.
1: Όχι, όχι, την ξέρω την αγάπη του, δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Να βάλει για πρόεδρος και θα είμαι μαζί του. Και του εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω τη συνείδησή μου καθαρή στα πάντα. Εγώ προσπαθώ πάντα για το καλύτερο και το τίμιο. Και το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν λέω ότι δεν κάνει αυτό το ίδιο. Ο καθένας όμως μιλάει για την πάρτη του.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν μπαίνω σε άλλη αντιπαράθεση. Αυτό θέλω να πω. Εγώ οποιοδήποτε μου ζητήσει να κάτσω μαζί του θα κάτσω. Εγώ δεν κρατάω κακία. Είμαι ένας άνθρωπος που με έχει μάθει ο πατέρας μου και η μάνα μου να μην κρατώ κακία.
0: Τελικά τη Ροδούλα εσύ την κάλεσε στο τραπέζι τώρα. Να θυμίσουμε
1: και λίγο.
0: Έλα μου, εντάξει, εντάξει, τώρα
1: το είπε
0: και η πρόεδρος προηγουμένως.
1: Έρχεται στο Φυτόπουλο και κάθεται με όλους μας μαζί.
0: Δεν το ζητάμε.
1: Εντάξει, τα ξέρεις τώρα.
0: Πώς δεν ξέρω.
1: Βρεθεί έτσι, βρέθηκε έτσι και στο γούναρι και έκασε, εντάξει. Τι πάει να πει αυτό, τη μαγειρεύουμε, αν έχουμε κουτάλες και τη μαγειρεύουμε. Ή τώρα με το γούναρι, εγώ μπορώ να τσακωθώ με το γούναρι που είμαι 15 χρόνια. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι δεν έχω την προσωπικότητά μου.
0: Ναι, ναι.
1: Δημητρή, έτσι. Και θα κάνω ό,τι μου πει ο γούναρης. Εγώ τη γνώμη του καθενός την ακούω. Από όλους την ακούω τη γνώμη. Και από εκεί πέρα εγώ κρίνω.
0: Τι βλέπεις τώρα να γίνεται με τη δικούσα, θα προχωρήσει η διαδικασία, πιστεύεις, γρήγορα.
1: Πιστεύω ότι είναι υποχρεωτικά να προχωρήσει, γιατί στενεύει ο χρόνος. Εντάξει, τώρα, τι να σου πω, τώρα είναι στο χέρι τους να κάνουν ό,τι μπορούν.
0: Εντάξει, στενεύει ο χρόνος, γιατί τώρα είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη, πρέπει να γίνουν όλες οι διαδικασίες και κάποια στιγμή να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα. Και μην ξεχνάμε, Νίκο, ότι υπάρχει και μια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λέει ότι αν δεν η Δημοτική Αρχή δεν κάνει κάποια πράγματα, δεν θα κατέβουν να παίξουν οι ομάδες.
1: Το ξέρω, εγώ την έχω φτιάξει την επιστολή. Εγώ αυτή την επιστολή την έχω στείλει ακόμα και στον Υπουργό.
0: Ναι.
1: Και αυτή η επιστολή το ξέρεις πολύ καλά, έχει πάει στην περιφέρεια, έχει πάει στο Δήμο, έχει πάει στο Υπουργείο.
0: Είδες τώρα τι γίνεται και με το Λεβάντε. Και ο Λεβάντε χωρίς γήπεδο, έτσι. Και ο Λεβάντε χωρίς γήπεδο.
1: Πρέπει να βρεθεί λύση για το Λεβάντε, Δημήτρη.
0: Πώς θα βρεθεί λύση.
1: Εγώ το πόνο που έχω να πω, Δημήτρη, είναι ότι εισπράττω μόνο πίκρα και στενοχώρια. Και πολλοί φίλοι μου λένε, πού πας και μπλέκεις, τι ανακατεύεσαι. Και έχουν δίκιο. Τώρα που το σκέφτομαι έχουν απόλυτο δίκιο. Γιατί να έρχομαι εγώ σε αντιπαράθεση με τον καθένα, ναι. Για ποιο λόγο, πες μου. Κερδίζω τίποτα. Δεν κερδίζω τίποτα. Εγώ προσπαθώ πάντα για το καλύτερο.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει,
1: και ευχαριστώ όλους για τα καλά τους λόγια. Να είναι καλά. Να έχουν υγεία όλοι τους. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Yeah. Λοιπόν, Νίκος Κοντονής. Ακούσατε και τον Νίκο Κοντονή. Λοιπόν, συνεχίζουμε για λίγο ακόμη. Να δούμε αν χτυπάει άλλο το τηλέφωνο. Όχι. Θα πρέπει να κλείσουμε λίγο, παιδιά. 4 και η ώρα και 20. Όλα αυτά που συμβαίνουν έτσι είναι λίγο περίεργα, θα έλεγα. Οξύμορα δημιουργούν διάφορα πράγματα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το Γιώργο το Μαζονάκη. Αυτό το ωραίο τραγούδι που αρέσει σε όλο τον κόσμο, αρέσει και σε μένα.
2: Χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος.
0: Τα υπόλοιπα όλα θα τα βρούμε, παιδιά. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το βρούμε πλέον. Αιωνία του η μνήμη. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που μείνατε έως αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Είπαμε πολλά, σχολιάσαμε πάρα πολλά, πολλές οι γραμμές. Αύριο με πιο καθαρό μυαλό έτσι θα τα βάλουμε όλα κάτω, να δούμε πού βαδίζουμε. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω το Μάγκο στην παραλία του Σουλεβίδη, του Τάκη του Κλαβά, το Βασίλη του Χριστοδουλόπουλο, με τα τζάμια, τα κρίσελα, τους καθρέπτες, την πιτσαρία Τελάρτε του Στάθη του Μπάστα, Φούρνος του Κόστο, Ρουσκενής της Δραγώνας, Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέκου 6 και Σαντουρέικα, τον Αλέκο Καλογέρη, Άλεξ Φρούτ στην Καμάρα Αγγελο Ζάρο και στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο Δήμητρη Καλογερία στην Αγγελο Ζάρο 117, το πηγητήριο αυτοκινήτων Κάντο Λαμπίκο του Στάθε του Καραμαλέκη, Βαλερόζο Γιώργο Μουζάκη στην Αλεξάνδρου 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λόπο 4 Δρόμο Αεροδρομίου, τον Ανδρέα και τον Αναστάσιο Παπαδρέου στα Καμπασέικα, την Ακαδημία Ψάκυνθο, Διονύση Κορονιός, τεχνικός διευθυντής Σπύρος Φιωρεντίνος, οικολογική Γεωργική Βάρζελης, Παναγιώτης Αγιοπόνος μας στο Σαρακινάδο, διανομή πεδελαιού θέρμασης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, πολυκατάστημα Καπαρέλης στα Αντουρέικα, στρωματοποιές Ζακύνθου 100 Γερακαρίου Παναγιώτης Στράνης, εμπορική και Γλαβάς Διονύσιος Πάγκλης Μάριος στην Αγγλιά, Ζάχαρο Πλαστείο Βερίκιος, Βένους Επίτης Μπαρατσός Ζελιβή Θοδρούς Ξένος, Κάσα από Ταβέρνα Δασκαλάκης, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασιούς του Καλυπάδο Σάκης Βούλτσος, Κρεοπολίου Πίλικα, Κάλβο 73, Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, Κάλβο 110 και τα Πονέα Αργόνια και τέλος Ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι, το έμνηστο πλέον Γιώργο Μαζονάκη, από εμένα, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα χαρούμενο απόγευμα. Τα λέμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαρά!

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Η ευχή και η προσευχή.

φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: Τον Έρον!
1: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Κύριε Έρον, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
1: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
0: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
2: Για Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του Eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπροστά Eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
1: Κύριε Νέρονα, να χαρείτε.
2: Φυσικά και θα χαρούμε.
1: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
2: Εγώ για το Eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πούσε, να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδρ the Great.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
9: Το E-Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
11: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λουίζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Στη γειτονιά μου την παλιά.
11: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ακινητοποιημένο τρόλι αυτήν την ώρα δυσχεραίνει την κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλείου Κωνσταντίνου στο ύψος της Βασιλής Σόλγας, στο ρεύμα προς Νέο Κόσμο. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και από Γέρακα έως Μαρούση, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτήν την ώρα είναι στα 104,6 δολάρια το βαρέλι. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κατέγραψε χθες απότομη άνοδο και σήμερα ξεπερνά τα 80,4 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Στο κόκκινο όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία κινούνται πτωτικά. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ το Νοέμβριο, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Κλίμα ανήπο της θλίψης της κηδείας σήμερα των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Ο θρήνος κορυφώθηκε στον επικίδιο λόγο για τον επισμηναγό Ιωάννη Πλαίσια που εκφώνησε ο συμμαθητής του στη σχολή Κάρων επισμηναγός Μανώλης Κουτάτος. «Δεν θα χαθείς, θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά», ανέφερε ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Αυτήν την ώρα τελείται η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Έγγραφα και ψηφιακά πιστήρια συνέλεξαν σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί χθες ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Η έρευνα θα συνεχιστεί και στην οικία των δύο ιδιοκτητών γιατρών. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που ενδεχομένως να συνδέονται με τον θάνατο του καλλιτέχνη. Λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζονάκη πριν την άφηξή του στην κλινική, όσο βρισκόταν εκεί, αλλά και κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπής, ενώ αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής, δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Στο μεταξύ, ακυρώθηκε η νεκροψία σήμερα και θα γίνει σε 24 ώρες. Αιτία της ξαφνικής ακύρωσης είναι ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από πλευράς της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους στην περιοχή Αγιόφυλλο Τρικάλων να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή τους. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό έτωλο Καρνανίας. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Αμάλ Κλούνεϊ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο το μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά και τη χρήσιμη νομική συμβολή της κυρίας Κλούνεϊ στο θέμα. Όπως τόνισε ο κύριος Τασούλας, το ζήτημα δεν είναι θέμα νίκης ή ήττας, σημειώνοντας ότι θα ήταν μεγαλειώδης κίνηση εκ μέρους της Βρετανίας η επιστροφή των γλυπτών. Στη συνέχεια, η Αμάλ Κλούνεϊ είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο

0: προβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική τη Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky στη μάχη τη League Face του κυπέλου Ελλάδο, Super Bet. Ρίχνεται στι 6 παρατέταρτο το απόγευμα ο Αστέρα Άκτορ, ο οποίο υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μίνας Τσαμόπουλος.
5: Είσαι στο Instagram.

καλεσμένοι στο Sky στους 100,3 κυρίες και κύριοι. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 6. Ρύθμιση ήχου, ο μπασίστας Κώστας Πανός. Και όπως λέει, το μπάσο δεν το ακούς, το μπάσο το νιώθεις.

γαλάνη. Και με τα λούκι, Σοφία. Όλη η ομάδα. Καλά, αυτό, Σοφία, είναι χειρότερος. Είναι death metal ο σπαθός. Μουσική μία και μοναδική.

0: κάτι στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχω ένα διάλογο εδώ με το Σπανό. 2-10-48-0-0-170-174. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω διαδικτείου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα. Τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και έχουμε και Viber. Τεκνολόγια. Εύκολο. 6-9-8-1-2-3-1003. Πήρε φωτιά το πετρέλαιο.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Στα 6,2 συνολικά την ημέρα, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990.

Και όλα αυτά λόγω της κλιμάκωσης των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Με τον ΟΠΕΚ να αντιμετωπίζει εσωτερικές αναταράξεις, καθώς η Βενεζουέλα εξετάζει την αποχώρησή της από τον ΟΠΕΚ, ενώ το Ιράκ πιέζει για αύξηση των επιτροπών, των επιτρεπομένων ορίων παραγωγής. Καλά μέχρι εδώ, ε? Όπως λέει και ο νόμος του Μέρφη, αν νομίζεις ότι κάτι μπορεί να πάει χειρότερα, θα πάει.

χαρά μου. Αν κάτι μπορεί να πάει χειρότερα, θα πάει, λέει ο νόμος του Μέρφη. Στα 105 δολάρια το βαρέλι. Όλοι στα κρεβάτια σας. Οι Χούθοι κατέλαβαν τη Μόκα. Θα μου πεις, ρε Τσαμόπουλε, ποια είναι αυτή η Μόκα? Και τώρα έχουμε διπλή μέγενη. Και Μπαπ Ελ Μαντέμπ και Ορμούζ. Αυτή η Μόκα δεν είναι καφές Μόκα. Είναι στρατηγική σημασίας πόλη λιμάνι που φέρνει τους Χούθοι πιο κοντά στην νότια πύλη της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτό που μπαίνουν από κάτω, αυτό που μπαίνουν από κάτω και πάνε στο λιμάνι το Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, που έχει αυξήσει τις εξαγωγές βαρελιών στα 3,7 εκατομμύρια το Σεπτέμβρη από 3,2 τον Αύγουστο, και λιγότερα ήταν τους προηγούμενους καλοκαιρινούς μήνες, δεν μπορούσαν να τα φέρουν από το Ορμούς, τα πηγαίναν από εκεί μέσω του ανατολικοδυτικού αγωγού. Τώρα άμα πιάσουν οι Χούθοι κανονικότατα το πέρασμα, είχαν που δημιουργούσαν προβλήματα και βαράγανε πλοία. Αν κλείσουν και από εκεί, τελειώσαμε. Ούτε από εκεί θα μπορεί να πηγαίνει το πετρελαίο. Κλειστό το Ορμούς, κλειστή η Ερυθρά, κλειστή η Ερυθρά, κλειστό το Σουέζ. Κάναν επίθεση στα νησιά Χανής και υποχώρησαν οι κυβερνητικές δυνάμεις προς Ντουμπάμπ. Νέος συναγερμός για ναυτιλία, ασφάλιστρα και φυσικά το Σουέζ. Και είπαμε, όσο πιο πολύ χρειάζεται χρήμα να μεταφερθεί μια ποσότητα, τόσο πιο πολύ θα το πληρώνουμε εμείς οι καταναλωτές. Γιατί είναι και το LNG μέσα στη γενικότερη εικόνα. Δώσε! Γεια σου ρε Σάβα και σε όλου, δώσε μηνά, δίνω φίλε, δίνω!

το στενό του Ορμούς βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με δραματική συρρήκνωση της εμπορικής κίνησης. Τουλάχιστον τα πλοία που φαίνονται περνάνε 5-6 την ημέρα. Χτες μάλιστα Τετάρτη μόλις 7 και κανένα LNG carrier. Το φυσικό αέριο, το αγροποιημένο. Τίποτα. Σιγάρες, φτάσεις που στους έλεγε. Είναι υποδιευθύντρια στο στενό. Τι σύμφωνας, αν πεις 25 χρονών παιδί, σύμφωνας. 27, μην το πεις τώρα. Σπανέ μην σκεφτείς ποτέ σου 27 χρονών, άστο. Θα μου πέσει σε κατάθλιψη.

Και η κατάληψη της Μόκα από τους Χούθη φέρνει πιο κοντά την, τον πόλεμο σε μια από τις βασικές αρτηρίες του παγκοσμίου εμπορίου. Και πάμε για νέα γεωπολιτική κρίση για τις θαλάσσιες μεταφορές και είπαμε όσο ακριβή είναι η θαλάσσια μεταφορά, ασφάλιστα τις Παναγιές στα μάτια. Όλα αυτά θα καταλήγουν στην τσέπη μας. Μάλλον να ζητάνε από την τσέπη μας. Αυτά για να έχετε την σφαιρική εικόνα. Γεια σου Αλέξανδρα από Πειραιά, Μινά καλησπέρα. Λες αύριο λέει από το Καστελόριζο ο Κυριάκος, δεν το λέγουν εγώ, να αφήσει τους Τούρκους αγάλματα ανακοινώνοντας τα 12 μίλια. Δεν νομίζω θα το κάνει στο Καστελόριζο, πιστεύω θα το κάνει νότια της Κρήτης. Άλλο θέμα εδώ έφυξες τώρα. Έχουν αρχίσει τις μανούρες και οι Τούρκοι που θα πάει ο Κυριάκος στο Καστελόριζο. Υπάρχουν ήδη οι πρώτες τουρκικές αντιδράσεις για την προγραμματισμένη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες είναι έντονες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας. Χωρίς να υπάρχει κάποια ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών το τουρκικό, έτσι επίσημοι σχολιαστές. Και πιο χαρακτηριστική αντίδραση προέρχεται από την τουρκική εφημερίδα Nefes, η οποία παρουσιάζει την επίσκεψη του Κυριάκου ως πρόκληση. Η επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού σε ελληνικό νησί παρουσιάζεται ως πρόκληση. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης προκαλεί, θα επισκεφτεί το Καστελόριζο. Ίσως ακούσει καλύτερα, είναι ο τίτλος που μεταφέρεται από την εφημερίδα την τουρκική. Υπάρχει όμως και ακόμα πιο επιθετική ρητορική, σύμφωνα με σημερινές αναφορές του Τιάρ Χαμπέρ. Καλά δεν είναι και ο Κωστίδης, δεν είναι το τουρκικά, αλλά έτσι το Χαμπέρ, χαμπάρια. Μου αρέσει που βγαίνουν στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και λέει «Δεν πήραμε χαμπάρι». Και σε δύο ώρες μπορεί να λένε πώς καταστρέφεται η ελληνική γλώσσα. Το Χαμπέρ λοιπόν φαίνεται να παρουσιάζει την επίσκεψη του Κυριάκου με τη φράση «Θα δει το Καστελόριζο για τελευταία φορά». Κάνε μια αλλαγή μουσικής. Και φυσικά οι Τούρκοι τις τελευταίες μέρες του τελευταίου καιρό έχουν βάλει στο μάτι το Καστελόριζο, το φέρνουν σιγά σιγά στο κέντρο της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης, προβάλλοντας συνεχώς χάρτες με την απόσταση από το ΚΑΣ και συνδέοντάς το με την ελληνική θέση για τα 12 ναυτικά μίλια, το Γκάζους Μπέλι και την αποστρατικοποίηση των νησιών. Τι είναι αυτό ρε, έρχονται τα Χριστούγεννα.

Την ίδια ώρα διαβάζω Σταύρο Ιωαννίδη, το Σταύραγα τον Γίγαντα. Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος συμμετέχουν στην άσκηση Μέδουσα 15. Στο κριτικό πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο, αεροναυτικές δυνάμεις των χωρών αυτών κάνουν ασκήσει, συμμετέχουν σε άσκηση. Ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει 10 μέρες. Αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, ντρόνς, καταδρομής από τις χώρες αυτές συμμετέχουν στις ασκήσεις και εκτελούν διάφορα σενάρια. Όλες οι χώρες αυτές έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών και το Δίκαιο της Θάλασσας. Μια και όλη μανούρα γίνεται για τα ναυτικά μίλια, φαλοκρηπίδες, ΑΟΣ και σούπα μούπες. Και η άσκηση λαμβάνει χώρα σε περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης και νότια της Καρπάθου. Σε μια ευαίσθητη περιοχή με τις μανούρες που μας κάνουν οι Τούρκοι και μάλιστα τη χρονική στιγμή κατά την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να θεμελιώσει το ανυπόστατο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Δεσμεύτηκε λοιπόν η περιοχή νοτίος και ανατολικός της Κρήτης.

0: Επίσης στη Μέδουσα αναμένεται να πάρουν μέρος φρεγάτες, πυραυλάκα, διποβρύχια και τα αχύπλωα του πολεμικού ναυτικού, μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και το Αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο Νασέρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάποια από τα σενάρια θα ενταχθεί το ελληνικής κατασκευής drone σύστημα Κένταυρος, το οποίο θα δοκιμαστεί σε περιβάλλον υψηλής επιχειρησιακής έντασης έναντι πολλαπλών απειλών. Αυτή είναι η άσκηση Μέδουσα από σήμερα για τις επόμενες 10 μέρες. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει στο Καστελόριζο, επίσκεψη η οποία οι Τούρκοι θεωρούν πρόκληση. Στο Καστελόριζο, ρε φίλε. Στο Καστελόριζο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα, είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Στο Μεταλλύρους Κουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο.
3: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
9: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Γνωρίζετε

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και από Γέρακα έως Μαρούσι. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 105 δολάρια το βαρέλι. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το βασικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού. Έγγραφα και ψηφιακά πιστήρια συνέλεξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί χθες ο Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Η έρευνα συνεχίζεται και στην οικία των δύο ιδιοκτητών γιατρών. Κλίμα ανίποτης θλίψης στις κηδείες σήμερα των δύο πιλότων Ιωάννη Μπλέσκια και Δημήτρη Πέτρου που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Φάντομ στην Τανάγρα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους στην περιοχή Αγίων Φιλοτρικάλων να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Ετωλό Ακαρνανίας. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχε πριν από λίγο η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ. Στο επίκεντρο της συνάντησης θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας. Μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο Παρασκευή στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

μπήκαμε στο δεύτερο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αυτή τη βδομάδα 5 με 6 παρεΐτσα, Μινάς Τσαμούπουλος στο μικρόφωνο. Και έχω να σας πω μπλε ώρες. Μπλε ώρες. Η νέα δραματική σειρά έρχεται στον Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ με έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Θα ξεσπέζα. Τη Δευτέρα, μεθαύριο δηλαδή, 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky, μπλε ώρες. Ο GBU57 μηνά, από εδώ και πέρα καθημερινές, θα κάνεις τέρμα το Σαββατοκύριακο? Όχι, εκτάκτως το κάνω. Γεια σου Παύλε. Με τον ψυχοπαθή Έλληνα ακόμα και 32 ευρώ το λίτρο να πάει το καύσιμο. Πάλι μποτιλιάρισμα θα έχει πόλη. Πλέον πρέπει να υπάρξει μάθημα παραφροσύνη στα τμήματα ψυχολογίας των πανεπιστημίων. Γεια σου Μαξ, μηνά, από τότε που άρχισε η τωρινή εκπομπή σου φοβάμαι πως ανακοινώσεις πάλι κάτι κακό. Μία οι φωτιές, μία οι αυξήσεις. Ναι αυτά, ναι μία μαζό. Δεν φταίω εγώ παιδιά, δεν φταίω. Και λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ δυσχέρεια στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας στο ρεύμα προς νέο κόσμο. Εξάλλου οι φωτιές και το τραγικό δυστύχημα με το Phantom δεν έγινε πάνω στην εκπομπή. Γίνανε νωρίτερα. Απλώς εγώ μπαίνω εκτάκτως και τα καλύπτω μετά, καταλάβατε. Γεια σου Νίκο ρε, τσάμα θα μας πεθάνεις μια με την είδηση χθες του Μαζό. Σήμερα Iron Maiden, είσαι τρελός ρε. Γεια σου ρε Νικόλα. Δυστυχώς κάνουμε Μαζό. Αλεξάνδρα, όμορφο απόγευμα, καλέ μας μηνά. Με υγεία, χαμόγελο και μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα, για τη θετική σου ενέργεια. Γεια σου, Βασίλη Καβαδία. Μηνά, καλησπέρα, καλό υπόλοιπο εκπομπή. Θυμάμαι, λέει με μέγα, έβαζε κάτι πριόνια. Με εκτίμηση, Βασίλη. Δεν θυμάμαι τίποτα, φίλε. Γεια σου, πάλι, φίλε Ελεύθερε. Δεν ξέρω σε ποιον πάνε τα εύσημα για το Trooper στη Βαρσάμι που το έβαλε στη λίστα. Στο Σπανό συγχωρείτης εσένα μηνά. Γουστάρουμε πάντως. Δώσε την απάντηση ρε. Ο Σπανός, η απάντηση Σπανού είναι όλοι μαζί. Γεια σου ρε Πάνο G, τι έγινε, αρχίζω Παντελάρα. Γεια σου μηνά Λάνη, γεια σου ρε Πάνο. Παντελής Διαμαντόπουλος έτσι άρχισε την εκπομπή του με τον Γιάννη το Φιλέρι. Γεια σου ρε Γιάννη, γεια σου ρε Γιάννη. Ο νονός μου. Το Σπορ 24. Άρχιζε η εκπομπή και ο Φιλέρης έτρωγε. Έλα ρε Γιάννη, έλα ρε Γιάννη. Εδώ γίνεται χαμός ρε Γιάννη και εσύ τρως. Τι έγινε Παντελή μου, έχεις νεύρα?

Πετράω λέει: μόλις άκουσα στο δελτίο του Sky τώρα στις ειδήσεις κίνηση στο δρόμο στη Βασιλή Σόλγας. Πέρασα την Κυριακή με το αμάξι και είδα δεν πηγαίνει πλέον αριστερά προς Συγκρού όπως κάποτε παρά μόνο δεξιά. Μα είναι δυνατόν? Πώς θα λυθεί το μποτιλιάρισμα μετά, μετά λέει στην Πελμεζά? Έλεος! Να στείλω καλησπέρες στον Τάσο Ντίνο. Γεια σου ρε Τάσαρε. Να σε καλά.

0: Και επειδή μου λέτε τι και πώς και τι θα γίνει και... Α, περίμενε, γιατί θα... ο Πέτρος μου λέει, μην πιστεύω ότι είμαστε τρελά ανόητοι, δηλαδή βήχουν οι Τούρκοι και φτιάχνουν τίτλους μεγάλους, τους πιάνει λόξιγκας και πανικός σε όλες τις κεντρικές εφημερίδες. Πρέπει, λέει, να τους αγνοήσουν εντελώς τα παλιά μας τα παπούτσια, γιατί τέτοια μανία με ό,τι λένε, τι κάνουν οι Τούρκοι, τρέχουμε σαν κότες, τίποτα, καμία σημασία, Πέτρος από Ηράκλειο. Εγώ θα θυμάμαι όταν υπηρετούσε το πολεμικό ναυτικό στο πλοίο, το Φάλια. Πάει αυτό, έγινε παλιόξιδα, έγινε γιατί ήταν αρκαλευτικό, ήταν ξύλινο. Οπότε είμαστε διεθνή, δεν είχαμε τους Τούρκους απέναντι, αυτοί ήταν φασκιωμένοι, κανονικά μας σημαδεύανε με τα απολυβά, βλέπεις την κάνει φίλε. Να σε κοιτάει. Και εμείς είχαμε εντολή να είμαστε χαλαροί, να μην κάνουμε τίποτα. Χαβαλέ. Γεια σου Μανιάν αγαπημένη, και εγώ τώρα μηνά μου θυμήθηκα τον νόμο του ΜΕΦ, σκεφτόμαι την εθνική μας, Κωνσταντέλιας και Καρέτσας εκτός, Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, τραυματίες, Κουλιεράκης και Βαγιανίδης έχουν να παίξουν από πέρσι, Ρώτα και Ρέτσος παίζουν στην ίδια θέση, παρακαλώ να είναι καλά Παυλίδης και Τζόλης, παίζουν με Σερβία εκτός σε δύο εβδομάδες. Έχουμε το παράθυρο για το παγκόσμιο, έχουμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια εκτός και δύο εντός αρχές Οκτωβρίου. Μαθαίνω τώρα που βρέθηκε ο Κυριάκος με τον Μακρόν στο Παρίσι, ότι συζητήσαν και το θέμα με τον Μανώλη, συζητήσαν και το θέμα του καλωδίου. Πότε θα επαναρχίσουν, θα επανεκκινήσουν οι εργασίες, πότε θα γίνει η επανέναξή τους. Δεν μην ξεχάνετε ότι και εκεί έχουν βάλει πάγο οι Τούρκοι, σε ένα κομμάτι που δεν είναι... λένε αυτοί στο δικό μας το ελληνικό μέρος και αξιώνουν να ενημερώνονται για κάθε ενέργεια που γίνεται. Και το θέμα τώρα τι είναι, εμείς δώσαμε όλο αυτό το έργο στους Γάλλους, έχουμε κρατήσει ένα μικρό ποσοστό σε αυτήν την κυροπραξία, και το θέμα είναι, οι Γάλλοι θα ενημερώσουν και την Τουρκία όταν αρχίσουν οι έρευνες, γιατί ανοίγουμε κακόμπελα. Βέβαια οι δικοί μας θα πούνε, να εμείς δεν φταίμε οι Γάλλοι, αλλά θα ανοίξουμε κακόμπελα. Παιδιά, βρήκα ένα πεδίο δόξης λαμπρό, καινούριο πεδίο. Βγήκε έρευνα που δείχνει ότι οι Έλληνες, εμείς, έχουμε στις τράπεζες 121 δισεκατομμύρια ευρώ παθητικές καταθέσεις. 121 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ, συγγνώμη, σε παθητικές καταθέσεις. Είναι μια έρευνα της Revolut που δημοσίευσε τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Απώλειας Πλούτου, αναδεικνύοντας τις απώλειες από τον πληθωρισμό και τις χαμηλές αποδόσεις καταθέσεων στην Ελλάδα. Για ένα ελληνικό νοικοκυριό με αποταμιεύσεις 10.000 ευρώ, ο πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική δύναμη κατά 290 ευρώ ετησίως. Μόνο. Τα εμπόδια, λέει, στην αύξηση του πλούτου στην Ελλάδα είναι η ενημέρωση, έλλειψη δηλαδή ενημέρωση, αδράνεια και κατακαιρματισμός. Σου λέει, για να τα πάρω, να τα πάω σε άλλη τράπεζα να έχω μεγαλύτερο επιτόκιο, όλες οι τράπεζες το ίδιο δίνουν. 8 στους 10, λέει, δεν έχουν αλλάξει ποτέ τράπεζα για να εξασφαλίσουν καλύτερη επίδοση. Καλά, μην σας ζαλίζω. Το θέμα είναι, δεν αξιοποιούνται τα λεφτά που υπάρχουν στους λογαριασμούς σας στις τράπεζες. Και έχουμε, όπως θα δει, σας είπα, 121 δισεκατομμύρια ευρώ παθητικές καταθέσεις να κάθονται. Θα ακούει αυτό ο Πιερακάκης τώρα. Λυπήσουμε, αδελφέ. Πάμε σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiket θα βρεις έως μείον 30%

0: αλλάζει το σπίτι. Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα.
1: Ερμής, 91,8 στα FM.
0: Κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάβ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

πάμε στην τελική ευθεία της ώρας για το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Τι έγινε σήμερα, γιατί πέρα βγαίνουν διευθυντάδες, υποδιευθυντάδες, τι μέλη έχει αυτή η εκπομπή.

Έχουμε και αθλητικές μεταδόσεις απόψε. Γεμάτο το αθλητικό πρόγραμμα. Εδώ και λίγα λεπτά στο Sky υπάρχει ο αγώνας κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Άρη. Πριν αρχίσει η δράση του Champions League. Ενώ 10 παρατέταρτο στον Sky πάλι, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Δύο αγώνες λοιπόν από τηλεόραση του Sky. Τώρα έχει αρχίσει για το κύπελο ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης κόντρα στον Άρη. Και στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, πάλι από το Sky, ο αγώνας του Παναθηναϊκού κόντρα στην Κηφισιά στο ΆΚΑ, στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Άγιε χαμός! Έχουμε και Champions League, Αιτχόφεν Σαχτάρ, Φενέρμπαχσέ Ρώμα, αυτά 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, και στις 10 έχουμε Steven Age Luton. Τι είναι αυτό, Steven Age Luton? Champions League, Steven Age Luton. Α, είναι EFL, είπα εγώ. Σλάβια Πράγας Λάντς και Κόμο Λιψία. Και φυσικά Manchester United Σαμπάχ. Βέβαια παίζει και η Μπάγκερ Μονάχου με την Bodo Glimt

φουλ στο ποδόσφαιρο σήμερα. Αχ, αυτό το θέμα είναι για το Σπανό. Θέμα μου, Σπανέ μου, βγήκε η Σάρα Στόν και είπε ότι απέχει από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό. Καλά κάνει ο Σπανός. Πήγε ρε φίλε 68 χρονών η Σάρα Στόν. Θα πεις μόνο εμείς θα μεγαλώνουμε στον κόσμο αυτό. Και μίλησε για την προσωπική της ζωή και τις ερωτικές σχέσεις. Πρέπει να ήταν ζωηρούλα, ε. Έτσι την κούβω. Κανονικά εσύ έπρεπε να είσαι από αυτή την πλευρά του στούντιο για να κάνεις τις αναλύσεις. Μου λέει ο Κώστας Πανός, με τεράστια εμπειρία πλέον από όλα τα θέματα. Δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά έχει εμπειρία. Ότι τώρα που πήγε 68 χρονών και τρώει χιλόπιτες, βγήκε και είπε ότι απέχω από το σεξ. Ντροπή σου!

Βασικό ένστικτο, φίλε. Έκανε ένα σταυροπόδι και έστειλε όλο τον αδελφό πληθυσμό στα κάγκελα. Εντάξει, γεμάτη ζωή, την έζησε και τη ζει. Έχω ζήσει έρωτες στη ζωή μου, αλλά δεν νομίζω ότι έχω γνωρίσει το μεγάλο έρωτα της ζωής μου. Δεν νομίζεις. Άμα τα βλέπεις όλα επιφανειακά.

0: ευχαριστήσω τη Σοφία εδώ πέρα, γιατί κάποιοι παίζουν με το Viber και είχαν πάει σε μια κατηγορία και λέω είναι δυνατόν. Σοφία, κάνει παραγγελία και τραγούδι για αύριο. Heavy metal στη Βαρσάμι. Γράφτε μου έξω και θα το πάρω να το δώσω αύριο. Sorry παιδιά που δεν έχω πει τα μηνύματά σας, αλλά εδώ έπεσα θύμα σαμποτάζ. Μινά! Ρε Ματθέ Βίλα, καλησπέρα. Στείλτε μου εσύ στο WhatsApp τις φωτογραφίες με το φουντάρι στο καπέλο. Καλησπέρα Αριστοτέλης. Θα κατάφερε ο Cowboy Trump να πεινάσει η ανθρωπότητα. Εδώ είπε θα δώσει λέει 5.000 δολάρια αν βγει σε διάμεσες εκλογές, θα κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Ως αιματολόγος, τι είναι αυτό, αλλού πάμε. Μινά γίγαντα, σε ακούω στο ταξί, όλοι στο Άγα για την Πανάφα, λέει ο Φώτης, ταξί 73. Γεια σου Φώτη. Βγήκε ο Τραμπ και λέει θα σας δώσω 5.000 αν με ψηφίσετε. Και λένε όλοι ρε εσύ, είναι δυνατόν λέει. Τι είναι αυτό, αυτό είναι δωροδοκία, είναι εξαγορά. Τι λέτε ρε, είστε τρελή ρε. Επειδή βγήκε και είπε θα δώσει 5.000 όπως τον ψηφίσει, που θα τον έβρει να τον ψηφίσει, να τα δώσει. Έχουν πέσει και αναλύουν ότι είναι δωροδοκία του Τραμπ στους Αμερικάνους ψηφοφόρους. Θα τα δώσει λέει αν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές. Και επειδή το είπε ο Τραμπ, πώς θα τα δώσει. Βγήκε και είπε κάτι τώρα που ήταν στον Ντάλας ήταν. Βγήκε και είπε κάτι. Είπε πώς. Πώς θα το διαπιστώσει, πώς θα το εξασφαλίσει, από πού θα τα δώσει. Τι και πώς, με ποιο μηχανισμό. Ο Τραμπ, Thunder, ο Thunder θέλει. Βάζουμε ένα Thunder ξεκούλουνο. Ένα λεπτό πέρασε η ώρα. Έτσι που λες, έχει βγει ο λογαριασμός λέει άνω του 1 δισεκατομμυρίου. Μ' αρέσει που έχουν μπει και το αναλύουνε. Είπε την παλαφάρα ο Ντόναλτ και έχουν πέσει όλοι απάνω και την αναλύουνε. Λες και υπήρχε περίπτωση ποτέ να γίνει. Και μετά σου λένε μας δουλεύουν οι Έλληνες πολιτικοί. Βγαίνει ο Τσαμόπουλος πετάει μια μπαρούφα ανάλυση. Πού θα τα βρεις ο Τσαμόπουλος, τίποτα ανάλυση αυτά, γιατί εσύ είσαι πανέ, πού θα τα βρεις που τα έχεις τάξει, τίποτα. Και τώρα είπε μια μπούρδα ο Ντόναλτ για να εντυπωσιάσει και έχουν μπει και αναλύουνε παιδιά πόσα εκατομμύρια είναι ψηφοφόροι άμα ψηφίσουνε επί 5.000 δολάρια και πού θα τα βρει και άνω του 1 δισεκατομμυρίου το κόστος. Δηλαδή παιδιά είστε ηλίθιοι ή πανηλίθιοι. Μου κολλάς εμένα το χέρι. Όλοι μαζί μπορούμε. Συγκεντρώνουμε σχολικά ήδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Όλοι μαζί μπορούμε, το όλοι μαζί μπορούμε οργανώνει μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Σημεία συγκέντρωση Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας. Αγία Παρασκευή, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Η ΣΑΠ στο Μαρούσι, κατά τη γέφυρα. Στην πλατεία Κοράλη, στον Πειραιά, μπροστά από το Δημαρχείο. Και στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό Μετρό. Μπορούμε να προσφέρουμε καινούργια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά. Είδη όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, στυλό, γόμες και ξύστερες, σωματιστά μολύβια, μπογιές, κόλλες, ψαλίδια, χάραγες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Αυτά λοιπόν, σας χαιρετώ. Αύριο, πρώτα ο Θεός, 5 η ώρα, θα είμαστε εδώ. Πάρε ίτσα, χαιρετίζω όλη την παρέα. Κώστας Πανός, Σοφία Γαλάνη, Κωνσταντίνα Βαρσά, Μελένη Μπουλιέρη, Αργυρό και Μελιάρη. Ακολουθεί Μαρία Γιώργαρη με δελτίο και μετά Κατερίνα Δράκου. Φιλιά!
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.augr.edu. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό.
4: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
5: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Για θανατηφόρο έκθεση σε κίνδυνο συνελήφθησαν και οι δύο ιδιοκτήτες γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι είχε μεταβεί χθες ο Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Νωρίτερα οι γιατροί είχαν οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης ενώ είχε προηγηθεί έρευνα στο ιατρείο όπου οι αστυνομικοί συνέλεγξαν έγγραφα και ψηφιακά πιστήρια. Επίσης από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν και δύο μηχανήματα πλασμαθαίρεσης τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε εδώ στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση στην οποία υπευλήθη ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο, είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Εν τω μεταξύ, ακυρώθηκε η νεκροψία σήμερα και θα γίνει σε 24 ώρες αιτία της ξαφνικής ακύρωσης. Είναι ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από πλευράς της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Η αναζωπήρωση και η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των διυλισμένων προϊόντων καθώς και του φυσικού αερίου. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων αναβαρέλι διαπραγματεύεται και σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτήν την ώρα βρίσκεται στα 106,7 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας αύξηση 5,5%. Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου μετά τη χθεσινή απότομη άνοδο της τάξης του 3,1% κινείται αυξητικά και σήμερα ξεπερνώντας τα 81,7 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Οι αυξημένοι κίνδυνοι, κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σήμερα στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% στο 2,5% μέσα σε δύο μήνες. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωτράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, η Κεντρική Τράπεζα πρόκειται σύντομα να δημοσιοποιήσει νέα αναθεωρημένα σενάρια για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Η κυρία Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης είναι καθοδικές. Στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησε για ακόμα μία φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό συνομίλησαν οι Υπουργοί Άμυνας Ελλάδος και Κύπρου Νίκος Δένδιας και Βασίλης Πάλμας κατά τη συνάντησή τους εδώ στην Αθήνα. Ιστορικά η Κύπρος και η Ελλάδα συνιστούν έναν άξονα σταθερότητας, σοβαρότητας, ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο διεξάγονται και οι συζητήσεις μας, υπογράμμισε ο κύριος Δένδιας. Παράλληλα, εξετάστηκε η ενίσχυση των πολυμερών σχημάτων συνεργασίας, στα οποία συμμετέχουν οι δύο χώρες, και συζητήθηκε η συνεργασία Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κλίμα ανίποτης θλίψης στις κηδείες σήμερα των δύο πιλότων Ιωάννη Μπλέσια και Δημήτρη Πέτρου που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Αμάλ Κλούνεϊ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο το μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά και τη χρήσιμη νομική συμβουλή της κυρίας Κλούνεϊ για τη διεκδίκηση. Όπως τόνισε ο κύριος Τασούλας, το ζήτημα δεν είναι θέμα νίκης ή ήττας, σημειώνοντας ότι θα ήταν μεγαλειώδης κίνηση εκ μέρους της Βρετανίας η επιστροφή των γλυπτών. Στη συνέχεια, η Αμάλ Κλούνεϊ είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταξύ αυτών και το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Επτά άτομα συνελήφθησαν μετά από πολλαπλές επιθέσεις με μαχαίρι στο νότιο-ανατολικό Λονδίνο, σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία. Τέσσερις άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένοι, εκ των οποίων ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, επρόκειτο για καυγά, ίσως μεταξύ μελών συμμορίας. Η αστυνομία αναφέρει πως δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για τους πολίτες. ...495 παραβάσεις σε ηλεκτρικά πατίνια καταγράφηκαν στην Αττική μέσα σε μόλις

σε επιχείρηση της αστυνομίας. Στη φυλή συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 16 και 18 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας δρούσαν από τον Δεκέμβριο του 2025 σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως σε Οροπό, Παγκράτη, Βύρονα, Κυψέλη, Μενίδη, Καματερό, Πετρούπολη, Ήλιον, αλλά και στην περιφέρεια όπως στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και τα Τρίκαλα. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει τις 29.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. 34 νέα κρούσματα λίμωξης με τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου είχαν σημειωθεί 30 θάνατοι από τον ιό. Πρόκειται για ασθενείς άνω των 65 ετών. Συνολικά, από την αρχή της επιτήρησης της λίμωξης έχουν καταγραφεί 324 κρούσματα. Στα 217 εξ αυτών έχουν αναφερθεί σοβαρά συμπτώματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα κρούσματα εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένα εδώ στην Αττική. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την League Phase του κυπέλου Ελλάδος Super Bet, ο Αστέρας Άκτορ ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη στην Τρίπολη σε μια αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Σε λίγο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 στο ΟΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και ξεκινάμε το δελτίο μας απόψε από τις καταιγιστικές εξελίξεις που έχουμε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών που ήταν υπεύθυνοι της κλινικής. Από νωρίς το πρωί, ειδικά κλιμάκια είχαν σαρώσει το ιατρείο του, συνέλεξαν όλο το απαραίτητο υλικό, αξιολόγησαν τις αντιφάσεις, τα ντοκουμέντα και αποφάσισαν τη σύλληψή τους. Στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης βρίσκεται ο Μιχάλης Θεζάρης. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Με την κατηγορία της αντιφόρας έκθεση σε κίνδυνο, Λένα, συνελήφθησαν πριν από λίγα λεπτά οι δύο γιατροί στην κλινική των οποίων έγινε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον γνωστό τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει την ζωή του κατά τη διάρκεια αυτής. Ήταν μια διαδικασία αυτή, πριν καταλήξουμε εδώ, η οποία διήρκησε πάρα πολλές ώρες. Είναι χαρακτηριστικό πως πριν φτάσουν εδώ, στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη, είχε προηγηθεί κατοίκον έρευνα στο σπίτι του στο ψυχικό, παρουσία αστυνομικών για τουλάχιστον 20 λεπτά. Πριν από αυτό, βέβαια, επί 8 ολόκληρες ώρες είχαν κάνει φύλο και φτερό την κλινική τους στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Οι αστυνομικοί έλεγξαν ψηφιακά πιστήρια, τους χώρους, τις κάμερες που υπάρχουν στο σημείο, ενώ συνέλεξαν και 4 χαρτοσακούλες με πιστήρια. Πιστήρια τα οποία σχετίζονται με έγγραφα, με τα ρούχα του καλλιτέχνη, αλλά και με ψηφιακά δεδομένα τα οποία συνέλεξαν οι εξειδικευμένοι αστυνομικοί οι οποίοι συμμετείχαν στις έρευνες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση αυτή και αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα προκύψει από εδώ και πέρα.
2: Σχηματίζεται και η δικογραφία. Να πάμε λίγο στις έρευνες. Στην κλινική αυτή, στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπως τέλος πάντων ονομάζεται, υπήρχαν κάμερες, Μιχάλη. Άρα είχαν καταγράψει το πότε έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης και εκεί πέρα υπήρχαν κάποιες αποκλίσεις σχετικά με τα όσα ισχυρίζεται.

0: φαίνεται η γιατρός αυτή και στα όσα βλέπουν από τις κάμερες αστυνομικοί.
1: Υπήρχαν κάποιες πολύ σημαντικές αντιφάσεις, οποίες διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, Λένα, της γιατρού, καθώς η πρώτη σχετίζεται με το γεγονός πως η ίδια η γιατρός...
2: Ερμής, 91,8 στα FM.
1: Στις 4 το απόγευμα, από την ψηφιακή λοιπόν έρευνα στις κάμερες, από την έρευνα στις κάμερες, διαπιστώθηκε ότι ο γνωστός καλλιτέχνης έφτασε στην κλινική στην 1 το μεσημέρι. Οπότε καταλαβαίνετε πως εδώ υπάρχει μια απόκληση 3 ωρών σχετικά με τον χρόνο όπου ο Γιώργος Μπαζονάκης επισκέπτεται το ιατρείο. Η δεύτερη και πιο σημαντική, νομίζω, και εδώ μάλλον με βάση αυτήν οδηγηθήκαμε στο αποτέλεσμα της σύλληψης των δύο γιατρών, σχετίζεται με το γεγονός πως αρχικά η γιατρός φέρεται να υποστήριξε πως η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει με τον Γιώργο Μαζονάκη, ήταν στο αρχικό της στάδιο. Όπως προκύπτει όμως από την έρευνα των μηχανημάτων, την οποία πραγματοποιήθηκαν τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία για 45 ολόκληρα λεπτά πριν ο καλλιτέχνης χάσει τις αισθήσεις του.
0: Και γιατί κάτι που σημαίνει πως ουσιαστικά... είναι πολύ σημαντικό ακριβώς, διότι συνδέει ενδεχομένως τη θεραπεία με την αιτία θανάτου.
1: Με τη θεραπεία.
0: Απλώς είναι και έτσι οι ώρες. Διότι γιατρός είπε, εμείς ήρθε 4 η ώρα. Υπάρχει το οπτικό υλικό που τον δείχνει να καταφθάνει στο ιατρείο στη 1 το μεσημέρι. Επομένως, για 3 ολόκληρες ώρες, ερώτημα είναι τι έκανε σε αυτό το ιατρείο, εάν δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία. Ένα δεύτερο, Μιχάλη, το οποίο είναι τα αντικειμενικά στοιχεία, είναι ότι το μηχάνημα αυτό, το οποίο δεν ήταν καταγεγραμμένο στον τελευταίο έλεγχο που είχε γίνει το 2025, είναι ένα μηχάνημα που σύμφωνα με τη διευθύντρια του νοσοκομείου Ευαγγελισμός πρέπει να υπάρχει μόνο σε νοσοκομείο και πρέπει να υπάρχει σε καθεστώς ΜΕΘ.
1: Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, Λένα, σε ό,τι έχει να κάνει αυτό. Άλλωστε, μας το επισημαίνουν από το πρωί τόσο ο Υπουργός Υγείας όσο και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Μόνο 3 νοσοκομεία στη χώρα μας μπορούν να πραγματοποιήσουν πλασμαφαίρεση μέσα σε καθεστώς μονάδες αντικής θεραπείας, σε περιβάλλον αντικής μονάδες αντικής θεραπείας. Και όπως επισήμανε λοιπόν η διευθύντρια του Ευαγγελισμού, η οποία κατέθεσε στους αστυνομικούς, ήταν πολύ συγκεκριμένο αυτό που είπε. Το συγκεκριμένο μηχάνημα χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη νόσο, γιατί διαφορετικά μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο για τον ασθενή. Σημειώνεται πως ο Γιώργος Μαζονάκης, σύμφωνα με όσο γνωρίζουμε, δεν είχε κάποια ασθένεια, δεν είχε κάποια νόσο. Το προσωπικό, σημειώνει η διευθύντρια που κατέθεσε, το προσωπικό που χρησιμοποιούμε στο νοσοκομείο για το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι ειδικά εκπαιδευμένο. Την άδεια για τη χρησιμοποίησή του μηχανήματος την δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος, αλλά δεν την δίνει σε ιδιωτικά ιατρία. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τον ασθενή, ο οποίος την πραγματοποιεί.
0: Ο οποίος, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, δεν έπασχε από κάτι. Ενδεχομένως, δηλαδή, οι όλες αυτές θεραπείες, που προφανώς ένα τέτοιο μηχάνημα δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε ένα τέτοιο ιατρείο, είναι και το θέμα της εξειδίκευσης, της ειδικότητας της γιατρού. Η ίδια ισχυρίζεται ότι είναι γυναικολόγος, ωστόσο κάτι τέτοιο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών δεν είναι καταγεγραμμένο και εκεί επομένως υπάρχουν σοβαρές ασάφειες και σοβαρές ενδείξεις ότι αυτό το ιατρείο κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά.
1: Ναι, και αν θες μια παρατήρηση, επειδή διάβασα προσεκτικά το βιογραφικό της, αναφέρει ότι έχει γνώση σαμανικής ιατρικής και μάλιστα έχει κάνει και κάποια σεμινάρια πάνω στη συγκεκριμένη ειδικότητα.
3: Ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη προκαλεί συγκίνηση στο Πανελλήνιο. Γύρω από το θάνατο του όμως υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπέστη ανακοπή στην ιδιωτική κλινική, για το πώς έφυγε από τη ζωή τόσο ευνίδια και κυρίως σε τόσο νεαρή ηλικία. Αν δηλαδή ο θάνατός του συνδέεται με κάποια θεραπεία, αν ένιωθε δυσφορία πριν ή αν αυτό προέκυψε στη συνέχεια. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ειδικά κλιμάκια σαρώνουν το ιατρείο, ελέγχουν αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες και αν οι γιατροί ακολούθησαν την ενδεδειγμένη διαδικασία, αλλά και τι συνέβη με τα περιβόητα μηχανήματα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το θέμα αυτό από τον Νίκο Μαγιαράκη.
4: Εγώ το Μαζονάκη τον γνωρίζω από την αρχή του, από την Πάτρα. Δεν το πιστεύω ότι έφυγε ο Γιώργος.
5: Από τη μία, η πανελλήνια θλίψη για το θάνατο ενός καλλιτέχνη που έντυσε με μουσική τα βιώματα ολόκληρων γενεών.
6: To have fresh blood cells.
5: Και από την άλλη, ένα ιατρικό θρίλερ σε εξέλιξη με επικεντρό του τον ιδιωτικό χώρο στον οποίο είχε προσέλθει για πλασμαφαίρεση. ένα παθολογικό ιατρείο τουλάχιστον στα χαρτιά, που σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις για τις οποίες δεν είχε καμία άδεια. Σύμφωνα με την καταδήλωσή της γυναικολόγου που ανέλαβε την πλασμαφαίρεση, ο Γιώργος Μαζωνάκης την κάλεσε την προηγούμενη μέρα, ζητώντας της να προσέλθει στο ιατρείο ιδιοκτησίας του παθολόγου συζύγου της.
7: Η εικόνα του όταν έφτασε στο ιατρείο στις 7 η ώρα το απόγευμα δεν ήταν καλή. Δεν είχε καθαρή άρθρωση και μου είπε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και ζήτησε τη συμβουλή μου για το πώς θα μπορούσε να συνέλθει.
5: Τον προέτρεψε να κάνει πλασμαφαίρεση με ένα μηχάνημα που, όπως τον διαβεβαίωσε, δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις.
7: Κάθισε στον χώρο που γινόταν η διαδικασία. Του έβαλα τον φλεφοκαθετήρα στο δεξί χέρι. Ενώ προσπαθούσα να του βάλω τον δεύτερο φλεφοκαθετήρα στο αριστερό, διαπίστωσα ότι άρχισε να πέφτει η πίεση και το οξυγόνο του. Σταμάτησα και φώναξα τον άνδρα μου. Αρχίσαμε να του κάνουμε κάρπα.
5: Στις 4:21 πρώτα λεπτά καλούν το ΕΚΑΒ. Διασώστες ξεκινούν άμεσα προσπάθεια καρδιαναπνευστικής αναζωογόνησης.
8: Κατεβάσανε κάτω και είχε καθητήρα και είχε και μάσκα. Ήτανε άσπρος κάτασπρος. Δεν τον αναγνωρίσαμε κιόλας. Κάνανε κάρπα και αυτά, δεν τον συνεφέρουν.
5: Ακολουθεί διακομιδή στο νοσοκομείο Ελπής. Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφιγμό.
9: Από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο τμήμα επειγών των περιστατικών του νοσοκομείου Ελπίσο, ο Γιώργος Μαζωνάκης, οι γιατροί και νοσηλευτές έδωσαν μάχη προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπαθίες τους, δεν τα κατάφεραν.
5: Από την πρώτη στιγμή, στο επίκεντρο μπαίνει το ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα πραγματοποιούσε την πλασμαφαίρεση. Ο Υπουργός Υγείας κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική και για παράτυπη ιατρική πράξη.
10: Έχει ξεκινήσει η έλεγχο ιατρικών συλλογιστών. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται το προφανές ότι όλο αυτό γίνονται χωρίς καμία άδεια.
5: Η έρευνα κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών φαίνεται ότι επιβεβαιώνει τις αρχικές πληροφορίες.
11: Η επιτροπή, η οποία πήγε και μόλις επέστρεψε εδώ στον Ιατρικό Σύλλογο. Υπάρχει αυτό το μηχάνημα και μάλιστα δύο μηχανήματα, το 24 και το 25 δύο φορές. Οι επιτροπές ελέγχου, οι τριμελείς επιτροπές ελέγχου δεν κατέγραψαν στην έκθεση ελέγχου ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα.
5: Το ζευγάρι γιατρών πάντως κατέθεσε στις αρχές ότι όλα γίνονταν νόμιμα.
7: Εγώ πρότεινα στον Μαζωνάκη την πλασμαφαίρεση. Έχω άδεια για το μηχάνημα αυτό από τον Ιατρικό Σύλλογο.
12: Είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί. Συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικαιωρικό γραφείο, τη δική μου δικαιωρική εταιρεία.
5: Ο παθολόγος γιατρός που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης διαφήμιζε συχνά τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα CD34+ που παρήχε στους ασθενείς. Θεραπείες που σύμφωνα με γιατρούς γίνονται μόνο σε μονάδες μεταμόσχευσης και όχι σε μικρά ιατρία.
13: It's been an exceptional journey. Thank God for the technology that allows us to harvest the stem cells from the peripheral blood.
5: Ο ίδιος πάντως δήλωσε αναρμόδιος και υπέδειξε τη σύζυγό του ως υπεύθυνη για την πλασμαφαίρεση που είχε προγραμματιστεί για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
14: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
5: Η γιατρός συστηνόταν ως χειρουργός με ευτήρας και γυναικολόγος. Φαίνεται να ανέφερε ότι έχει κάνει σπουδές που της έδωσαν ειδίκευση, μεταξύ άλλων, στην ομοιοπαθητική, τον βελονισμό, τη μικροσκόπηση ζωντανού αίματος και τη σαμανική ιατρική. Στα αρχεία του Ιατρικού Συλλόγου, πάντως, εμφανίζεται ως γιατρός χωρίς ειδικότητα.
9: Λίγο πριν τις 9 το πρωί, έφτασαν εδώ οι δύο γιατροί συνοδεία κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και μελών του Ιατρικού Συλλόγου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα στο χώρο όπου φέρεται ότι υπέστη ανακοπή ο 54χρονος τραγουδιστής.
1: Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών παρέμειναν στο ιατρείο για τουλάχιστον 8 ώρες. Απομακρύνθηκαν από το σημείο, έχοντας στο πλευρό τους τους δύο γιατρούς, οι οποίοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας.
5: Η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στη Σωρό του Γιώργου Μαζωνάκη αναβλήθηκε για αύριο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η οικογένειά του αναμένεται να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο.
3: Στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, στο πανόραμα Βούλας, αστυνομικοί διενεργούν έρευνες, παρουσία εισαγγελέα. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ του Sky, Γεωργία Μαυρουδή. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν λίγο στην Λένα Φλιτζάνη.
15: Και λίγα λεπτά μετά τις 6, Λένα, κυρίες και κύριοι, έφτασε εδώ ειδικό κλιμάκιο της αστυνομίας, παρουσία εισαγγελέα, όπου μαζί με τη βοήθεια κλειδαρά κατάφεραν να ανοίξουν με τροχό την κεντρική πόρτα της κατοικίας του Γιώργου Μαζονάκη εδώ στην Άνω Βούλα. Τώρα, στόχος της έρευνας είναι να εξεταστεί κάθε στοιχείο μέσα στο σπίτι, να καταγραφούν όλα τα προσωπικά αντικείμενα του Γιώργου Μαζονάκη, να διερευνηθεί αν υπάρχει κάποιο στοιχείο που πιθανώς να συσχετίζεται με τις συνθήκες θανάτου του. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της έρευνας. Εξετάζουν κάθε σημείο του σπιτιού, από μέσα μέχρι έξω, προσπαθώντας να βρουν, να καταγράψουν κάτι που πιθανώς να τους φανεί σημαντικό. Μετά το πέρας της διαδικασίας, το σπίτι θα σφραγιστεί και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τα κλειδιά θα δοθούν στον εισαγγελέα. Τώρα να σας πω ότι ήδη από χθες το απόγευμα υπάρχει εδώ η παρουσία της αστυνομίας. Το κλίμα εδώ είναι βαρύ. Άνθρωποι συνεχίζουν να έρχονται έξω από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Οι συγγενείς του, οι δικοί του άνθρωποι, οι αδερφές του.
15: Από την ώρα που είμαστε εμείς εδώ, έρχονται μόνο ξένοι άνθρωποι, γείτονες, στέκονται έξω από την είσοδο του σπιτιού, μην μπορώντας να συνειδητοποιήσουν το τι έχει συμβεί, Λένα. Και σε αυτό το σπίτι που κάποτε και ο Γιώργος Μαζονάκης είχε χαρακτηρίσει ως το καταφύγιο του, σήμερα επικρατεί σιωπή και πολλά ερωτήματα, Λένα. Μόλις έφτασε εδώ η αδερφή του, συντετριμένη, την βλέπουμε να στέκεται έξω από το σπίτι. Από ό,τι βλέπουμε, μιλάει με τα στελέχη της αστυνομίας, μιλάει με την εισαγγελέα.
3: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
2: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνης Πλέσας.
16: Θεία, πού ήσουν?
17: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
16: Μάλιστα.
17: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
16: Α, ωραία.
17: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
16: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
17: Θα σου πω σε 6 μήνες.
18: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
19: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
20: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
19: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
20: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Μανιφίκ.
21: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 28 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε και συνέχεια στο δελτίο μας και θα μείνουμε λίγο ακόμα στο πρώτο μας θέμα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τα τελευταία 33 χρόνια μας είχε κάνει να νιώσουμε με τα τραγούδια του μια φωτεινή προσωπικότητα, παρά τα πάθη και τις προσωπικές περιπέτειες που τον δοκίμαζαν. Ήταν one man show με τη στόφα ενός λαϊκού καλλιτέχνη και μια φωνή διαπεραστική, εκεντρικός και αυθεντικός, με την καρδιά.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
24: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
25: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας καλά.
1: Είναι κάτι που πάω ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που, ας πούμε, δεν είχα να φάω στην τσιρικά, στην αντίστοιχη εποχή, με την εποχή του τώρα.

0: άφησα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
2: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα τραγούδι. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα.
1: Και εγώ νομίζω ότι το Νίκο σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
2: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.

0: φώτα χαμήλωσαν, η σκηνή σιώπησε και ο κόσμος αποχαιρετά έναν άνθρωπο που για χρόνια τραγούδησε τις δικές του ιστορίες.
1: Η είδηση με συγκλώνησε και εμένα, όπως όλο τον κόσμο πιστεύω και όλους τους φίλους του. Δεν υπάρχουν λόγια ειλικρινά για τον Γιώργο. Δεν έχουμε συνεργαστεί πολύ, αλλά είχαμε με ένα θαυμασμό και μια εκτίμηση ο ένας για τον άλλον όλα αυτά τα χρόνια.

0: κολλήσει σε μία λέξη που αποκαλούσε τον εαυτό του Χαλκέντερο, που ήταν εξαιρετικά εργατικός, ακαταπόλυτος και ακούραστος.
1: Ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια, από τη γειτονιά μας, φιλότιμο και ευαίσθητο, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου. Στο καλό, αγόρι μου.
2: Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στη Νίκαια και μεγάλωσε με λαϊκά ακούσματα. Στα 15 του είχε ήδη αποφασίσει ότι το τραγούδι θα ήταν ο δρόμος του.
3: Δεν γυρίζει τίποτα από μένα γύρω-γύρω. Δεν επέτρεπα ούτε εγώ στον εαυτό μου, ούτε οι άλλοι φίλοι μου δηλαδή σε μένα, να μπορέσω να γίνω ένα κολόπεδο.
4: Εγώ πάντως αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που σου βρίσκουν οι κουλτουριάριδες.
3: Πιστεύω μια λέξη που τη χρησιμοποιούν πολύ τώρα τελευταία. Η αυθεντικότητά μου, ίσως. Ότι είμαι αυτό ακριβώς που βλέπεις απέναντί σου.
5: Ένα παιδί που από τότε που ξεκίνησε έδειξε το τι είναι. Δεν κρύφτηκε ποτέ από τον κόσμο. Ένας πολύ αυθεντικός καλλιτέχνης και χαρακτήρας.
6: Ο Γιώργος στο τάμα του το έκανε στη νύχτα. Και το έκανε με τόση αγάπη και τόση βαθιά ανάγκη που θα μείνει για πάντα αναμένο κεράκι στον μεγάλο σκοτεινό ουρανό.
2: Ξεκίνησε από νυχτερινά κέντρα της επαρχίας και το καλοκαίρι του 1992, ενώ τραγουδούσε στην Πάτρα, ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία.
7: Ο Γιώργος ήταν μοναδικός, γιατί είχε ωραία φωνή, αναγνωρίσιμη φωνή, έλεγε ωραία τα λαϊκά τραγούδια και πάνω απ' όλα είχε φλόγα.
2: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές ως κριτής του επιτυχημένου σόου του Sky The Voice. Από την κόκκινη καρέκλα του coach, με το ιδιαίτερο χιούμορ, τις αυθόρμητες ατάκες αλλά και τις έντονα συναισθηματικές στιγμές του, έδειξε μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του.
8: Έχω περάσει πολλά βράδια κάνοντας τον Γιώργο στους φίλους μου και...
9: Μη με βρίζεις τώρα όμως.
8: Όχι.
9: Πες ομορφιά μου, πες.
10: Τι χαλάς την υπομονή σου, χαλάς την δικιά σου υπομονή.
9: Μη μιλάς,
11: ο Όμιλος Sky, συγκλονισμένος από τη δυσάρεστη είδηση της ευνίδιας απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζει τη βαθύτερη θλίψη και τα ειλικρινή του συλληπιτήρια. Ο μοναδικός και αυθεντικός Γιώργος, ο Γιώργος μας. Ο τραγουδιστής που με τη φωνή του συγκίνησε το Πανελλήνιο, ο συνεργάτης και φίλος, δεν είναι πια κοντά μας. Αντίο Γιώργο. Θα μας λείψεις πολύ.
12: Να περνάς από εδώ, για να μην τρελαθώ.
2: Που κάποτε υπήρξε η φωνή και το χειροκρότημα, μένει η σιωπή ενός τελευταίου αποχαιρετισμού. Ο Γιώργος Μαζωνάκης αφήνει πίσω του κάτι που δεν μπορεί να σβήσει ο χρόνος. Τη φωνή του, τα τραγούδια του, τα χειροκροτήματα.

0: Πλάσμα αφαίρεση, αυτή ήταν η θεραπεία την οποία πρότειναν στο Γιώργο Μαζονάκη, αν υποθέσουμε ότι είχαν τα διαπιστευτήρια για να την κάνουν. Είναι ιατρική πράξη, αν είναι ποιος γιατρός είναι αρμόδιος και κυρίως πού γίνεται αυτή η θεραπεία. Αιματολόγοι με τους οποίους επικοινώνησε ο Sky εξηγούν τι είναι αυτή η θεραπεία, αν έχει παρενέργειες και πώς πρέπει να γίνεται. Είναι για συγκεκριμένες παθήσεις και πρέπει να διενεργείται σε συγκεκριμένους χώρους. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Ματίνα Πολυχρόνη.
1: Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη αφήνει ένα μεγάλο κενό στην μουσική σκηνή της χώρας. Παράλληλα όμως δημιουργεί και μια σειρά από ερωτήματα γύρω από την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης στην οποία θα υποβαλόταν ο τραγουδιστής.
2: Το αίμα του ασθενούς περνά από μια ειδική συσκευή. Η συσκευή αυτή διαχωρίζει τα έμορφα στοιχεία, δηλαδή τα ερυθρά, τα λευκά, τα αιμοπετάλια, τα οποία επιστρέφουν στον οργανισμό, και το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται από ένα υγρό αντικατάσταση.
1: Στόχος της θεραπείας είναι η απομάκρυνση παθογόνων οργανισμών και ανεπιθύμητων ουσιών από το πλάσμα του αίματος.
2: Εφαρμόζεται σε διάφορες νόσους. Μπορεί να είναι αυτοάνοσα νοσήματα, αιματολογικές ασθένειες κτλ.
1: Μια θεραπεία που εδώ και δεκαετίες εφαρμοζόταν αποκλειστικά σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή ενός ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται από πολλούς για να διατηρήσουν την νεότητα και την ευεξία τους και μάλιστα σε χώρους μη ενδεδειγμένους.
3: Δεν μπορεί να γίνεται στο χώρο ενός απλού ιατρίου. Χρειάζεται ημερήσια νοσηλεία. Κατά συνέπεια γίνεται μόνο σε νοσοκομείο στην Ελλάδα.
4: Όποτε έχουμε αίμα σε εξωσωματική κυκλοφορία, πρέπει να είμαστε σε χώρο που υπάρχουν διαθέσιμα τρόποι ανάληψης.
5: Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων μας έχουν καταγγελθεί πάρα πολλές τέτοιες θεραπείες. Γίνονται σε πλοία, σε βάρκες, σε σαλόνια, σε μπαλκόνια.
6: Offering a therapy that's showing promise for Alzheimer's, chronic illness and healthy aging.
1: Η θεραπεία διαφημίζεται διεθνώς για την αποτοξίνωση του οργανισμού και την επιβράδυνση της γύρανσης. Σταρ του Hollywood πληρώνουν για αυτή χιλιάδες δολάρια. Η ηθοποιός Gwyneth Paltrow αποκάλυψε ότι είχε κάνει 5 συνεδρίες πλασμαφαίρεσης σε κλινική του Σικάγο, αλλά και Orlando Bloom, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία αξίας 10.000 λιρών.
5: Υπάρχουν κίνδυνοι σε πολλά είδη θεραπείων, τα οποία υπόσχονται θαυματουργά αποτελέσματα.
1: Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η μέθοδος αυτή έχει σώσει ζωές σε όλο τον κόσμο και τονίζουν ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να συνδέουν ούτε την πλασμαφαίρεση αλλά ούτε και καμία άλλη αντίστοιχη μέθοδο με την αναζωογόνηση.
2: Ανθίζουν είτε κλινικές είτε διάφορα ιατρία, χρησιμοποιούν τους όρους βλαστικά κύτταρα, αναγεννητική ιατρική, αντιγύραση.
1: Η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια καθιερωμένη ιατρική μέθοδο. Όταν όμως εντάσσεται σε υποσχέσεις για αντιγύρανση ή μακροζωία, οι ειδικοί θέτουν ένα σαφές ερώτημα. Τι πραγματικά τεκμηριώνεται επιστημονικά και τι έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.
0: Και κλείνοντας γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη τη σημερινή ειδησιογραφία, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο ο Σταύρος Θεοδωράκης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Ένα στάρ που ποτέ δεν έπαψε να είναι το γειτονάκι μας. Το παράξενο γειτονάκι, το υπερβολικό, με τα πάθη του, αλλά πάντα ένας γήινος καλλιτέχνης. Ήταν από πυλό ο Μαζονάκης, δεν ήταν από τσιμέντο. Γιατί συνήθως όταν κάποιος γίνεται στάρ, είναι από τσιμέντο, αδιαπέραστος. Ο Μαζονάκης ήταν από πυλό. Είχε τις ρογμές του, είχε τις παραξενιές του, δεν ήταν όλα καλά στη συμπεριφορά του, αλλά διακρίναμε όλοι ότι είναι ένας άνθρωπος των παθών που αγαπάει τη ζωή, αγαπάει τον συνάνθρωπο και το δείχνει με κάποιους τρόπους,
8: και ακόμα και όταν είναι ψηλά.
7: Δεν τα ισορροπείς πάντα. Δεν τα ισορροπείς. Ο ίδιος μιλούσε για τις εξαρτήσεις του. Μιλούσε ότι κατά περιόδους έμεινε έξω από τη δουλειά γιατί δεν μπόρεσε να νικήσει αυτές τις εξαρτήσεις. Είναι κοινό μυστικό και δεν είναι καν μυστικό ότι έδινε μία μάχη με τα πάθη του. Πολλά χρόνια.
8: Λυτρώνεσαι
7: πάρα πολλά χρόνια.
8: Από αυτά κάποτε.
7: Δεν είναι πάντα εύκολο. Το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι που του μιλούσαν με αγάπη ότι πρέπει Γιώργο να ξεπεράσεις κάποια πάθη, κάποια ακραία πάθη. Ο ίδιος έλεγε ότι είμαι δυνατός, δεν έχω πάθει τόσα χρόνια τίποτα και θα συνεχίσω να υπάρχω χωρίς να πάθω.
8: Είχε περάσει ζόρια και μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
7: Ναι.
8: Και η αλήθεια είναι ότι έδειχνε σαν να θέλει να κάνει ένα restart. Σαν να θέλει να βάλει ξανά μπροστά τη ζωή του, να έχει όνειρα, να έχει σχέδια, προγραμμάτιζε συναυλίες. Ήταν χαρούμενος γι' αυτό.
7: Θα ήθελα να το πιστέψω, αλλά νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή, επειδή τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, από τότε που συναντηθήκαμε πριν 20-22 χρόνια και είχαμε μια αραιή επαφή, πολλές χρονιές έλεγε ότι αυτή η χρονιά θα είναι η καινούργια χρονιά μακριά από αυτά που με έχουν κρατήσει πίσω. Αλλά αυτό το έλεγε και μετά το ξανά έλεγε και το ξανά έλεγε. Μέχρι που είχε παραδειχθεί ότι τελικά είναι δύσκολο να παρενηθεί το παρελθόν μου. Το σεξ, τα ντράξ και το rock and roll. Δεν ήταν εύκολο να ξεκόψει από αυτό που τον έκανε κάποιες στιγμές να νιώθει δυνατός.
8: Ένιωθε ότι αγαπήθηκε.
7: Βέβαια. Και αγαπήθηκε αληθινά, γιατί επειδή ήταν το γειτονάκι μας, όπως είπα, κυκλοφορούσε εύκολα στους δρόμους. Μπορώ να πω ότι τον έχω συναντήσει σε κάποια ταπεινά μαγαζιά, στην Τραπετσόνα, στο Πειραιά. Δηλαδή δεν ήταν ένας άνθρωπος που έπρεπε να φτάσει κάπου και να είχαν φτάσει πριν οι μάνατζέρ του, να είχαν καθαρίσει το χώρο κτλ. Ήθελε να κινείται και, αν θέλεις, να κυλιέται μέσα στις λαϊκές γειτονιές. Και αυτό το έκανε μέχρι τώρα, μέχρι πολύ πρόσφατα.
8: Πλασμαφαίρεση το μάθαμε με τον χειρότερο τρόπο και καταλαβαίνουμε, Σταύρο, ότι
7: θέλω να πω μερικά
8: κάποιοι,
7: λόγια.
8: Ναι. Φυσικά θα πεις, που τι κάνουνε, μπόρε ελπίδας.
7: Ναι, θέλω να πω μερικά λόγια που δεν τα λένε οι γιατροί. Την πλασμαφαίρεση την περιβάλλει ένας μύθος. Ότι καθαρίζει το αίμα από τοξίνες και ουσίες. Βρήκαμε διαφημίσεις στο εξωτερικό, ειδικά στα ανατολικά κράτη, αλλά και στην κεντρική Ευρώπη, ότι η πλασμαφαίρεση βγάζει από το αίμα την κοκαίνη. Είναι ένας μύθος, είναι ένα ψέμα, γιατί η κοκαίνη πάει στο σηκώτη, πάει στη καρδιά και το ότι περνάει από το αίμα δεν σημαίνει ότι αν το βγάλεις από το αίμα έχει φύγει από τον οργανισμό σου. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο μύθος ο οποίος κυκλοφορεί και υπάρχουν, αν θέλεις, σταρ, οι οποίοι έχουν καταφύγει σε αυτή τη λύση, όχι μόνο για τις τοξίνες, αλλά και για τις ουσίες. Οι μαρτυρίες δηλαδή, τόσο στην Αμερική όσο και στη Βόρεια Ευρώπη, είναι ότι είναι μια αγαπητή μέθοδος των πλουσίων ανθρώπων που έχουν κάποιες εξαρτήσεις. Προφανώς, ο Γιώργος δεν ξέρουμε γιατί μπήκε εκεί. Δεν θα μας το πει ποτέ. Θα το πούν οι γιατροί, και αν δεν το πούν οι γιατροί, πιστεύω θα το πούν τουλάχιστον οι ιατροδικαστές.
8: Οι γιατροί τουλάχιστον για αρχή δεν μας είπαν ότι είχε κάνει κινήσει αυτή η θεραπεία με τις αντιφάσεις και με τις αποκλίσεις τις ώρες. Θέλω να πω ότι για
7: είναι
8: να
7: σωστά.
8: Περιμένουμε κυρίως τις ιατροδικαστικές, τις τοξικολογικές, όλες τις εξετάσεις που ακολουθούν.
7: Είναι σωστό που το επισημαίνεις. Αποκαλύφθηκαν γρήγορα τα ψέματά τους, αλλά επειδή τώρα θα καταλάβουν τι σημαίνει να σε έχουν σε ένα κελί, ίσως να μιλήσουν λίγο πιο ειλικρινά στον ανακριτή και στον εισαγγελέα.
8: Μπορεί αυτή η υπόθεση να αρχίσει να μαζεύει τους όποιους εμπορεύονται ελπίδα, εμπορεύονται όνειρα, με την επίφαση ότι έχουν ένα δίπλωμα, ότι είναι γιατροί, ότι αυτή είναι μια ενδεδειγμένη θεραπεία, μια θεραπεία που εν τέλει ούτε διαπιστευτήρια έχει, ούτε τα απαραίτητα μηχανήματα έχει, ούτε τον απαραίτητο χώρο έχει για να γίνεται.
7: Πρέπει να το πιστέψουμε και πρέπει να κάνουμε προσπάθειες σαν πολιτεία, σαν δημοσιογράφοι, όλοι να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα.
8: Και η πολιτεία όμως πρέπει να κάνει.
7: Προφανώς, η πολιτεία πρώτα απ' όλους. Αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος πάντα θα συνεχίσει ή κάποιοι άνθρωποι πάντα θα συνεχίζουν να πιστεύουν σε τέτοια πλασματικά όνειρα.
8: Πρέπει μπορούν να περιχαρακώσουμε, γιατί άκουγα τον κύριο Πατούλη να λέει για τον Ιατρικό Σύλλογο ότι εμείς τα ελέγχουμε, εμείς πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα. Δεν επαρκεί. Αυτή είναι δική μου γνώμη. Θέλω να πω ότι δεν επαρκεί ένα κλιμάκιο να πηγαίνει. Έγινε ένας έλεγχος το 25, ένας έλεγχος το 24, είμαστε στο 26 και τα μηχανήματα αυτά υπήρχαν, ήταν και τότε, ήταν σε κάποια αποθήκη. Εν πάση περιπτώσει, όποιος έλεγχος δεν απέδωσε.
7: Γιατροί ελέγχουν γιατρούς. Δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω σε αυτό, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν αρκεί ένας ιατρικός σύλλογος, ουσιαστικά ένα ημισυνδικαλιστικό όργανο, να ελέγχει αυτά τα μηχανήματα που μπορεί να βλάψουν πάρα πολλούς ευκολόπιστους ανθρώπους που καταφεύγουν σε αυτά για να βρουν κάποιες εύκολες λύσεις. Η πολιτεία πρέπει να κινητοποιηθεί, αλλά και ο άνθρωπος πρέπει να αποβάλει την.
8: Να ενημερώνεται.
7: Να ενημερώνεται και να αποβάλει την εύκολη ελπίδα ότι με ένα μηχάνημα και ένα κουμπί θα αλλάξω το αίμα μου, θα αλλάξω τη ζωή μου.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα τώρα. Οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα έχουν ήδη δώσει κάποιες ερμηνείες.
9: 91,8 στα FM.
0: Με ένα αόρατο μνημόνιο, με υπόμνηση του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, επανέρχονται οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Χρύσα Μπάτου.
10: Από τις εγκαταστάσεις του νέου πάρκου βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα αλλαγής παραγωγικού μοντέλου της χώρας με επενδύσεις άνω του 1 δις στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία.
11: Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε. Αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στην βιομηχανία.
10: Βέλη στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος σήμερα συνάντησε τη διοίκηση της ΔΕΘ και επισκέφθηκε τα περιπτέρα.
12: Είναι ένα αόρατο μνημόνιο που πηγαίνει στην εσχροκέρδεια, στις τσέπες των καρτέλ.
13: Δεν θέλω να υποτιμήσω αυτές τις παροχές. Κάθε ευρώ που πηγαίνει στους πολίτες σε μια περίοδο κρίσης είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω όμως ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης δεν είχε τίποτα να μας πει για το όραμά του και για το σχέδιο αυτής της χώρας.
10: Βουλές που άνοιξαν το νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης.
14: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια.
15: Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε χθες, λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα και προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση, σαν να μην έχει κρυθεί πολλάκις με την ίδια η τιμιγορία αυτή του αποτυχημένου πρωθυπουργού.
10: Στο επίκεντρο βρέθηκε και πάλι κοστολόγηση των οικονομικών προγραμμάτων.
16: Τα επιμέρους μέτρα της κυβέρνησης πρέπει επίσης να συγκριθούν με αυτά που έκλεψαν από τα λαϊκά στρώματα οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
17: Η πολιτική του, του Τσίπρα και του Μητσοτάκη και του Ανδρουλάκη είναι να υπηρετούν τα καρτέλ, να υπηρετούν το χρηματιστήριο ενέργειας, να υπηρετούν τις τραπεζίτες.
18: Ο επανακάμψας δίθεν σωτήρας Αλέξης Τσίπρας.
19: Εμείς μιλάμε για νομοθετήματα και θα κοστολογηθούν όχι από εμάς, αλλά από το γενικό λογιστήριο του κράτους, ώστε να σταματήσουν και οι μαθητευόμενοι μάγοι που μόνοι τους κοστολογούν.
10: Η φτώχεια, κύριε Τσίπρα, προκαλείται από τις πολιτικές του Κυριακού Μητσοτάκη και από όσους θέλουν να τις ανακυκλώσουν παραλλάσσοντάς τις κατά τη. Η αριστερά συγκρούεται. Στη ΔΕΘ σήμερα βρέθηκαν και άλλα πολιτικά κόμματα.
20: Η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι απέναντι στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα.
21: Ο πιο μεγάλος πόνος μετατρέπηκε σε ελπίδα.
10: Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ.
0: Στο κυρίως μενού της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι μετεκλογικές συνεργασίες και το πολιτικό φλερ του Αλέξη Τσίπρα στον Νίκο Ανδρουλάκη, που η Χαριλάου Τρικούπη βιάστηκε να τερματίσει κόντρα στη στρατηγική της μιας κάλπης για αυτοδύναμη κυβέρνηση που προτάσει η Νέα Δημοκρατία, ο πρώην Πρωθυπουργός έριξε χθες το τραπέζι τις δεύτερες εκλογές που, όπως είπε, δεν θα είναι και καμιά καταστροφή. Πάμε να ακούσουμε την Πινελόπη Γκαλιού.
22: Τους βασικούς άξονες της εκλογικής και μετεκλογικής στρατηγικής του ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν ξορκίζει τις δεύτερες κάλπες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της συγκυβέρνησης και επιλέγει τη μετοπική με τη Νέα Δημοκρατία και το άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ, πυροδοτώντας νέα αντιπαράθεση περί συνεργασιών.
13: Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή. Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά. Αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης.
23: Το που έκανε είναι να προσπαθήσει να αμβλύνει τις πολύ αρνητικές εντυπώσεις που δημιούργησαν οι ομιλίες και οι παρεμβάσεις τελεχών του, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος.
22: Το θέμα των συνεργασιών απασχόλησε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας έστρεψε επίσης το βλέμμα του προς το ΠΑΣΟΚ, με αστερίσκους όμως για τις επιλογές της σημερινής ηγεσίας του.
24: Η μόνη πολιτική ήταν που θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, με βάση το παρελθόν του κόμματος αυτού,
3: θα ήταν το ΠΑΣΟΚ.
4: Αν λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης ψάχνει συνεταίρους για τη συνέχιση της παραγμής, να κοιτάξει αλλού.
22: Κόντρα έχει ξεσπάσει και για το κατά πόσο απηχεί τις απόψεις του κόμματος η ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη, που κατά πολλούς ερμηνεύτηκε ως άνοιγμα της Ελλάς προς τη Νέα Δημοκρατία.
6: Το έχει απαντήσει ο ίδιος ο κύριος Σιακαντάρης, έκανε ανάρτηση δημόσια χθες. Δεν αποτελεί μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
22: Στις 19 Ιουλίου, το γραφείο τύπου της Ελλάς έστειλε τη σύνδεση του Εθνικού Συμβουλίου στους δημοσιογράφους. Στη θέση 322 αναγραφόταν το όνομα του κύριου Σιακαντάρη. Κύριε Χατζηγιαννάκη, το όνομα του συντάκτη της ιδρυτικής σας διακήρυξης το κατεβάσατε εκ των υστέρων από το site σας. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της GPO, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 14,6 μονάδων από τη δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται τρίτο.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τις στρατηγικές στα επιτελεία της κυβέρνησης από τη μία και της αντιπολίτευσης του Αλέξη Τσίπρα από την άλλη για το επόμενο διάστημα. Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Αντζολέτος στη Λένα Φλιτζάνη.
9: Ζητεί αυτοδυναμία, είναι μονόδρομος για τη Νέα Δημοκρατία αυτό, πέρα από έναν διακηρυγμένο στόχο για δύο λόγους. Και για τους ίδιους λόγους έχει επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης τη στρατηγική της μίας κάλπης. Δεν είναι τυχαίο το μήνυμα ότι αν κάνουν οι ψηφοφόροι μηνύματα και όλα αυτά στην πρώτη κάλπη, στη δεύτερη μπορεί να μην υπάρχει κάποιος, στη Δευτέρα να πάρει το μήνυμα. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης επιμένει πολύ σε αυτό, για να συσπυρώσει δυνάμεις, να συσπυρώσει ψηφοφόρους του 2023 και γι' αυτό επιμένει και στο αφήγημα της σταθερότητας της χώρας. Κάποια στελέχη κυβερνητικά δεν το πάνε πολύ κομψά, αλλά αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση για τις ανάγκες της χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι αν πάνε ψηφοφόροι στην πρώτη κάλπη να στείλουν ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση, είναι πολύ πιθανό μετά να μην υπάρχει ο δρόμος, ο διάδρομος για δεύτερες εκλογές και εκεί η Νέα Δημοκρατία να πετύχει την αυτοδυναμία.
8: Δεν μπορείς να προβλέψεις και το αποτέλεσμα. Γιάννη, επειδή είπες δεν είναι μονόδρομος, άρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι επιλογή. Ποιος ο λόγος ότι δεν είναι μονόδρομος, τι συμβαίνει, υπάρχουν συνεργασίες, δεν υπάρχουν συμμαχίες, τι γίνεται?
9: Δεν μπορούν να υπάρξουν συνεργασίες. Γιατί? Γιατί κανένα κόμμα δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία αυτό που τονίζει, ότι το μόνο με το οποίο θα μπορούσαν να βρουν κάποια κοινά σημεία επαφής, το έχουν κάνει και στο παρελθόν άλλωστε, είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση στο συνέδριό του που λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό χρησιμοποιείται και ως επιχείρημα από την κυβερνητική πλευρά και λέει στους πολίτες, είμαστε το πρώτο κόμμα, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση, άρα καθίσταται η αυτοδυναμία και η επιδίωξή της τουλάχιστον ως μονόδρομος για το κυβερνών κόμμα. Και οι πολλές υπομνήσεις προς το ΠΑΣΟΚ ότι εμείς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, θα θέλαμε, γίνονται κυρίως για τα μάτια των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και όχι για την ηγεσία που ξέρουν από τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει κλείσει ερμητικά την πόρτα.
8: Αντώνη, στρατηγική δεύτερης κάλπης όμως, το ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα, το γιατί είναι το θέμα.
0: Στην Ελλάς μιλούν για πρωτιά, αλλά γνωρίζουν πως ο ρεαλιστικός στόχος αυτή τη στιγμή είναι η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί ζητάει ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη δεύτερη ευκαιρία, τη δεύτερη Κυριακή? Γιατί ξέρει ότι ο δεύτερος μπορεί, νομιμοποιείται, έχει τον πρώτο λόγο να συστρατεύσει τους υπόλοιπους. Θα το ζητήσει κάποια στιγμή. Επίσης, ο δεύτερος μπορεί να μαζέψει από τους υπόλοιπους, γιατί είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κυνηγήσει τον πρώτο. Και είναι διαφορετικό να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση με 17% από τις πρώτες κάλπες και διαφορετικό να είσαι με 21-22% από τις δεύτερες. Να είσαι όσο πιο ισχυρός μπορείς. Και βέβαια, αυτό ουσιαστικά έρχεται και απαντάει στο αφήγημα της κυβέρνησης ότι θέλουμε σταθερότητα, άρα θέλουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Γι' αυτό ακούσαμε χτες την φράση στην οποία νομίζω ότι συνοψίζεται όλη η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ότι οι δεύτερες κάλπες δεν είναι καταστροφή. Σε αυτό βέβαια δεν τσιμπάει το ΠΑΣΟΚ, έτσι, το βλέπουμε. Γιατί
8: έχουν... βιάζεται να δείξει ότι δεν τσιμπάει το
0: ΠΑΣΟΚ. Ναι, βέβαια, γιατί έχουν ζήσει το 2016 με την απλή αναλογική. Λένε στελέχη ότι αυτός έλεγε ότι έχουμε κλείσει τον ιστορικό μας κύκλο. Άρα λοιπόν, τι θέλει τώρα από εμάς? Δεν τα λέει για καλό όλα αυτά.

0: Σε κλίμα οδύνης και με όλες τις τιμές κυδεύτηκαν οι δύο Ίκαροι που σκοτώθηκαν στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Οι κηδείες έγιναν σε Πύργο και Ιωάννινα με συγγενείς και φίλους να αποχαιρετούν τους αδικοχαμένους πιλότους.
1: Θα λείψω από το χωριό. Θα λείψω από τον πατέρα του και από την μάνα του.
2: Με δάκρυα στα μάτια, συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες αποχαιρέτησαν στα Γιάννενα το δικό τους άνθρωπο, τον ήρωά τους, τον σμιναγό Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο.
3: Τα μάτια μας θα είναι καρφωμένα πάνω στον ουρανό και θα τον περιμένουμε.
4: Ο 37χρονος αφήνει πίσω του ένα μωρό μόλις 5 μηνών.
5: Δυστυχώς, η μοίρα σου έμελε να φύγεις με το αεροπλάνο που λάτρεψες σε όλη σου την καριέρα. Για την οικογένεια, τους φίλους και την πολεμική αεροπορία, από εδώ και πέρα, η 5η Σεπτεμβρίου θα είναι μια μέρα συνώνυμη της θλίψης και της στεναχώριας.
6: Καταπληκτικό παιδί, πολύ χαμογελαστός, πολύ ζεστός.
2: Ολόκληρη η Ηλία αποχαιρετά σήμερα τον δικό της ήρωα, τον Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από λίγα 24 ώρα στην Τανάγρα. Το παρόν δίνουν συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι του πύργου και των γύρω περιοχών.
7: Είναι θλιβερό αυτό που έγινε, τραγικό.
8: Ένας ήρωας αρμένιζε τους εφαίρες.
9: Δεν θα σου πω αντίο, γιατί το αντίο είναι για εκείνους που φεύγουν και χάνονται. Και εσύ δεν θα χαθείς. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά.
2: Δύο διαφορετικές πόλεις, ο ίδιος βουβός πόνος, θλίψη και συντριβή και ερωτήματα που ψάχνουν απαντήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την League Phase του κυπέλου Ελλάδος Superbet, ο Αστέρας Άκτορ ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη στην Τρίπολη σε μια αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Επίσης, τη νίκη που θα τον φέρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τον Πανετολικό αναζητά σε λίγη ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός στην εξαναβολής αναμέτρηση με την Κηφισιά. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Παγκάκη για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του πράσινου ρεπορτάζ.
10: Αντίστροφη μέτρηση για τη Σέντρα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Κηφισιά, στο εξαναβολής παιχνίδι για τους πράσινους, οι οποίοι έρχονται με κεκτημένη ταχύτητα από τις νίκες με Λεβαδιακό και με τον ΠΑΟΚ εδώ στο ίδιο γήπεδο. Το Τριφύλι κέρδισε το ντέρμπι κόντρα στο Δικέφαλο του Βορρά και σήμερα βέβαια θέλει να τριτώσει το καλό ο Παναθηναϊκός, να σκαρφαλώσει την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα κατακτώντας το τρίποντο απέναντι στη σκληροτράχηλη Κηφισιά, που έκανε ήδη ζημιά σε έναν εκ των μεγάλων του ελληνικού πρωταθλήματος στην πρεμιέρα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει εύκολο έργο σε κανένα παιχνίδι, δεν είναι εύκολο, ωστόσο είναι σε πολύ καλή κατάσταση, χρειάζεται αυτό το τρίποδο και ας μην ξεχνάμε ότι την ερχόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός υποδέχεται και τον Πανετολικό και έχει την ευκαιρία να μείνει και μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Με την ίδια σύνθεση, με ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, θα παραταθεί ο Παναθηναϊκός όπως και με τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά, δεν έχει προβλήματα και μάλιστα έχει και το ευχάριστο παντάτο, τον Τριφύλι σήμερα, καθώς ο Σίριλ Ντέσσερς η ποινή των τριών αγωνιστικών μετετράπη σε μία μετά την έφεση που άσκησε ο Παναθηναϊκός, έτσι τον υπολογίζει κανονικά για το επόμενο παιχνίδι κόντρα στους Αγρινιώτες.
0: Επόμενος.
11: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά. Κάθε πρωί, λίγο μετά τι

0: 9 με τον Φίλιππο Συνετό στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

στα λιλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

Uno, dos, un, dos, let's go.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.